0: Και τέταρτο, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό τον Πακαπών.
2: Θα μου μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχει τι πω είσαι.
2: Α σε μαζένου πα.
3: Πώ είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.

Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας την μάλλον που τα Μίνι έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

επίσης το νερό. Όλα τα κάστρα σου στη θέση τους για χρόνια, ψηλά ψηλά όπως τα είχες φανταστεί.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντιακορικό κόσμο. Θα βρει κάθε βράδυ στις 8 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυρα. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών.

ταξιδιωτικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη? Ο μπάτης με το διάφανό του φύσημα γέρνει παντού. Μακριά έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει. Φλίσβος.

0: Πρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την

νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

κλείσαν οι δρόμοι σου νωρίς και πώς να προχωρήσεις. Είχαν μια πόρτα μυστική

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουμπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε!
2: Μέρα, Γιώργος Μαζωνάκης θα μας συντροφεύει εδώ στην εκπομπή, όπως το έκανε από τις αρχές της, από τον Γενάρη, 8 Γενάρη του 2024. Θα μας λέει την καλημέρα του.
3: Αλήθεια απόψε,
2: το παιδί της γειτονιάς.
3: Η βραδιά σου, αλήθεια απόψε, κάνε μου ό,τι θες. Να αγκαλιαστούμε και να πάρουμε φωτιές, να καούμε.
2: Ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ κόσμο και θα ακούσετε σε λίγο
3: σε είναι η βραδιά.
2: Μια ιστορία με ένα νέο παιδί το οποίο σπούδαζε στην Αθήνα.
3: Τι θες, να αγκαλιαστούμε.
2: Αλλά θα τα πω στη συνέχεια της εκπομπής.
3: Να καούμε σαν τις καλαμιές.
2: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα.
3: Είναι η βραδιά σου.
2: Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Και τι είναι σήμερα, παιδιά?

Yes. Είναι το πρώτο κουδούνι για την σχολική χρονιά 2026-2027. Καλή αρχή, παιδάκια. Καλή αρχή σε όλους. Καλή αρχή σε όλες. Καλό ξεκίνημα στα παιδιά μας που πάνε στο σχολείο αυτή την ώρα και μας ακούνε. Πάρα πολλοί γονείς, αυτό μου έλεγαν, ότι θα τα λέμε και πάλι το χειμώνα κάθε πρωί από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, από σήμερα. Καλή αρχή στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, αλλά και στους παππούδες και στις γιαγιάδες, γιατί πολλοί εξ αυτών πηγαίνουν τα εγγόνια τους στο σχολείο, γιατί τα παιδιά τους δουλεύουν. Επίσης, καλή σχολική χρονιά και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με την σχολική κοινότητα. Εχθές φιλοξενήσαμε εδώ τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, αλλά και τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους κυρίους Νίκο Ακτύπη και Αθανάσιο Κατσίμπελη αντίστοιχα. Και μας είπαν με μία φωνή ότι όλα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι σήμερα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ατέλειες, δεν είναι όλα τέλεια. Ελλάδα είναι εδώ. Λοιπόν, αυτά που λέτε, φίλες και φίλοι, μαζί θα πάμε και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα,

Όπως είπαμε, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, πάντα έτσι αυτή την ώρα, 8 με 10. Και πάμε έτσι να ακούσουμε τι άλλο. Γιώργο Μαζωνάκη.

0: καλημέρα στο φίλο του Διονύση στο Γιακουμελό.
1: Και όχι στο χώμα, ποτέ να μην πέσουν τα μάτια.
0: Η πρώτη καλημέρα για σήμερα, όπως κάθε μέρα.
1: Αγαπώ σημαίνει να τα μόνουν ξένοι.
0: Και... καλημέρα, αδερφέ μου, γράφει και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Πόλη, αγαπώ σημαίνει κάτι που σε φέρνει στον αφές.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιάννης ο Γιακουμελός. Καλημέρα φίλε μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα στις μαμάδες, στους μπαμπάδες. Κουράγιο, κουράγιο, καλή αρχή. Παιδάκια, καλή σχολική χρονιά.
1: Ποιος νύχτα τη νύχτα να σε σμετρούσε για να έρθει κοντά σου που να προσπερθεί.
0: Στείλτε κανένα μήνυμα
1: ή για να είναι ποτέ σου να μην.
0: Θα δούμε έτσι πως είναι η πρώτη μέρα.
1: Αγαπώ
0: το πρώτο ξύπνημα τη σεζόν της σχολικής.

0: Λοιπόν, είπα και νωρίτερα ότι ο αείμνηστος πλέον Γιώργος Μαζωνάκης βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα βοηθούσε τόσο κόσμο που ξέχναγε ποιος είχε βοηθήσει. Ακούστε μία περίπτωση παρακαλώ, πολύ με ενδιαφέρον.
1: Εξαρτήτως του τι μουσική άκουγε, συγκλονιστική αγάπη του κόσμου προς τον Μαζωνάκη, και επειδή πάρα πολύ διάσημοι συνάδελφοί του και τέτοια, ξέρετε, είναι περίεργα και λίγο αυτά τα πράγματα, θέλουν όλοι λίγο, ξαφνικά ήταν όλοι φίλοι μαζί του, ξαφνικά τέτοια, δεν θα διαβάσω κάποιον αποχαιρετισμό που έκανε κάποιος διάσημος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα διαβάσω μόνο κάτι που έγραψε ένα παιδί σε ένα γκρουπ άσχετο με τη μουσική και με τον Μαζωνάκη και αυτά, που δείχνει και τι άνθρωπο ήταν ο Μαζωνάκη. Πριν αρκετά χρόνια δούλεψα ένα φεγγάρι ως γκαρσόνι σε γνωστά μπουζούκια. Εκεί τραγούδαγε και ο Μαζωνάκης, απλός τύπος με την τρέλα του που έβγαζε μάτι από μακριά, αλλά άνθρωπος με χαρά. Εκείνη την περίοδο είχα πολλά ζόρια οικονομικά. Προέρχομαι από πολύτεκνη οικογένεια και είχα αναλάβει εξ ολοκλήρου να πληρώνω το ΙΕΚ που πήγαινα, χωρίς να ζητάω λεφτά από τους δικούς μου. Ένα απόγευμα λοιπόν με πήραν από τη σχολή τηλέφωνο και μου είπαν ότι έπρεπε να τακτοποιήσω τις οφειλές μου, αλλιώς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να φυτώ εκεί. Άρχισα την κλάψα μας και γίνει κάτι, αλλά τίποτα. Τότε με άκουσε ο σωματοφύλακας του Μαζωνάκη και με ρώτησε: Ζόρια, άστα φίλε, το απάντησα. Για να μην πλατιάζω, την επόμενη μέρα με φώναξε ο σεκιουριτάς και μου είπε να πάω ένα μπουκάλι στο Μαζωνάκη. Όταν το πήγα, μου έδωσε ένα φάκελο με 750 ευρώ. Αυτά είναι από τον Γιώργο. Για τη σχολή, μη το πεις πουθενά, γιατί θα αναγκαστώ να σε σπάσω στο ξύλο, μου είπε, ενώ μου χτύπησε την πλάτη και γέλασε. Ο σωματοφύλακας εννοεί. Δεν με άφησε ποτέ να τον ευχαριστήσω. 9 χρόνια μετά, συνάντησα τον Μαζωνάκη σε ένα γνωστό reality, ως τεχνικός πλέον, τον πλησίασα και του περιέγραψα την ιστορία, τον ευχαρίστησα και μου είπε ότι δεν θυμάται κάτι, αλλά αν το έκανε, ελπίζει να έπιασε τόπο. Ο ίδιος σωματοφύλακας τότε με πλησίασε και μου είπε: Βοηθάει τόσο συχνά κόσμο που ξεχνάει πόσους έχει βοηθήσει. Αυτός ήταν στα δικά μου μάτια ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την τρέλα του, τα πάθη του, τα ζόρια του και τα σκοτάδια του, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος. Είναι φοβερό το πόσες ιστορίες έχουν βγει που γράφουν απλοί άνθρωποι στο ίντερνετ για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το πόσο βοηθούσε τον κόσμο. Όπως λέει το παιδί αυτό, σε φάση που ξεχνούσε καν ποιον βοηθούσε, γιατί τον βοηθούσε, τι λεφτά του είχε δώσει, οτιδήποτε. Είναι απίστευτο το πόσοι άνθρωποι απλοί έχουν πει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τους βοηθούσε ή τους βοήθησε έστω μια φορά, χωρίς προφανώς να πει, χωρίς προφανώς να το διαφημίσει πουθενά αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και μακάρι πραγματικά να αναπαυθεί η ταλαιπωρημένη ψυχή αυτού του ανθρώπου.
2: Η ζωή μου στα μάτια κοιτάω

0: υπάρχει σκοπό, αν υπάρχει Θεό.
1: Βέβαια, θα αν μου πει να ιεραρχήσω τι αδυναμίε μου.
0: Η ζωή μου στα κοινά φυλάω.
1: Η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι η γυναικάρα μου. Το λέω, το φωνάζω. Δώστα, Γιώργο, δώστα.

0: Ρήμα. Καλημέρα στο Σάκη τον Τσουκαλά, καλημέρα Σάκη μου. Καλημέρα Γιώργο από Βασιλικό, καλή δουλειά σε όλους. Τι έγινε με το κινητό εχθές, βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του. Να πούμε για όσους δεν άκουσαν χθες ή δεν πρόλαβαν να ακούσουν, ο Σάκης βρήκε ένα κινητό, ο Σάκης ο Τσουκαλάς, στο Βασιλικό, σε ένα εστιατόριο εκεί στο Γέρακα. Ο άνθρωπος μας έδωσε το τηλεφωνό του και μας είπε ότι αν κάποιος το έχει χάσει και το ακούσει μέσω της εκπομπής, το έχω εγώ να επικοινωνήσει μαζί μου. Διαφορετικά μετά τη μία θα το πάω στην αστυνομία να το παραδώσω.
1: Η ζωή μου στα χέρια κρατά.
0: Ο Σάκης πληκτρολογεί, μας απαντάει.
1: Και την άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές. Ό,τι έχω σε αυτές να το δώσω. Η ζωή μου στα χέρια κρατάω.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Όπως είπαμε, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πρώτο κουδούνι λίγο.
1: Όνειρα, περισσότερα όνειρα.
0: Και 13 λεπτά μετά τις 8 πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Όνειρα, περισσότερα όνειρα.
0: Μου λέει ότι ο Σάκης ο Τσουκαλάς ότι δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του Samsung, το κινητού που βρήκε χθες ο Σάκης. Όχι Γιώργο, μου λέει, το πήγα στην αστυνομία. Όποιος το ψάχνει εκεί θα είναι.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και για σήμερα και σήμερα. Έχουμε να πούμε για το περιβόητο αυτό έργο στη Λουχαγύρη. Ήταν να βγάλουμε σήμερα να είναι μαζί μας τηλεφωνικά στις 9 παρατέταρτο ο κύριος Διονύσης Γιακουμέλος, ο Περιφερειακός Συμβούλος με την παράταξη ΑΝΑΣΑ του κυρίου Γαλιατσάτου. Δυστυχώς όμως λόγω φόρτου εργασίας δεν θα τα καταφέρει. Θα δούμε, μπορεί να βγει τη Δευτέρα. Γιατί και με την ιδιότητα του μηχανικού μπορεί να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω που θέλουμε να τον ρωτήσουμε. Έχουμε απευθυνθεί και στο ΤΕ εδώ στη Ζάκυνθο και μάλιστα στον τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Μοθονέο. Μας είπε θέλει να δει το πόρισμα της Επιτροπής που ήταν προχθές επάνω στο Λουχαγύρι και θα τοποθετηθεί αμέσως μετά. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη που ήρθε και αυτή στην παρέα μας νωρίς. Καλημέρα κύριε Γιώργο σε όλους μας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Επίσης κυρία Μωραΐτη να είστε καλά.
1: Λίγο χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει, που γεμίσε μαράζει.
0: Η πολιτική μας εδώ στο νησί, λόγω της ημέρας Αντωνάκη μου που έλεγε και το γνωστό έργο εκεί, λόγω της ημέρας λοιπόν και λόγω ότι ξεκινούν τα σχολεία, έχουν, ξέρετε, έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο με ευχές και λοιπά και λοιπά. Σε αυτά είναι πρώτοι όμως, σε αυτά είναι μανούλες. Το να ξεκινήσουν και να, ή να συνεχίσουν έργα εδώ στο νησί, όλα κι αν έχει ξεκινήσει κάτι, όλα γίνονται αρπακόλα ρε παιδί μου. Ναι, το μήνυμα της κυρίας Μωραΐτης θα το διαβάσω γιατί είναι μια απλή ακροάτρια.
1: Ας πούμε αυτή τη λέξη.
0: Και αυτούς τους ανθρώπους γουστάρω πολύ, όχι τους δήθεν και με την ξύλινη γλώσσα. Εύχομαι λέει σε όλα τα παιδιά μας καλή σχολική χρονιά. Η κυρία Μωραΐτη, να είστε καλά κυρία Μωραΐτη.

0: πες κοντά στη...
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δώσε.
2: Σε τον άδος μου το τελευταίο. Όλα τελειώσανε, τέρμα σου λέω.
1: Θα πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας 17 λεπτά μετά τις 8. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Τζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή. Καλημέρα στις δύο αγαπημένες θείες, τη Βούλα και την Τασία. Την Τασία ή τη Βούλα, όπως θέλετε. Καλημέρα στο όμορφο Λυκούδη, καλημέρα στο όμορφο Μπελούση.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και επιστρέφω. Όπα, όπα, φάουλ, φάουλ, φάουλ. Τα έχω βάλει να παίζουν όλα μαζί. Αυτό δεν γίνεται. Για πάμε.

0: τελευταίο.
1: Λοιπόν, ο κόσμος θέλει μαζονάκι σήμερα. Εγώ δεν χαλάω κανένα χατήρι.
0: Είσαι το λάθος μου.
1: Κολλάει λίγο ο υπολογιστής.
0: Φεύγα από σένα, ναι, δεν θα αναβάλω.
1: Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Όπως είπαμε, σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 είναι της Αγίας Ευανθίας, μάρτυρος, Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου, Αγία Θεοδώρα η Ενβάστα. Αν το διαβάζω σωστά, δεν υπάρχει τόνος εδώ από ό,τι βλέπω, οπότε λογικά αυτό είναι, Βάστα. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι γιορτάζει η Ευανθία. Γιορτάζει η Εύα, ο Ευάνθης, ο Εφροσίνος και ο Φροσίνος. Μάλιστα, οκ. Okay. Χρόνια τους πολλά, χρόνια τους καλά. Και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι καιρό θα έχει σήμερα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
0: Μάλιστα, ωραίος ο Μουστάκας. Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, μισό λεπτό να ετοιμάσω εδώ και εδώ. Έχω θέμα σήμερα με τον υπολογιστή, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ειλικρινά. Κολλάει πάρα πολύ το ίντερνετ. Πιο ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με το meteo.gr, τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα έχει βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 4 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος θα σημειώσει θερμοκρασία, περιορισμένη τοπικά ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Πιο αναλυτικά τώρα, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται πλειοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της βορειοδυτικής χώρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα εκδηλωθούν ομίχλες κυρίως στα δυτικά, υπηρετικά και στα Επτάνησα. Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 12 έως 30 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 14 έως 33 με 35 και τοπικά 36. Στη Θεσσαλία από 15 έως 36 και τοπικά 37, στην Ήπειρο από 16 έως 32, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34 και τοπικά 35, στα Επτάνησα από 19 έως 32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 32, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιότερα πελάγη δυτική-βόρειο-δυτική επίσης με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα στα 5 μποφόρ. Καλημέρα στον καλό φίλο και αντιπρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο Χαλικερό. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Έγινε φίλε, θα τα πούμε όπως θέλεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, θα είμαστε όπως πάντα έως τις 10. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για σήμερα. Έχουμε να πούμε για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε να πούμε για τα γήπεδα. Υπάρχει ένα ακόμα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, ενώ είχε όλες τις... Είχε τη διαβεβαίωση ότι θα μπορέσει να παίξει στην Γάμα Εθνική χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στο γήπεδο του Μαχαιράδου που έχει δηλώσει. Τελικά υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να παίξει στο κύπελο Ελλάδας. Το έμαθε χθες το απόγευμα, χθες Πέμπτη, από τον κύριο Κλάδη, τον κύριο Γιάννη Κλάδη, τον υπεύθυνο αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, εκεί που δίνονται οι άδειες καταλληλότητας. Με αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, η δεύτερη ομάδα μας στην τάξη

0: που θα μας εκπροσωπήσει στην Γάμα Εθνική, ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, να μην έχει και αυτό σπίτι. Και ποιος φταίει για όλα αυτά? Μήπως φταίει για όλα αυτά και πάλι ο Αναγνωστόπουλος? Λέω εγώ τώρα, γιατί για όλα εγώ φταίω εκεί στη Δημότια Αρχή. Εγώ, ο αποκλειστικός δημοσιογράφος της Δύναμης Ελπίδας, έτσι είπε ο κύριος ο Δήμαρχος εχθές σε συνέντευξή του στο Στίγμα, ότι επάνω στα ορεινά πήγε μόνο ο δημοσιογράφος της Δύναμης Ελπίδας, όπου εγώ είχα πάει επάνω. Τώρα, αν ο κύριος Ρουνάκης δεν είχε καλέσει τα άλλα μέσα ενημέρωσης, γι' αυτό δεν φταίω εγώ. Εμένα με τηλέφωνο, και επειδή αυτή είναι η δουλειά μου, να καταγράφω τα γεγονότα, χωρίς δεύτερη σκέψη πήγα επάνω. Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει να απολογούμε, γιατί δεν έχω να απολογηθώ και σε κανέναν, έτσι. Απλά έτσι το λέω για να γνωρίζετε τι συμβαίνει και τι παίζονται, τι παιχνίδια παίζονται. Αλλά όχι, κύριοι, στην πλάτη τη δικιά μου. Και όπως λέει και ο Μητροπολίτης Δωδώνης, γκέγκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές καλημέρες, γιατί αρχίζω και φορτώνω σιγά σιγά. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον Κόκλα των Πετυλών. Γεια σου, Σάκη μου, καλημέρα.
1: Έλα λοιπόν, για σένα
2: είναι
1: αυτό.
2: Έλα, τώρα, με έχεις τρελά.
0: Πάμε. Αλήθεια, εκεί στο Δήμο, η Επιτροπή Αθλητισμού, τι έγινε ρε παιδιά? Τώρα έτσι που μου ήρθε θα τα πω και στη συνέχεια βέβαια, έχω να πω μετά. Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού υπάρχει, εδώ είναι στο νησί. Κύριε Δρόσο, καλημέρα. Τι έγινε, υπάρχετε? Νομίζω είστε και έμιστος, έτσι, 1.400 ευρώ το μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Μπαίνει στο ταμείο. Αλλά εδώ οι ομάδες μας, ούτε ο Αμπζάκυνθος μπορεί να παίξει. Ούτε τώρα ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε μπορεί να παίξει στο νησί. Σας θυμάει αυτό? Σας αρέσει? Είμαστε ο μόνος νομός στην Ελλάδα όπου δύο ομάδες του δεν μπορούν να παίξουν εντός έδρας. Αν αυτό σας θυμά, μπράβο σας και σε εσάς, σε όλη τη Δημοτική Αρχή, και μπράβο και στην Επιτροπή Αθλητισμού, η οποία γιατί συστάθηκε, μάλλον ξέρω γιατί συστάθηκε, γιατί επειδή δεν βγήκαν κάποιοι δημοτικοί σας σύμβουλοι και ήθελαν κάπου να τους βάλετε, φτιάξατε την Αθλητική Επιτροπή, τους χώσατε εκεί, καμαρώνουν όλοι αυτοί ότι είναι στην Αθλητική Επιτροπή. Κάνατε δύο, αν δεν κάνω, συνεδριάσεις και πολλές μπορεί να λέω. Και από τότε, 2,5-3 χρόνια, γιατί πάμε στον τρίτο χρόνο, όχι συνέχεια να λέμε 2,5 χρόνια. Τρία χρόνια τώρα δεν έχετε εμφανιστεί πουθενά. Πουθενά όμως. Και αν λέω ψέματα, φέρτε μου τις συνεδριάσεις που έχετε κάνει. Εχθές βγήκε ο κύριος Κλάδης. Ο κύριος Διονύσης Κλάδης βγήκε χθες σε εκπομπή και συγκεκριμένα στο Δημήτρη τον Πέτα, στο El Clásico στον Ερμή, Ερμής Radio, και είπε ο άνθρωπος ότι είναι καθαρά κομματική της Νέας Δημοκρατίας αυτή η επιτροπή. Ο κύριος Κλάδης το είπε. Βολέψανε, λέει, τους δικούς τους. Μπήκα και εγώ, λέει, εμείς το ζητήσαμε σαν λαϊκή συσπήρωση, και επειδή εγώ, λέει, ασχολούμαι χρόνια με το... Ήταν και αντιπρόεδρος για πολλά χρόνια στην Ψακίνθου, ο άνθρωπος. Το ζήτησα εγώ, λέει, να εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση να μπούμε και εμείς. Όχι τίποτα άλλο. Δεν θέλαμε, λέει, εμείς, ξέρετε, εξουσίες και τέτοια. Απλά, λέει, επειδή έχω μια εμπειρία πολλών ετών στα γήπεδα και και στον Άγιο Λέοντα που είναι παράγοντας ο άνθρωπος, να πάω να βοηθήσω. Αλλά εδώ, λέει, δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Σε ρωτά γιατί. Θα τα πούμε στην πορεία. Καλημέρα σε όλους. Καλή σχολική χρονιά. Σήμερα 42 Αυγούστου. Μην μπερδεύεστε. Αθηνά Μάργαρη, ποια άλλη. Καλημέρα.

0: Καλό, καλό. Γεια σου, Διονύση μου, καλημέρα. Κυρίε και κύριοι, ο πρόεδρο του ΟΔΑΣ εδώ δίπλα μα, ο Διονύση ο Καμβάση, πολύ καλό φίλο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σχολική χρονιά. Επειδή κατά σύμπτωση έχω κάνει, λέει, και εγώ μια ανάρτηση για τη νέα σχολική χρονιά, δεν θέλω να θεωρηθώ υποψήφιο πολιτικό. Οκ, Διονυσάκη μου, να σε καλά, φίλε. Και να προσέχει το φίλο μου που θα τον έχω σε λίγο μαζί. Τηλεφωνικά όμως αυτή τη φορά δεν μπορούσα να το φέρω στο στούντιο γιατί έχω και άλλες υποχρεώσεις. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα είναι μαζί μας, γύρω στις 9:35. Ο καλός φίλος και ένα εξαιρετικό παιδί. Για μένα παιδί είναι. Ο Σταύρος ο Παντής, ο οποίος διέπρεψε για άλλη μια φορά στο Καφτατζόγλιο και φέτος. Λίγο καθυστερημένα βέβαια τον καλούμε. Θα μας πει για τις επιδόσεις του, αλλά θα μας πει και για τον Ναό Λεβάντε, γιατί αυτός είναι που τρέχει όλη τη διαδικασία για να πάρει αδειοδότηση η ομάδα για να μπορέσει να παίξει εδώ στο νησί. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεύτερη έδρα της ομάδας είναι το Δημοτικό Στάδιο, το οποίο... Πήγα να πω ότι γίνονται εργασίες και δεν μπορεί να παίξει εκεί ο Λεβάντε. Και σε εργασίες, μωρέ. Έσχος, ντροπή, απογοήτευση.
1: Να μετρήσω στο δέκα καρδιά μου και να σε δω πριν τρελαθώ.
0: Εδώ γελάει ένας φίλος και μου λέει: ποια επιτροπή, μωρέ, είπες. Ναι, φίλε, υπάρχει αθλητική επιτροπή. Όπως υπάρχει και τουριστική επιτροπή. Άλλη από εκεί. Από πότε έχει να συνεδριάσει, δεν ξέρω. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα που επιμένει να μας παίρνει τηλέφωνο την ώρα που είμαστε στον αέρα. Κώστα μου, συγγνώμη, δεν μπορώ να το σηκώσω.
2: Υπέροχα λόγια.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ ξεχάστηκα, μας φύγανε οι διαφημίσεις εδώ. Εντάξει, σήμερα δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει με το σύστημα. Λέτε να μας έχουνε ματιάσει. Καλά, για φάσκελο, εντάξει, το ξέρω, κάθε μέρα το τρώμε. Και για πολλά φάσκελα μιλάμε, αλλά δεν πειράζει. Τα φάσκελα, λέει, γυρίζουν πίσω.

0: βολώνες, διαλυμένες μας εικόνες.
1: Στα νερά σε ανακρίνω, τη μοναξιά μου όλη πίνω.
2: Εμείς εδώ τραγουδάμε. Εσείς ρίχνετε φάσκελα, εμείς εδώ τραγουδάμε. Και σας αγαπάμε. Πάμε, δώσε.

Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ένωση συλλόγων γονέων των μαθητών Ζακύνθου. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές μας. Το πρώτο κουδούνι για φέτος χτυπά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Μαθητών, των μαθητών μάλλον Ζακύνθου, εύχεται στους μαθητές, εκπαιδευτικούς και όλες τις οικογένειες μια καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Τα σχολεία του νησιού μας ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους αντιμετωπίζοντας τα ίδια χρόνια προβλήματα, γερασμένα και ασυντήρητα κτίρια, ελλείψεις σε σχολικούς χώρους και υποδομές. Οι εκοφαντικές δηλώσεις των τελευταίων ημερών περί αναβρασμού παρεμβάσεων στα σχολεία του νησιού δεν επιβεβαιώνονται. Όπα, αλλιώς μας τα έλεγε εδώ ο κύριος Ακτύπησε χθες. Και αλλιώς μας τα λέει η Ένωση Γονέων των Μαθητών εδώ στη Ζακύνθου. Τι έγινε ρε παιδιά, πού είναι τώρα, πού γέρνει η μπάλα, η μπίλια μάλλον. Στην πράξη αυτό που βλέπουμε στα σχολεία της Ζακύνθου είναι επιμέρους μπαλώματα και αποσπασματικές λύσεις της τελευταίας στιγμής που δεν δίνουν ουσιαστικές και οριστικές λύσεις. Επιπλέον, πολλά είναι τα κενά εκπαιδευτικών σε βασικές ειδικότητες και ελλείψεις σε προσωπικό ειδικής αγωγής. Για μια ακόμη σχολική χρονιά, οι σχολικές μονάδες του νησιού καλούνται να λειτουργήσουν με προχειρότητα. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Παράλληλα, η υγεία των παιδιών μας είναι στο επίκεντρο, καθώς η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των παιδιών του νησιού παραμένει ανύπαρκτη. Την ίδια ώρα, στο νησί μας εξακολουθούν να εμφανίζονται κρούσματα λεπτοσπύρωσης και προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το ζήτημα της απουσίας τακτικού προγράμματος απολύμανσης και μειοκτονίας στους σχολικούς χώρους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, εμείς παραμένουμε αισιόδοξοι. Όχι επειδή περιμένουμε τα προβλήματα να λυθούν από μόνα τους, αλλά επειδή γνωρίζουμε τη δύναμη του οργανωμένου γονεϊκού κινήματος. Χρόνια τώρα, οι ενώσεις και οι σύλλογοι γονέων σε όλη τη χώρα και στο νησί μας αποδεικνύουν ότι η συλλογική φωνή ακούγεται και οι πιέσεις αποδίδουν όταν οι γονείς ενωμένοι και αποφασισμένοι αναδεικνύουν και διεκδικούν. Λοιπόν, και συνεχίζει. Η φετινή χρονιά θα μας βρει όπως πάντα δίπλα στους συλλόγους γονέων κάθε σχολικής μονάδας για να καταγράφουμε τα προβλήματα, να θέτουμε ζητήματα εγκαίρως και να απαιτούμε λύσεις, όχι υποσχέσεις. Καλούμε όλους τους γονείς να στηρίξουν και φέτος τους συλλόγους των σχολείων τους, να συμμετέχουν ενεργά στις συλλογικές διαδικασίες και δράσεις, δυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τη φωνή των γονέων. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων των Μαθητών Ζακύνθου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Ένα ωραίο Gucci φόρεμα. Στα δικαστήρια οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση. Η μεγάλη ανατροπή των δεδομένων στο θάνατο του Γιώργου. Η κάμερα και οι μαρτυρίες που φωτίζουν τις τελευταίες στιγμές του αξέχαστου καλλιτέχνη. Τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο ιατρείο των Πλουσίων, στο Κολωνάκι. Εκεί που γράφτηκε το τραγικό φινάλε του Γιώργου Μαζονάκη, αποκαλύπτονται σιγά σιγά μέσα από πιστήρια και μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, διαβάζουμε από το newsit.gr. Αν και αρχικά οι γιατροί της κλινικής, εντός εισαγωγικών η λέξη, φέρονται να υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε κακή κατάσταση όταν πήγε στο ιατρείο και πως δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν καν τη θεραπεία τους, άρα δεν ευθύνονται εκείνοι για την ανακοπή, τα στοιχεία ανατρέπουν το ένα μετά το άλλο αυτούς τους ισχυρισμούς. Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης όχι μόνο είχε μπει σε λειτουργία, αλλά ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη 3 ώρες εκεί στο ιατρείο, πριν τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο κτίριο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, έχει καταγράψει τον αγαπημένο καλλιτέχνη να μπαίνει στο χώρο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4 που ισχυρίστηκε αρχικά η γιατρός. Επίσης, όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών αλλά και της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που πήγαν στην κλινική για τις έρευνες, είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη όταν εκείνος έπαθε τη μοιραία ανακοπή, καθώς το συγκεκριμένο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν σε λειτουργία για σχεδόν 45 λεπτά. Αντίθετα, η γιατρός είχε ισχυριστεί ότι ο καλλιτέχνης είχε φτάσει στο ιατρείο στις 4 και ότι έχασε τις αισθήσεις του, ενώ του είχε τοποθετηθεί ο δεύτερος φλέβο καθετήρα στο αριστερό χέρι προκειμένου να ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τον αγαπημένο καλλιτέχνη οδήγησε τους αστυνομικούς στην αποκάλυψη της αλήθειας για το μηχάνημα που ήταν σε λειτουργία. Συγκεκριμένα, ο παρατηρητικός διασώστης είδε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε τη στιγμή που έφτασε το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί τον καθάριζαν και προσπαθούσαν να τον αποσυνδέσουν, προφανώς σε μια προσπάθεια να κρύψουν τα ίχνη τους, και ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Με τα τελευταία δεδομένα θα έχει ενδιαφέρον η στάση που θα κρατήσουν πλέον οι δύο γιατροί του Κολωνακίου, καθώς οι αρχικοί ισχυρισμοί τους καταραίουν ένας μετά τον άλλον. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης, μία ημέρα μετά τα τραγικά γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πέρασαν το βράδυ τους στην ασφάλεια Αθηνών, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Πρόκειται για κακούργημα και το ζευγάρι θα οδηγηθεί σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι θα ισχυριστούν. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Η νέα σχολική σεζόν λοιπόν ξεκινά σήμερα Παρασκευή. Ανοίγουν τις πόρτες τους στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Μετά την τέλεση του αγιασμού, στα σχολεία οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, ενώ θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους. Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, με τους μαθητές να μπαίνουν πλέον σε κανονικό ρυθμό μαθημάτων. Αυτά μας είπε και χθες ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στη Ζάκυνθο, ο κύριος Αθανάσιος Κατσίμπελης. Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αλλάζουμε θέμα. Το πετρέλαιο καλπάζει προς τα 110 δολάρια. Εκρηκτικό κλίμα που και φόβει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ.

0: αξιός. Ο Τραμπ απέρριψε αίτημα της, του Σαουδάραβα πρίγκιπα να επιτεθεί στους Χούθη της Ιεμένης. Θα το ξαναέκανα, λέει, για τον πόλεμο στο Ιράν. Πάμε τώρα εδώ, γιατί έχουμε προβλήματα με το ίντερνετ σήμερα. Σέρνεται. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι 11 Σεπτεμβρίου και έχει να κάνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όμως, να θυμίσουμε την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, φίλες και φίλοι, 25 χρόνια μετά, η Αμερική δέχεται επίθεση, συγκλονιστικές εικόνες και το μακάβριο timeline. Ήταν το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Επιστρέφουμε Ελλάδα. Πώς διαβάζει το Μέγαρο Μαξίμου τη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ που ποντάρει για υψηλές πτήσεις στην Κάλπη?
1: Πες μανικές καρδιά μου.

0: λέξεις.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία δημοσκόπηση, είναι η πρώτη μετά την τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής.
0: Φωτιά, καρδιά μου.
1: Όπου το ψυχολογικό όριο του 30% ξεπερνάει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, στην πρώτη δημοσκόπηση όπως είπαμε. Μετά τη ΔΕΘ, οι μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι ουσιώδη σε σχέση με την εικόνα που υπήρχε πριν από τη θερινή ανάπαυλα. Και ενώ οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας παρουσίασαν τα οικονομικά τους προγράμματα και απομένει η άνοδος του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η έναρξη της μακράς προεκλογικής περίοδου, όπως αναμένεται, βρίσκει τον κυβερνών κόμμα να κινεί με ισχυρό προβάδισμα και κυρίως έχοντας μπροστά το 3 στο ποσοστό του, που αποτελούσε ζητούμενο για τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου. Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της GPOU για λογαριασμό του Star, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%. Με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατρακυλά στο 3,6%. Από το 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου για την ίδια εταιρεία. Πω διαφορά. Είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έτσι, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Από 10,5 τον Ιούλιο, τώρα αρχές Σεπτεμβρίου στο 3,6. Η Βελόνα της Νέας Δημοκρατίας έχει μετακινηθεί ανωδικά κατά 1,3%, η Ελλάς έχει απώλειες 0,6, ενώ το Πασόκ σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 2%, έχοντας μπροστά του και την εμφάνιση του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, έτσι. Ενδιαφέρον ποιοτικό στοιχείο που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς είναι η εκτίμηση των πολιτών για τις εξαγγελίες των δύο πολιτικών αρχηγών. Το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντιθέτως, μόλις το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Κάτι που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου να εστιάζει στο κυβερνητικό παρελθόν του κυρίου Τσίπρα και να τον παρουσιάζει αναξιόπιστο ως προς τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει.

0: Κινηματογραφική καταδίωξη στην Πέτρου Ράλλη. Οδηγοί διαπληκτίζονταν μέχρι τον Κορυδαλό, ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές. Συγκλονιστικά βίντεο από την επίθεση του Ισραήλ σε υπόγειες εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ. Καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ. Η Ελλάς μετά τη ΔΕΘ περνά στη δεύτερη φάση, οικονομία, ψηφοδέλτια και κάλπη στο προσκήνιο. Έρχονται νέοι κανόνες για το Airbnb στην Ελλάδα. Το όριο των 8 ετών και οι περιοχές στο μικροσκόπιο.
1: Με παρατήσεις για μέρα, έτσι μας τώρα. Και από τότε εγώ γυρνάω στα ξεκολάτικα.
0: Άρε Γιώργα ρε.
1: Τέσσερις πήγε. Με τέσσερις πήγε λέει.
0: Εδώ ένας φίλος. Καλό. Αναφέρθηκα νωρίτερα στην Αθλητική Επιτροπή. Και μου λέει, για να είσαι, μου λέει, σε Αθλητική Επιτροπή πρέπει να ξέρεις από μπάλα. Αυτοί με ομικρογιώτα θα την περάσουν για βόμβα.
1: Γιατί πια πάλι και έκανα κεφάλι.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας σιγά σιγά.
1: Με κατάδυσες αλήτη. Δεν πηγαίνω πλέον σπίτι. Θα ζω κάποια τριγυρίζω.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ένας φίλος εδώ μου γράφει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, μου λέει καλή σου μέρα γίγαντα. Παίζεις δυνατή μπάλα, μία κατενάτσιο, μία φουλ επίθεση. Τους έχεις τρελάνει, ο αλέφαντος είσαι. Yeah. Δώσε.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Πάμε δυνατά. Hello. Yeah. Άρε Γιώργα ρε. Δημήτρη μου καλημέρα, σ' αγαπώ.
1: Μιλάω.
0: Και όλη την οικογένεια, γνωρίζεις.
1: Και δεν ακούτε τι λέω. Βρίσκεις αλλού στα τρίο. Με σπάς.
0: Λοιπόν, δηλώσεις κάνει ο Δημάρχος στην εφημερίδα ημέρα, στο ραδιοφωνικό σταθμό Στίγμα. Διαβάσαμε χθες τις δηλώσεις του στην ημέρα. Ρίχνει όλη την ευθύνη στην δύναμη ελπίδας. Ότι αυτή λέει δεν θέλει να γίνει το έργο στα ορεινά και να πάρουν νερό οι κάτοικοι εκεί. Δηλαδή, η δύναμη ελπίδας αναδεικνύει το πρόβλημα αυτό, ότι τόσα χρόνια, ενώ έχει πληρωθεί το έργο κατά 98,1% όπως ισχυρίζεται και με στοιχεία από το Διάβγεια η δύναμη ελπίδας, μιλάμε για το έργο Άγια Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, δεν το λέω γιατί είναι το αυτονόητο, το γνωρίζουμε όλοι, είναι το θέμα των ημερών. Λοιπόν, η δύναμη ελπίδας αναδεικνύει αυτό το θέμα, όπου για χρόνια η Δημοτική Αρχή από τότε που ανέλαβε δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το έργο εκεί πάνω. Δεν έχουν γίνει καθόλου εργασίες και αυτό δεν το λέω εγώ γιατί εγώ δεν έχω περάσει από εκεί. Γιατί είναι, δεν είναι κατεύθυνσή μου προς τα εκεί. Πείτε το όπως θέλετε, δεν έχω λόγο να περνάω από εκεί. Λοιπόν, το λένε όμως οι άνθρωποι που περνούν καθημερινά από εκεί. Λοιπόν, μένουν εκεί, έχουν τις περιουσίες τους εκεί. Περνάει συνέχεια από εκεί ο κύριος Διονύσης Κλάδης που το έχει φέρει πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε τακτική συνεδρίαση είτε λογοδοσίας, που ο άνθρωπος είναι και Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του, η γλώσσα του έχει γίνει γραφικός και αυτός, αλλά και ο κύριος Παναγιώτης Σοφός, πάλι από τη Ζάκυνθο, πάλι από τα ορεινά, πάλι και αυτός περνάει από εκεί και είναι περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Το έχει φέρει πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Δεν έχει αγγίξει κανέναν όλο αυτό, γιατί δεν τους νοιάζουν. Δηλαδή, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι δεν τους νοιάζουν οι απλοί πολίτες. Δεν τους νοιάζουν τι κάνουμε εμείς. Ειλικρινά, το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα. Μην χάσουν την καρέκλα. Μόλις ανέβουν παιδιά επάνω και πάρουν θέσεις ηγετικές, το μόνο που τους νοιάζει, το μόνο που σκέφτονται, είναι να ξαναβγούν την επόμενη πενταετία πλέον. Μουσική. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν τους νοιάζει αν εμείς θέλουμε να περάσουμε καλύτερα και να είναι ευχάριστη η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ένα έργο το οποίο ήταν παρατημένο τελείως, έρχεται η παράταξη δύναμη ελπίδας και ταράζει τα λιμνάζοντα νερά. Ξαφνικά λοιπόν, από εκείνο το Σάββατο, τούτο το Σάββατο αύριο κλείνουμε 2 εβδομάδες που το ανακοίνωσε, ξαφνικά και ως διά μαγείας, την ίδια μέρα, το Σάββατο, εργασιακός οργασμός επάνω στα ορεινά. Εργοτάξιο. Αφιερωμένο το τραγούδι στην κυρία Μωραΐτη που το ζητάει από χθες. Συγγνώμη που μιλάω πάνω σε αυτό, κυρία Μωραΐτη, θα το βάλω αργότερα ολόκληρο. Και βγαίνει τώρα σε δηλώσεις το κύριο Δημάρχος και λέει ότι η δύναμη ελπίδας δεν θέλει να πάει το νερό επάνω. Εσείς κύριε Δημάρχε, 2,5 χρόνια, τι είχατε κάνει για να τελειώσει αυτό το έργο? Και ενώ μας δείχνει εδώ η δύναμη ελπίδας με στοιχεία από το Διάβια και τα έχω και μπροστά μου τώρα, τελευταία πληρωμή του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι μέσω ΕΣΠΑ. Τελευταίο λοιπόν τιμολόγιο που έχει πληρωθεί είναι στις 11 Δευτέρου του 25, 11 Φεβρουαρίου του 2025, δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο, ακριβώς. Και με αυτό το τιμολόγιο, ενώ το προηγούμενο που ήταν στις αρχές του χρόνου του 25, το Γενάρη, 20 Ιανουαρίου, ήταν 807.000 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1.521.000 χιλιάρικα και κάτι ψηλά. Δηλαδή, όπως μας λέει εδώ η δύναμη ελπίδα, στο 98,1% του έργου. Και το έργο είναι στο 30-40%. Και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Συμπερώνει πάλι.

Και έρχεται και πάλι η δύναμη ελπίδας μετά τις δηλώσεις του κυρίου Στασινόπουλου και βγάζει ανακοίνωση. Ξημερώνει πάλι σχέδι παρασάδι. Μάλιστα στον τίτλο βλέπω εδώ του Στίγμα 97,6 αναφέρει Γιώργος Στασινόπουλος δεν τους ενδιαφέρει το έργο και η Ζακυνθινή. Α, μάλιστα. Λόγω για να αντέχω. Επιδιώκουν, λέει, να σταματήσει το έργο. Όχι, κύριε Στασινόπουλε, δεν το έχετε διαβάσει καλά το έργο. Δεν θέλουν να σταματήσει το έργο. Τουναντίον, θέλουν το έργο να γίνει κανονικό. Και εμείς αυτό θέλουμε. Και ο απλός λαός αυτό θέλει. Γιατί η δύναμη ελπίδας ήθελε και η αντιπολίτευση γενικότερα ήθελε όταν έρθει η Επιτροπή η Διαχειριστική που ήρθε προχθές και πήγε επάνω να δει τα πράγματα όπως ήταν μέχρι την ανακοίνωση της, μέχρι μάλλον τη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από 2 εβδομάδες η δύναμη ελπίδας και ανέδειξε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε στην ανακοίνωση της δύναμη ελπίδας. Ξημερώνει πάλι. Που υπάρχει και βιντεάκι. Όπου ένα μηχάνημα ρίχνει, φίλες και φίλοι. Μισό λεπτό να το ανοίξω. Ανθρωπή σου πια, τι να θέλω πια. Θέλω πάνω απ' όλα. Ρίχνει άμμο μέσα στον τράφο, εκεί που είναι ο Σωλήνας. Ο Σωλήνας όμως στο τέλος του δεν είναι, δεν υπάρχει άλλο Σωλήνας, δεν είναι ενωμένος. Υπάρχει μία Σωλήνα μόνο. Για σένα μεθώ. Ωραία πράγματα, έτσι. Σένια. Ό,τι να είναι και όπως να είναι.

0: αυτό το.
1: Μα γράφει εδώ η Αθηνά η Μάργαρη. Μην ξεχάσουν, λέει, μόλις ανοίξουν τις βάνες αυτού του έργου. Να φέρουν τις φιλαρμονικές. Εντάξει, φίλες και φίλοι, χθες λέγαμε για τις φιλαρμονικές που πάνε στην Κέρκυρα, στο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, ότι τους στέλνουν τους ανθρώπους με 2,5 λεωφορεία. Τελικά, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η εκπομπή, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Τελικά το μισό λεωφορείο έγινε ένα, οπότε πάνε 3 λεωφορεία. Οπότε κάθε φιλαρμονική θα έχει το δικό της λεωφορείο. Λοιπόν, συνδυασμός δύναμη ελπίδας. Μετά από 12 ημέρες, ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του θαύμα. Μετά από 12 ολόκληρες ημέρες, ο κύριος Δήμαρχος αποφάσισε να τοποθετηθεί για όσα η δύναμη ελπίδας ανέδειξε σχετικά με την πορεία του έργου υδροδότησης των ορεινών περιοχών. Μετά από 12 ημέρες, ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του. Θαύμα, αναφέρει η δύναμη ελπίδας και συνεχίζει. Μόνο που οι Ζακυνθινοί περιμένουν απαντήσεις και όχι επικοινωνιακές επιθέσεις. Και ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς περιμέναμε από ένα έργο για το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο όλα τα χρήματα ήδη από το Φεβρουάριο του 25. Από τον Ιανουάριο του 26 μάλιστα, η Δημοτική Αρχή είχε ενημερωθεί με το πλέον επίσημο τρόπο ότι το έργο είχε εξοφληθεί. Τι έκανε από τότε μέχρι σήμερα? Τι περίμενε? Γιατί επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση και την ορθή λειτουργία του έργου? Και σήμερα που η υπόθεση έχει πλέον αναδειχθεί, και σήμερα που η υπόθεση έχει πλέον αναδειχθεί δημόσια, προκύπτουν ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα. Ποιος εργολάβος εκτελεί σήμερα εργασίες στο έργο? Ποιος θα πιστοποιήσει αυτές τις εργασίες? Με ποια διαδικασία γίνονται? Ποιος έχει την ευθύνη για την τεχνική και ποιοτική τους πιστοποίηση? Αυτά είναι συγκεκριμένα ερωτήματα και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Η δύναμη ελπίδας δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που δικαιούνται οι πολίτες. Διαφάνεια, νομιμότητα, τεχνική επάρκεια και πλήρη λογοδοσία για ένα έργο που αφορά ένα από τα πιο βασικά αγαθά, το νερό. Ποιος στερεί από τους κατοίκους των ορεινών περιοχών το αγαθό που λέγεται νερό? Η αντιπολίτευση? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Γιατί η δική μας αγωνία είναι μία και μοναδική. Να γίνει το έργο και να υλοποιηθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να πάρουν επιτέλους νερό τα ορεινά και να μην αντιμετωπίσουν στο μέλλον προβλήματα από τις κακοτεχνίες που παρατηρούνται σήμερα. Δεν θέλουμε ένα έργο που απλώς θα ολοκληρωθεί για να κλείσει ένας φάκελος. Θέλουμε ένα σωστό, λειτουργικό και ανθεκτικό έργο, αντάξιο των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί και των προσδοκιών των κατοίκων. Γιατί οι σημερινές πρόχειρες παρεμβάσεις, εφόσον συνεχιστούν, με τον ίδιο τρόπο, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσουν σε νέα προβλήματα και σε νέες παρεμβάσεις, με νέα ταλαιπωρία για τους κατοίκους και ενδεχομένως νέα οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο και τους πολίτες. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δημάρχε. Οι ευθύνες θα αποδοθούν σε όποιον και αν υπάρχουν? Δεν θα τις αποδώσει η δύναμη ελπίδας, θα τις αποδώσουν τα αρμόδια ελεκτικά όργανα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τελικά η ίδια η πραγματικότητα. Εμείς όμως περιμένουμε απαντήσεις. Όπως περιμένει απαντήσεις και ολόκληρη η Ζακυνθινή κοινωνία από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και όχι μόνο από τη διαχειριστική αρχή, η οποία, όπως είναι γνωστό, σας έδινε παρατάσεις. Όπα! Εχμές και στην διαχειριστική, έτσι. Από τη δύναμη ελπίδας, είναι ώρα συνεχίζει να σταματήσουν οι υπεκφυγές και οι πολιτικές επιθέσεις. Η δύναμη ελπίδας δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ένα τόσο σημαντικό έργο σε αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης. Θα πάμε την υπόθεση μέχρι τέλους. Για να μάθουν οι Ζακυνθινοί όλη την αλήθεια, για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί έπιασαν τόπο. Για να φτιαχτεί ένα έργο αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών. Γι' αυτό και το ερώτημα παραμένει και απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση. Πού πήγαν τα λεφτά? Και πάνω απ' όλα, να γίνει επιτέλους πράξη το αυτονόητο. Να δοθεί νερό στα ορεινά. Οι Ζακυνθινοί δικαιούνται απαντήσεις και θα τις πάρουν. Ούτε το θέλω, γιατί... Δεν το σχολιάζω. Τα σχόλια πιστεύω ότι είναι δικά σας. Θα μ' αφήσεις από αγάπη κατάρτισες μπέλας. Επειδή μόνος...

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
12: Έπινε ο άνθρωπος σε έναν καφέ, σε ένα καφενείο. Ξαφνικά περνάει μπροστά από μια κηδεία, αλλά μια κηδεία που δεν είχε ξαναδεί ίδια. Η οποία ήταν μια νεκροφόρα μπροστά, κόσμος που ακολουθεί την νεκροφόρα, άλλη νεκροφόρα από πίσω, άλλος κόσμος, ένας μόνος με ένα λυκόσκυλο και πίσω καμιά τρακοσαριά άνθρωποι, αλλά όχι μπούγιο, οι τελευταίοι, σαν ουρά του Ίκα, ο ένας πίσω από τον άλλο. Ξέρεις, πάει και αυτός ο έρμος σιγά σιγά, μπόρεσε, πάει πιάνει το μόνο το σκυλί, γιατί αυτό βρήκε πρώτο, του λέει καταρχήν συλληπιτήρια, του λέει συγγνώμη, περπατούσε λίγο μαζί τώρα, δεν είναι και κάτι τη στιγμή να συνοχλήσω, αλλά δεν έχω ξαναδεί τέτοια κηδεία, του λέει. Τι, από πού είστε, τι έθιμα είναι αυτά, τι κηδεία είναι αυτή, του λέει αυτός, δεύτερη νεκροφόρα, λέει, είναι η γυναίκα μου. Τι συνέβη, λέει, το σκυλί μου, λέει, της επιτέρια και του σκότωσε. Τι μου λέτε, και η δεύτερη κηδεία μπροστά, λέει, της πεθεράς μου, προσπάθησε να βοηθήσει τη γυναίκα μου και την άρπαξε το σκυλί. Μπορείτε να περπατάνε ξέρεις τρία βήματα χωρίς να μιλάνε. Λέει αυτός, θα μπορούσε κάποια στιγμή, λέει, να δανειστώ το σκυλί σας. Του λέει ευχαρίστως, κάτσε πίσω στη σειρά.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε.

0: no se deu ni dura, no. Que tot fos un tipo. Veia los diarios.
1: Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9. Πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-814745. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή.

Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Έχουμε και το YouTube, βλέπεις που παίζει διαφημίσεις. Πάμε πάλι, Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την τοπική μας ειδησιογραφία. Χθες, φίλες και φίλοι, επισκέφθηκα τον όμορφο Αγγερικό, τον Άγιο Κήρυκο, και γνώρισα μια θαυμάσια οικογένεια. Είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα τρεις αξιόλογους ανθρώπους. Την οικογένεια του κυρίου Βριώνη. Κύριε Βριώνη, καλημέρα σας. Συνόμορφη σύζυγό σας και στο αγαπημένο σας ιό. Οι άνθρωποι με προβλήματα αρκετά στην υγεία τους και τους εύχομαι τα καλύτερα. Έχουν κάποια προβλήματα εκεί που μένουν στον Αγγερικό. Κύριε Βριώνη, νομίζω ότι σιγά σιγά αυτά τα προβλήματα παίρνουν το δρόμο τους και πιστεύω ότι θα λυθούν πολύ σύντομα. Απλά αυτό έχω να σας πω. Εκεί που έπρεπε να το πω το είπα. Και περιμένω, θα σας ενημερώσω όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε Έλα, πες που θα πάμε. Ναι, θα πάμε, φίλες και φίλοι, στον αθλητισμό μας. Όλα πάνε δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο. Αθλητικές υποδομές είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Η πρώτη ομάδα του νησιού δεν βλέπω να παίζει καθόλου φέτος στο δημοτικό στάδιο. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Η δεύτερη την τάξη ανδρική ομάδα που θα αγωνιστεί φέτος, στη Γάμα Εθνική, δεν έχει γήπεδο. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Οι ομάδες του τοπικού έχουν δηλώσει ότι αν δεν αλλάξει κάτι τώρα το καλοκαίρι με τα γήπεδα, αν δεν φτιαχτούν τα γήπεδα, αν δεν σουλουποθούν τα γήπεδα, δεν θα κατέβουν να αγωνιστούν τη νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως στα γήπεδα. Υπήρχε διαβεβαίωση στην ομάδα του ΑΟ Λεβάντε ότι όλα θα είναι εντάξει με το δημοτικό, δημοτικό γήπεδο του Μαχαιράδου που έχει δηλώσει ως πρώτη έδρα. Έκαναν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι μέσα στην εβδομάδα για να πάρουν άδεια καταλληλότητας, γιατί παίζουν κύπελο την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει βέβαια ο κύριος Παντής σε λίγο, που θα τον έχουμε μαζί μας, 9:35. Και τελικά μαθαίνουν χθες το απόγευμα, Πέμπτη, από τον αρμόδιο υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, τον κύριο Γιάννη Κλάδη, ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις στο συγκεκριμένο γήπεδο. Άκουσον. Ναι, βέβαια, πώς να τις πληρεί, αφού δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα δεν έχει κάνει ο Δήμος. Και το τμήμα αθλητισμού, ο κύριος Δρόσος, που όπως είπα και νωρίτερα, ο κύριος Δρόσος είναι έμιστος. Μα πού είναι όμως? Δηλαδή, γιατί να τον πληρώνω εγώ και εσείς 1.400 ευρώ το μήνα, χωρίς να έχει γίνει τίποτα απολύτως? Στο γήπεδο το μεγάλο, το στάδιο, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πασαλήματα γίνονται εκεί με δύο εργάτες που πάνε μία τόσο με τον εργολάβο. Γιατί δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο κόσμος, τα γράφουν στο Facebook, το λένε στις εκπομπές του Δημήτρη του Πέτα, που είναι καθαρά αθλητική εκπομπή, και βγαίνουν και τα λένε στο El Clásico κάθε μεσημέρι στον Ερμή. Λοιπόν, και λένε πηγαίνουμε από εκεί, και ο ίδιος ο Δημήτρης πηγαίνει, μπαίνουμε μέσα, λέει, και δεν βλέπουμε κανέναν, που έπρεπε να είναι εργοτάξιο τώρα το γήπεδο, έπρεπε να είναι εργοτάξιο το κεντρικό γήπεδο του νησιού μας. Για να ετοιμαστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα να μπει μέσα η ομάδα.

0: Λοιπόν, έχει δηλώσει έδρα στο Άργος. Τώρα παίζει στη Λάρισα το Σάββατο. Μετά θα φύγει, θα έρθει εδώ, θα κάνει προπονήσεις, θα φύγει να πάει στο Άργος. Εντός έδρας. Εντός έδρας στο Άργος.
1: Πώς?
0: Λοιπόν, έτσι που λέτε. Δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Η ομάδα είναι ξεκρεμαστή του ΑΟ Λεβάντε. Οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Βγήκαν δεύτεροι στο πρωτάθλημα πίσω από τη Θιέλα Αμπελοκήπων. Ίσως η πρόεδρος της ομάδας της Θιέλας Αμπελοκήπων και νυν πρόεδρος στην ΕΠΣΕ Ζακύνθου, σε αυτή τη δικούσα επιτροπή που έχει βγει έτσι ώστε να τρέξει τις διαδικασίες για να γίνουν εκλογές στην ΕΠΣΕ Ζακύνθου, θα το πιάσουμε το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες. Δεν το έχουμε πιάσει και κακώς δεν το έχουμε έτσι αναλύσει λίγο. Θα το κάνουμε τις επόμενες. Έχει σκάσει εδώ, έχουν σκάσει ούκο λίγα. Χιονοστιβάδες έχουν πέσει τα θέματα. Λοιπόν, η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη, λοιπόν, λες και το ξέρε, δεν ξέρω, το είχε ψάξει. Έβλεπε ότι το γήπεδο της, το στο Ρόιδο, το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο Αμπελοκήπων, δεν πρόκειται να πάρει άδεια έτσι ώστε να μπορέσει να παίξει τους αγώνες εντός έδρας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν η ομάδα δεν μπορούσε να πάρει άδεια καταλληλότητα στο γήπεδο, θα πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο της μεγάλης ομάδας. Δηλαδή να ξενιτευτεί. Να πηγαίνει απέναντι να παίζει στην Ηλία. Θα μου πεις γιατί στους άλλους νομούς δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε κάποιους υπάρχει, αλλά τι γίνεται? Επειδή στους άλλους νομούς υπάρχουν πάρα πολλά γήπεδα, δηλαδή π.χ. ρε παιδί μου, λέω ότι ο Αστέρας Αμαλιάδας, μια σχήμα από εκεί, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις στο γήπεδο. Θα πάει σε κάποιο άλλο γήπεδο. Θα πάει στον Πύργο, θα πάει στη Βάρδα, θα πάει στα Λεχενά, θα πάει στη Γαστούνη. Υπάρχουν γήπεδα. Εδώ όμως στο νησί, πού να πας? Πού να πας? Για πείτε μου, στον Άγιο Λέοντα? Στον Ελατιακό επάνω, Κολύμα. Πού να πας? Πού να πας να παίξεις? Στη Λιθακιά? Λοιπόν, και πάμε και τώρα στην Επιτροπή Αθλητισμού. Άλλο αυτό τώρα, άλλο κεφάλαιο. Φτιάχτηκε λοιπόν μια Επιτροπή Αθλητισμού με ανθρώπους της νυν Δημοτικής Αρχής ως επιτοπλίστων. Από την άλλη πλευρά, από την αντιπολίτευση, ζήτησε η λαϊκή συσπήρωση, το είπε ο κύριος Κλάδης εχθές στην εκπομπή του Δημήτρη του Πέτα. Δημόσια το είπε ο άνθρωπος. Ζήτησε λοιπόν η λαϊκή συσπήρωση εδώ στην Ζάκυνθο, η δημοτική παράταξη, να έχει έναν εκπρόσωπο που γνωρίζει, ρε παιδί μου, πρόσωπα και καταστάσεις. Ο άνθρωπος είναι γνώστης του ποδοσφαίρου, ειδικά του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, και έγινε δεκτό. Ευτυχώς έγινε δεκτό. Αλλά ο άνθρωπος λέει, κακός είμαι εκεί, τι κάνω εγώ τώρα εκεί? Έγινε μια πανηγυρική συνεδρίαση στην αρχή, όπου ποιος είσαι, ποιος είμαι. Έγιναν έτσι συστάσεις για τη νέα αυτή και μετά τέλος. Άντε να συνεδρίασε άλλη μια φορά, μέσα στα 3 χρόνια που είναι η Δημοτική Αρχή στις επάλξεις. Δεν έχει ξανασυνεδριάσει. Εκτός αν το κάνουν και είναι κρυφό σχολείο, έτσι. Και το κάνουν κρυφές συναντήσεις. Και εμείς δεν το γνωρίζουμε. Ή δια τηλεφώνου που επίσης δεν το γνωρίζουμε. Όμως, δημόσια, στο πνευματικό κέντρο που γίνονται όλες αυτές οι μαόξεις, δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Όπως επίσης και για την Τουριστική Επιτροπή, που έχουν μπει 50 τόσα άτομα. Και έχουν δώσει και, πώς το λένε, εξουσίες εκεί. Πρόεδρος, λέει, της ΤΑΔΕ Επιτροπής, πρόεδρος των τουριστικών καταλυμάτων, πρόεδρος εκεί, επικεφαλής, υπεύθυνος κλπ. Πάλι διαφημίσεις στο YouTube. Για μισό λεπτό να κάνω παράβλεψη εδώ. Λοιπόν. Και διατυμπανίζουν ότι έχουμε επιτροπές, ότι τρέχουμε όλα τα προβλήματα του νησιού για το καλό του πολίτη κλπ. Κλπ. Πού είναι η Αθλητική Επιτροπή, ε? Θα μου πεις τι θα κάνει. Να ακουστούν τα προβλήματα. Να ακουστούν, να τα μεταφέρουν στον κύριο Δρόσο, γιατί πρέπει να είναι και αυτός παρόν ως πρόεδρος της Επιτροπής. Βέβαια δεν είναι πρόεδρος αυτός, νομίζω ότι είναι ο κύριος Γιάννης Βιθούλκας πρόεδρος, ο οποίος είχε κατέβει και αυτός με την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου και πολλοί άλλοι που είναι στην Επιτροπή. Λοιπόν, αυτή η Επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει, όπως είπαμε, τους τελευταίους, τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν. Έτσι θα πάμε μπροστά. Ορίστε τώρα, ξεκρέμαστε η ομάδα του Λεβάντε. Οι άνθρωποι έχουν χαλάσει χρήματα. Εδώ γελάνε με αυτά που λέω κάποιοι φίλοι, όχι μαζί μου, με την Επιτροπή γελάνε και με όλο αυτό το πανηγυράκι που γίνεται. Λοιπόν, οι άνθρωποι του Λεβάντε λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν χαλάσει χρήματα, έχουν επενδύσει επάνω σε αυτή την ομάδα, η οποία, όπως είπαμε, κατέληξε δεύτερη στο πρωτάθλημα και επειδή η Θεία Λαμπελοκήπων δεν ήθελε να κατέβει, είχε το δικαίωμα η δεύτερη, η τρίτη κλπ. Κλπ. Μέχρι να δεχτεί μια ομάδα. Δέχτηκε όμως ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, αλλά πού να ήξεραν οι άνθρωποι τι τους περιμένει. Από αλλού το περίμεναν, αλλού τους ήρθε. Τώρα τρέχουν, θα μας πει ο κύριος Παντής που τρέχει το θέμα αυτό σε λίγο, σε περίπου 10 λεπτά. Που θα τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το θέμα αυτό και αν τελικά μαζί με την ΕΠΣ Ζακύνθου καταφέρουν, γιατί μόνο αυτό μπορούν να κάνουν. Δεν γίνεται να πάρουν άδεια ούτε για το δημοτικό στάδιο που έχουν δηλώσει ως δεύτερη έδρα, γιατί εκεί υποτίθεται ότι γίνονται έργα. Θα ζητήσουν λοιπόν αναβολή του παιχνιδιού αυτού του κυπέλου. Μιλάμε για περιπτώσεις, ας πούμε, απείρου κάλους, έτσι. Και για απλά πράγματα. Δεν μιλάμε τώρα για τριγωνομετρία ή φυσική. Μιλάμε για απλά μαθηματικά, τα οποία ούτε αυτά είναι ικανοί να τα λύσουν. Βέβαια τώρα η Δημοτική Αρχή έχει πέσει με τα μούτρα επάνω στα ορεινά και προσπαθεί εκεί να κάνει ό,τι μπορεί. Θα κάτσει να ασχοληθεί τώρα με τον Άο Λεβάντε, με τη Ζάκυνθο, με τον Απ Ζάκυνθος. Α, τώρα κάνουμε ασφαλτοστρώσεις και καλά κάνουν βέβαια και βγάζουμε και φωτογραφίες. Εχθές είπε κάτι ωραίο, αν το καταλάβατε, ο κύριος Ακτύπης, ο αντιδήμαρχος παιδείας. Είπε ότι μακριά από μένα αυτά για τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν το είπε έτσι τυχαία. Και μιας και λέω για τις ασφαλτοστρώσεις, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μαλλιάσει γλώσσα, το έχει πάρει τηλέφωνα τους πάντες και μέσω εμένα, αλλά και ο ίδιος, προσπαθεί ο άνθρωπος να πείσει τους υπεύθυνους, τέλος πάντων, να του φτιάξουν, όχι αυτού προσωπικά, είναι και άλλες οικογένειες, να ασφαλτοστρώσουν, να σουλουπώσουν έναν δρόμο στο Σαρακινάδο, στην Αγία Ελένη. Και δυστυχώς δεν του δίνουν καμία σημασία. Και ασφαλτοστρώνουν άλλους άκυρους δρόμους, γιατί κάποιοι είναι άκυροι, αλλά ίσως εκεί να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μας συμπαθούν στις εκλογές. Λοιπόν, μιλάω για τον Ηλία τον Κούκλα, ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα πριν και τον θυμήθηκα. Ο Ηλίας κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί έχει οικογένεια με παιδιά και πάντα γράφει όταν ανεβάζει κάτι εδώ, μου στέλνει κάτι, ας πούμε, στο μήνυμα, στο Messenger. Μου λέει, το χειμώνα αν πάθει κάτι το παιδί μου θα πρέπει να περιμένω, ενώ έχει βρέξει, να φύγουν τα νερά, να σουρώσουν τα νερά, γιατί είναι λίμνη και δεν μπορεί να περάσει το αυτοκίνητο τόσο πολύ. Λοιπόν, και περιμένω, μου λέει, δηλαδή αν γίνει κάτι και πάθει κάτι το παιδί μου ή η γυναίκα μου, τι θα γίνει, τι πρέπει να κάνω εγώ μετά. Και πολύ εύστοχη ερώτηση. Απλά τώρα μου έστειλε ένα μήνυμα, καλημέρα Γιώργη, να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια και στους δασκάλους και καθηγητές, με υγεία σε όλους. Να σε καλά ρε Ηλία, να σε καλά, και εύχομαι και ελπίζω, ακούγοντάς μας, να σου χτυπήσουν έτσι την πόρτα για να σου πούνε τι ακριβώς γίνεται εκεί, για να έρθουν να φτιάξουν και αυτό τον βομβαρδισμένο δρόμο. Μαζί μας στις 10 παρα 10 θα έχουμε και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου, Πνος το Τσιλιβί, ο φίλος ο Σπύρος ο Μαυρίας. Διότι, φίλες και φίλοι, κάθε πρώτο Σάββατο του Σεπτέμβρη, θα μου πεις το πρώτο Σάββατο του Σεπτέμβρη πέρασε. Θα μας πει όμως για ποιο λόγο θα γίνει το δεύτερο. Έχουμε τη γιορτή Τσιφιτούρας στο Τσιλιβί, φίλες και φίλοι. Έχει καθιερωθεί. Και είναι έτοιμοι οι άνθρωποι εκεί να το κάνουν και φέτος. Ένα έτσι σαν μια εκδήλωση είναι, αλλά είναι σαν πανηγύρι. Είναι πάρα πολύ ωραία, στον προάβλιο χώρο εκεί του σχολείου, στον κεντρικό δρόμο του Τσιλιβί. Θα μας τα πει σε λίγο ο πρόεδρος, ο Σπύρος ο Μαυρίας.

0: Λοιπόν, και πάμε σε μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Μαρίνος Στουφής. Ο γνωστός φοροτεχνικός και με πάρα πολλές δράσεις, υποψήφιος ήταν για την Προεδρία του Επιμελητηρίου, είναι αντιπολίτευση τώρα, και επίσης είχε κατέβει με την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου. Και ο άνθρωπος έχει τρία απλά ερωτήματα προς τον κύριο Δήμαρχο. Γράφει λοιπόν ο κύριος Στουφής σε ανάρτησή του. Τρία απλά ερωτήματα, κύριε Δήμαρχε. Πρώτον, αν όσα κατήγγειλε η αντιπολίτευση είναι ψέματα και ανακρίβειες, γιατί δεν συγκαλέσατε εδώ και 10 ημέρες έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να τα καταρρύψετε με στοιχεία? Δεύτερον, γιατί αντί για στοιχεία και λογοδοσία επιλέγετε να μιλάτε για τις προθέσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, της αντιπολίτευσης και να τις αποδίδετε ότι δεν θέλει να ολοκληρωθεί το έργο? Και τρίτον, τελικά ποιος φοβάται περισσότερο τις ερωτήσεις, αυτός που ζητά απαντήσεις ή αυτός που αποφεύγει να τις δώσει δημόσια? Και συνεχίζει ο κύριος Μαρίνος Στουφής. Η κοινωνία της Ζακύνθου δεν χρειάζεται ερμηνείες προθέσεων. Χρειάζεται στοιχεία, διαφάνεια και καθαρές απαντήσεις. Και αυτές μέχρι σήμερα δεν τις έχει ακούσει. Ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε που λέει και η Άντζελα? Λοιπόν, Μαρίνος Στουφής κυρίες και κύριοι. Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Και ο άνθρωπος που είχε κατέβει προεκλογικά πίστεψε στο πρόγραμμα της νυν Δημοτικής Αρχής. Και όταν ένας άνθρωπος δικός σου αναρωτιέται αυτά που διάβασα πριν από λίγο, μετά δεν φταίει ο Αναγνωστόπουλος. Συγγνώμη. Λοιπόν, και πάμε σε μία και ακροάτρια της εκπομπής. Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ με τις διαφημίσεις? Δηλαδή κάθε ένα λεπτό το YouTube εδώ μας έχει βομβαρδίσει, έτσι. Για μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πάω και στη διαφημίση. Τι ώρα είναι? 1:30. Πάμε να διαβάσουμε αυτό και θα επιστρέψω. Θα πάω μάλλον σε διαφημίσεις.
1: Πώς με λένε?
0: Αχ, πώς σε λέγανε να λες. Λοιπόν, μία και ακροάτρια της εκπομπής, αλλά και συμπολίτησά μας, έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο το εξής κειμενάκι. Μήπως, λέει, κάποιος πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο Ζακύνθου να δει το μπάχαλο που επικρατεί? Στην παθολογική συνοδός ανθρώπου με εγκεφαλικό και τραχιοστομή περιμένει μία ώρα στη νοσοκόμα για βοήθεια. Χθες ήρθε μωρό με δυσκολία στην αναπνοή και στα επίγοντα υπήρχε ένας ορθοπαιδικός. Η παιδίατρος έδινε οδηγίες από το τηλέφωνο δίχως να εξετάσει το μωρό. Η οικογένεια απελπίστηκε και έψαξε για ιδιώτη γιατρό. Η οικογένεια αυτή είναι αγγλικής υπηκότητας και έρχεται κάθε χρόνο στη Ζάκυνθο. Και κλείνει η ακροάτρια, η συμπολίτησά μας, εισαγγελέας ακούει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: και 2.
1: Πάμε να δούμε το stand-up άντεχα της Γερασιμίδου.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
0: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
0: Το ξένο το Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
0: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
0: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
0: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
6: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
7: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Πρίσμα 92.
10: Μου είσαι πραγματικά αξιοθαύμαστος. Τους έκανες χειρολεκτικά, ρε ζήλη.
11: Αν είναι έτσι η αριστοκρατία μάγκα μου, τότε εγώ είμαι βασιλικός αδελφινάριος.
10: Δελφίνος.
11: Ρε φίνος, μάγκας και τσίπτης είμαι. Μη με παρεξηγείς το λεξικό μου. Ένα αλφαβητάριο βγάλαμε και εκείνο η μάνα μου έδωσε ένα κυλίμι στο δάσκαλο να μου δώσουν το αποδεκτικό.
10: Ένα χρόνο μόνο πήγε σχολείο.
11: Εγώ αν πήγαινα ένα χρόνο σχολείο, αυτή τη στιγμή θα ήμουν στην Ακαδημία διακτάτορα. Μια μέρα πήγα γιατί έμαθα ότι θα πηγαίνανε εκδρομή.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, 35 λεπτά μετά τις 9 θα έχουμε μαζί μας τον καλό φίλο, τον Σταύρο τον Παντή, ο οποίος έχει πάρα πολλές ιδιότητες και αν αρχίσω να τις λέω, θα φτάσει 10 η ώρα και θα έχουμε τελειώσει. Είναι αθλητής αμαία, πήρε μέρος στο Καθατζόγλιο για άλλη μια χρονιά, όπως συνηθίζει ο Σταύρος, και μάλιστα πήρε και διακρίσεις. Σταύρο, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευτυχώς το ετήσιο ραντεβού έστω και λίγο αργότερα ήρθε.
0: Έγινε, ναι. Άργησα. Εγώ ζητώ συγγνώμη, Σταύρο μου. Να σου πω κάτι. Αν θέλεις, γιατί εμείς οι άντρες λέμε την ηλικία μας, οι γυναίκες συνήθως δεν το λένε. Πόσο ετών είσαι?
1: 4 του 75 γεννήθηκα. Έκλεισα
0: 51.
1: 4 του 26. Προσπαθώ να μένω ακμαίος. 12 χρόνια συντατσιούχος είμαι από τα 39.
0: Μάλιστα, και τρέχεις ακόμα, έτσι. Ασχολείσαι ακόμα με τον αθλητισμό και βέβαια έχεις και πάρα πολλές δραστηριότητες εδώ στο νησί. Βοηθάς πάρα πολλές ομάδες εθελοντικά και όχι μόνο. Και θα ήθελα έτσι να μας πεις πρώτα, να πάμε εντάχει να μου πεις τι έγινε στο Καφτατζόγλιο και μετά να έρθουμε εδώ στα δικά μας.
1: Η ομάδα του φιλόξενου παρόλε στις δυσκολίες, έτσι με 7 Ιουνίου των Αγίων Πάντων, δηλαδή ήταν εκεί στο Καθατζόγλιο το Σαββατοκύριακο, είχε φύγει την Παρασκευή, γύρισε τη Δευτέρα. Το Συμβούλιο, επειδή πέρυσι είχαμε κάνει κάποια παραπονάκια για τις συνθήκες ή ότι δεν είχε έρθει μαζί ή ότι ξέρω εγώ δεν ήταν στην επιστροφή, είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ήταν πιο κοντά μας φέτος.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Με όλες τις δυνάμεις που έχει, μην φανταστείτε τώρα το Συμβούλιο ανθρώπων που έχουν και τον πολύ χρόνο ή τη μεγάλη οικονομική δυνατότητα.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Είχε ετοιμάσει τα πράγματα, ήταν καλύτερες οι συνθήκες στα ξενοδοχεία. Μας είχε δώσει και ένα μέλος ακόμα από το ΔΣ, η κυρία Μαρία Λιβέρη, να βοηθήσει την Αναστασία. Η Λιβέρη, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνο τώρα να
0: κουρατρήσει
1: 4 αθλητές. Και το αποτέλεσμα ήταν καλό. Ο Νίκος ο Κεφαλινός είχε πάρει μια 12η θέση.
0: Ωραία.
1: Η σφαιροβολία. Ο Αριστοτέλης είχε πάρει ένα μετάλλιο. Φέτος τα κατάφερε, γιατί ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Είχαν ένα σύστημα ράντζα με τη βαθμολόγηση. Mm-hmm. Μας αδικήσανε λίγο όπως παλιότερα. Και εγώ τα κατάφερα και πήρα το χάρτινο μετάλλιο στα 800, μια 4η θέση στα 1500 και την 5η στα 5 χιλιόμετρα.
0: Μπράβο,
1: επειδή μεγαλώνουμε, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα με το συναγωνισμό, αλλά...
0: Λοιπόν, μπράβο ρε παιδιά, γιατί μας κάνετε έτσι περήφανο.
1: 21 μετάλλια, Γιώργο.
0: 12 χρόνια.
1: Αυτό που με φόβησε είναι ότι μου το δώσανε με μόβ κορδέλα. Και επειδή μίλησε για την ηλικία στην αρχή, μεταφούρησε λίγο. Φοβήθηκα δηλαδή.
0: Πραγματικά. Μόβ κορδέλα τώρα μας παραπέμπει αλλού. Είπες 12 χρόνια, 21 μετάλλια, καλά άκουσα. Ωραία, μπράβο. Να τα εκατοστήσεις, φίλε, γιατί εντάξει, μπορείς ακόμα και αντέχεις.
1: Ήταν ότι όταν ένας άνθρωπος μπήκε στη σύνταξη, θα είχε περισσότερη δυνατότητα να ζήσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά μας. Ασχολείσαι πολύ έτσι δυναμικά σε ό,τι αφορά το θέμα με τον αθλητικό ομίλο Λεβάντε χρόνια τώρα, γιατί εντάξει, είσαι και από το χωριό, βοηθάς το χωριό σου, βοηθάς και το διπλανό χωριό. Για πες μας λοιπόν, τι συμβαίνει, γιατί ο ΑΟ Λεβάντε δεν μπορεί να παίξει στο Μαχαιράδο?
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβες, η Δημοτική Αρχή, ενώ είχαμε κάνει πέρυσι μια προσπάθεια που φτιάχτηκε από την αρχή της θητείας της, μια επιτροπή αθλητισμού, με βάλαμε πολλά άτομα για να μπορέσει να είναι πλουραλιστική από όλα τα αθλήματα. Είχαμε μια αίσθηση μήπως λειτουργήσει σε πλήρη σύνθεση. Κάποιες φορές έχει λειτουργήσει μεμονωμένα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν φτιάχτηκε το θέμα του σταδίου, όταν ήρθε η ώρα να φτιαχτεί το στάδιο, να ολοκληρωθεί κάποτε, και μια μεμονωμένη επιτροπή. Σταματήσαν οι ολομέλειες. Όσο υπήρχαν λοιπόν οι ολομέλειες, είχαμε βρει τον Διονύση τον Πονίκο, το μηχανικό, είχαμε ξεκινήσει. Πήρε ο Διονύσης από παντού τα τοπογραφικά, τα σχέδια από όλα τα γήπεδα. Έκατσε με τις υπηρεσίες του Δήμου, με την κυρία Φαραού, με όσους υπήρχαν τέλος πάντων άνθρωπος και συνεργάστηκε.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια αισιοδοξία από πέρυσι ότι επειδή πλησίαζε η ώρα της καταλληλότητας των γηπεδών να βγουν οι άδειες, ότι θα υπήρχε μια καλύτερη συνέχεια. Δυστυχώς στο πρακτικό κομμάτι ο Δήμος δεν το συνέχισε. Εδώ υπάρχουν πολλά τεινά. Διατείνονται ότι πιθανό δεν έχει τους πόρους. Το ένα σενάριο που βγήκε για τον λόγο που αδράνησε η Επιτροπή και δεν προχώρησε η δουλειά.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε ότι είναι απλά θέμα ικανότητας και θέμα εργασίας. Εγώ πιστεύω ότι και τα είναι συνδυασμός και το δύο. Δηλαδή ότι από τη μία δεν υπήρχαν οι οικονομικές δυνάμεις, το οποίο είναι το κακό βέβαια της υπόθεσης, γιατί δεν υπήρχαν αυτό το περιβόητο 150.000 μόνο.
0: Προϋπολογισμό για τον αθλητισμό έναντι 90 εκατομμυρίων που είναι ο προϋπολογισμός για όλο το νησί.
1: Εσείς την ΑΤΑΚΑ.
0: Μα δεν είναι έτσι, συγγνώμη.
1: Και το άλλο είδα μια αίσθηση διαφορία. Δηλαδή το θέμα να μην προχωρήσει, να μην μπουν τα γήπεδα. Πιθανόν να επικράτησε ο χαλβεθρισμό. Δηλαδή, άστο τώρα, θα τον παλέσουμε από εδώ, θα τον πάμε από εκεί. Πέσαμε στη λογική τη εύκολη διαθέτηση. Η εύκολη διαθέτηση, δυστυχώ, όπω ξέρετε, κόβει το όραμα, αδρανοποιεί τι συνθήκε που πρέπει να προχωρήσουν. Και η Επιτροπή, αντί να προχωρήσει, έφτασε στο σημείο να είναι αδρανή. Και αυτό είναι
0: να σε ρωτήσω κάτι, Σταύρο, γιατί είσαι ένας δραστήριος άνθρωπος, είσαι αθλητής αμαία, έχεις πάρα πολλές τέλος πάντων δραστηριότητες, και ίσως γι' αυτό ο κύριος Στασινόπουλος σε επέλεξε για να είσαι στο ψηφοδέλτιο. Ήσουν λοιπόν στο ψηφοδέλτιο με τον κύριο Στασινόπουλο. Δεν βγήκες, δεν πήρες τέτοιο, όπως το λένε, το χρήσμα από τον κόσμο για να βγεις, αλλά όμως σε αξιοποίησαν βάζοντάς σε στην Αθλητική Επιτροπή. Αυτή η Αθλητική Επιτροπή πόσες φορές συνεδρίασε τα τελευταία τρία χρόνια?
1: Σε πλήρη ολομέλεια, για να μην βάλω το χέρι μου στο σταυρό, αν ήταν τρεις, τέσσερις ή πέντε φορές.
0: Όχι, πολλές λες. Συγγνώμη, λες πάρα πολλές.
1: Το συντηρητικό της επαφορμή κάποιων γεγονότων,
0: ναι,
1: αλλά η πλήρης απαρσίωση δυστυχώς ήρθε τη στιγμή που ήρθε ο κύριος Βρούτσης. Εκεί που περιμέναμε δηλαδή η Επιτροπή να είναι πάνω στο πάνελ του Δήμου, να υποδεχτεί και αυτή το Δήμαρχο,
0: τον Υπουργό.
1: Υπουργό Αθλητισμού, παρέα με τον Δήμαρχο, με τον Βουλευτή, και να έχει δυναμικό ρόλο τα στελέχη της. Όχι από άποψη φωτογραφιών που δυστυχώς εκείνη την περίοδο, από ό,τι θυμάστε, βρήθανε και εμείς λάμψαμε ευτυχώς για τις απουσίες μας, γιατί αν υπήρχαν οι φωτογραφίες, θα είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι τώρα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αντί λοιπόν να έρθει κοντά η Επιτροπή, να είναι και εκείνη, να του θέσει ζητήματα, να πάρει το θέμα πάνω τη, να κάνει επικοινωνία με το Υπουργείο. Γιατί από ό,τι ξέρετε, οι τεχνοκράτες τρέχουν τα θέματα. Mm-hmm. Η πολιτική είναι για τη φιγούρα και την πρώτη ώρα. Mm-hmm. Και για τις εξαγγελίες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Σταύρο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Μας είπες γενικότερα ότι λόγω χρημάτων κυρίως οι υποδομές είναι πάρα πολύ πίσω.
1: Αυτό μας υπόθηκε ανεπισήμως.
0: Ωραία, ωραία. Να πάμε λίγο στο Μαχαιράδο, το οποίο είναι το δεύτερο σπίτι σου, να το πω έτσι. Και μάλιστα βλέπουμε πάρα πολλές αναρτήσεις να κάνεις σχετικά με την κατάρρευση του γηπέδου, με την εγκατάλειψη από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Πώς είναι το γήπεδο τώρα, σε τι κατάσταση είναι?
1: Γιώργο μου, άμα πιστεύεις ότι είμαι υπεύθυνος καθαρισμού του Αστέρα Μαχαιράδου, δηλαδή ο Νιόνιος ο Κουρούμαλος,
0: ναι,
1: και ο Νίκος ο Καθαλονίτης, μου έχουν δώσει εκείνη η χαρτί να είμαι υπεύθυνος δικός τους του γήπεδου.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Όχι, τα θετικό όμιλο, λέβατε.
0: Τι ακούμε?
1: Βασίζονται πάνω μου οι άνθρωποι, μήπως μπορέσω να κινήσω λίγο τα θέματα. Καταλαβαίνεις τώρα τι σχέση που έχω αναπτύξει με αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει μια παιδική χαρά, υπάρχει μια κερκίδα, υπάρχει ένα γήπεδο και είναι γεμάτη τέτοια εποχή στα καλάμια. Πάνε οι γονείς εκεί τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Και φαντάσου τώρα να πέσει μια μπάλα μέσα σε αυτά τα πράγματα, να πρέπει να πάει η μάνα τώρα μέσα στα καλάμια, είτε μέσα στη Τάφρος που είναι γεμάτη. Ή η παιδική χαρά έχει γαϊδουράγκαθα στην κατάληξή τη. Αν πάει ένα παιδί, μπορεί να τα πατήσει εκεί
0: να
1: τα πόδια του. Αυτό το πράγμα το καλοκαίρι είχε γίνει μια προσπάθεια κατά τον Ιούλιο να γίνει ένα πρώτο καθαρισμό.
0: Ναι.
1: Είχα πάρει και εγώ την ψαλίδα, το είχα φέρει σε ένα επίπεδο. Από τότε δεν συνεχίστηκε η προσπάθεια.
0: Περίμενε. Εσύ, όλο αυτό το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, έχεις μιλήσει με τη Δημοτική Αρχή, γιατί είσαι και μέλος της Δημοτικής Αρχής.
1: Δεν συνέχεια έκανα οχλήσεις πότε θα έρθει η ώρα, αλλά υπήρχε ο εφησυχαλμός, άσε και θα δούμε, άσε και θα δούμε, άσε και θα δούμε.
0: Να
1: τα στείλουμε τα συνεργεία, προέχουν άλλες ανάγκες. Είναι το θέμα του σταδίου στην πόλη, είναι το
0: όχι
1: θέμα
0: γιατί, ξέρεις,
1: του πανηγυριού. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα ότι δεν υπάρχει και ιεράρχηση.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει οργάνωση. Λοιπόν, γιατί ξέρεις κάτι, η Δημοτική Αρχή έχει κάνει σημαία τις παιδικές χαρές και μας λένε ότι οι παιδικές χαρές είναι σε καλή κατάσταση και εδώ ακούμε ότι υπάρχουν καλαμιές μέσα στην παιδική χαρά εκεί πίσω από το γήπεδο στο Μαχαιράδο.
1: Τα σκουπίδια. Αν εγώ που μία φορά θα πάω για την ομάδα, δεν πάρω τσουκάδους από την παιδική χαρά, τα μικρά κουτάκια,
0: ναι,
1: που είναι,
0: ναι,
1: να διάσω μέσα τσουκάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν έτσι.
0: Αν
1: δεν τρέξω κι εγώ δηλαδή να το κρατήσω σε ένα επίπεδο, γι' αυτό Αστέρα μου το το χαρτί, η τοπική ομάδα, η κατάσταση, μάλιστα, θα ήταν ακόμα αθλιότερη.
0: Για πάμε τώρα στον ΑΟ Λεβάντε, οι οποίοι άνθρωποι πήραν το OK, δέχτηκαν να ανέβουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, αφού δεν ανέβηκε η Θύελλα Μπελοκήπων. Ανέβηκε λοιπόν ο ΑΟ Λεβάντε, πήρε το χρήσμα. Οι άνθρωποι αυτοί όμως λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο. Που ο ξενοδόχος τώρα είναι εδώ η καταλληλότητα.
1: Βρέθηκε στη Μαρκόπουλο που βρέθηκε. Ευτυχώς δεν είχα πάει στο Μαρκόπουλο που βρέθηκε στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, η Κεσαριανή, να πέσει κύπελο με την Κηφισιά. αυτές τις μέρες να ευχαριστήσω και τον καπετάνιο, τον Διονύση τον Κορονιό που με έχει δίπλα του. Ναι. Κάνουμε το Μητρό, το Ερασιτέχνη και τα Χαρτιά για την περιφέρεια, γιατί ο άνθρωπος θέλει βοήθεια να μπορέσει να τρέξει και το θέμα του Ερασιτέχνη. Άλλο το θέμα
0: άλλο και αυτό πάλι. Ναι, ναι.
1: Γρηγορίου.
0: Σωστά.
1: Φανταστείτε τώρα αυτές τις ομάδες τώρα, είτε η Ζάκηθος που πρέπει να ευτυχώς έστενε πολλά χαρτιά τις μέρες που δουλεύαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, ο καπετάνιος ο Κορονιός, να μπορέσει να πάρει το γήπεδο του Άργους. Μάλλον τα κατάφερε να είναι ένα γήπεδο ακόμα πιο κοντά.
0: Κοντά, τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
1: Και φανταστείτε τώρα τον Λεβάντε που θέλει να πάει στο Μαχεράδο και δεν μπορεί, και φανταστείτε και μια άλλη επόμενη ντροπή που έρχεται.
0: Όπως...
1: 6 Οκτώβρη αρχίζει το πρωτάθλημα εντός 27 και η γυναικεία ομάδα πάει στην Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Και ο Λεβάντες πάει στην Πάτρα με τον Ατρόμητο που θα παίξει τώρα το κύπελο.
0: Το κύπελο, ναι, ναι.
1: 6 Οκτώβρη και η Ρίζα, ο Λεβάντες και το, τα πηγαδάκια, η γυναικεία μας ομάδα πρέπει να πάνε στο Ρομύρι και στο Μαχεράδο, υποτίθεται.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ένα Ρομύρι που δεν έχει δύο χημικές τουαλέτες για τους θεατές, δεν έχει κερκίδα. Και μέσα στα αποδυτήρια των αντρών τώρα που είναι το καταστάρι, αν αρχίσει το πρωτάθλημα, ο Αμπζάκηθος του τοπικού και το Κυψέλη να βρεθούν τώρα οι κοπέλες ιδιώτες σας πηγαίνουν καταρχήν τη γυναικεία ομάδα.
0: Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα, τριτοκοσμικά. Τριτοκοσμικά.
1: Που πάει τη μεικτή Κορασίδων από πέρυσι που κάνει μια προσπάθεια, Ανδρέας ο Κούσκος, να βοηθήσει και σε εκείνο το θέμα της ΕΠΣ. Πώς θα πάει τώρα η μεικτή Κορασίδων της ΕΠΣ εκεί?
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Άμα τεθεί και εκεί θέμα διοδότησης δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ένας μεγάλος άνθρωπος που έχουμε στο νησί, ο Νίκος ο Χουλιάρας, ο διευθυντής της Εθνικής,
0: ναι,
1: μας έχει υποδείξει μια εταιρεία στη Λαμία. Αυτός το είπε και στη Ζάντιθο. Και έφερε εκείνες τις προκάτ κερκίδες. Αν ήθελε δηλαδή ο Δήμος, δεν είναι τίποτα να παράγγελνε με μια άδεια μικρής κλίμακων να φτιαχνόταν αυτές οι προκάτ κερκίδες. Ο Διονύσης θα χτύπησε ο βουλευτής στο Μουζάκι που το βλέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κάνει ολόκληρες αίθουσες με τα προκάτ.
0: Ναι, πολλά σχολεία έχουν προκάτ αίθουσες.
1: Μην βάλεις παντού τα προκάτ. Δεν το λέω ότι μου αρέσει το προκάτ, αλλά τη στιγμή που
0: είναι μια λύση όμως, βέβαια. Βέβαια, βέβαια.
1: Ο άνθρωπος κουνάει τα χέρια του.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Να... Εγώ και ο Γιώργο μου που είμαι πολιτικός αντίπαλος, δεν είναι στον χώρο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν κοίταξα όμως αυτό όταν πήγα με τον Γιώργο το Στασινόπουλο να κατέβω. Το θέμα είναι να προλύσει όταν υπάρχουν οι χημικές τουαλέτες, δεν υπάρχουν οι προκάτ κερκίδες, δεν φτιάχνονται προκάτ φαρμακεία ή προκάτ αίθουσες συνεντεύσεων που τα απαιτεί η ΓΑΜΑ Εθνική, σύντον εξοπλισμό, αν δεν έχεις λάπτοπ, αν δεν έχεις σκάνερ, αν δεν έχεις φάτσα, αν δεν έχεις όλα αυτά τα πράγματα στο αποδυτήριο ή φαρμακείο σωστό,
0: έτσι, μπράβο,
1: σου βάζει πρόστιμο.
0: Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, Σταύρο. Ναι, εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Σταύρο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος.
1: Και τη 14 δεκάτηση των αγοριών, δηλαδή βάλε τώρα 6 αθλητικά τμήματα εθνικών κατηγοριών, τι έχουν να περάσουν την έσοδο.
0: Λοιπόν, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου, θα κοιτάξουμε ή Δευτέρα ή Τρίτη να έρθεις εδώ στο στούντιο να έχουμε 25 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Τελικά, τι βλέπεις με την εμπειρία σου, συγγνώμη, με την εμπειρία σου, τι βλέπεις, θα γίνει το παιχνίδι εντός έδρας με τον Ατρόμητο Πατρών στο θεσμό του Κυπέλλου? Σήμερα ξέρω ότι θα πας πάλι στην περιφέρεια.
1: Θα ζητήσεις ο Κορονιός την άδεια να πάμε και το Συμβούλιο της Ζακέθου να πάμε στο στάδιο εκτάκτως, επειδή καταλάβαν οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρηθούμε.
0: Ναι, αλλά...
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα πάρθει η άδεια όμως.
1: Για να μην λέμε ότι το κάνανε για το Λεβάντε, μπορεί να παίξει και η γυναικεία ένα παιχνίδι και είναι προς τιμή του.
0: Θα πάρθει όμως άδεια, θα δοθεί άδεια, φίλε, από την. Με ακούς, θα δοθεί άδεια όμως από την περιφέρεια.
1: Αυτό το θέμα είναι, αν προλάβουμε σήμερα το πρωί που στείλαμε στον κύριο Αποστολίδη στην ΕΠΟ, να γυρίσει ο ορισμός, να υπογράψει η κυρία Μαχιμπόντα μία βεβαίωση που μας ζητάει την περιφέρεια ότι έχει προδιαγραφές ΓΑΜΑ Εθνική στο στάδιο, και όλα αυτά τα καταθέσουμε στον αρμόδιο υπάλληλο τον Γιάννη τον Κλάδη, θα βγει η άδεια.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα λίγο την άποψή σου, ότι επειδή είσαι και άνθρωπος που ασχολείται και με τα κοινά γενικότερα, σχετικά με αυτό το έργο που γίνεται πάνω στη Λούχα Γύρη, αν θα ήθελα έτσι λίγο την τοποθέτησή σου.
1: Θα σε έχω αποδείξει ότι δεν είμαι κομματικά άνθρωπος που παίρνει τα πράγματα κομματικά. Ίσως είναι το μεγαλύτερό μου προσόν.
0: Έτσι.
1: Μπορώ και δύο σε όλους τους χώρους, γιατί δεν έχω το κομματικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ανήκω στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς, και παρόλα αυτά είδατε ότι το έργο του Διονύση Αχτύπη στα έργα, στις υποδομές, τα αναγνωρίζω και προσπάθησα και κατέβηκα και με δεξιό δήμαρχο. Δεν
0: μάλιστα
1: έχω παροπίδες. Δηλαδή,
0: και καλά κάνεις. Πας να βοηθήσεις.
1: Μόνο,
0: ναι, ναι.
1: Μόνο για να κομματίσω ή να πάρω μία μηδία.
0: Εσύ να βοηθήσεις τον τόπο σου θέλεις.
1: Μπορεί ο Διονύσης ο Καμβάσης από τον ΟΔΑΣ να σας το πει ότι 7 χρόνια που είμαι στον ΟΔΑΣ δεν παίρνω αμοιβή.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Γιατί
0: ναι, αλλά τώρα όμως. Περίμενε. Μου κάνεις μεγάλο πρόλογο τώρα, Σταύρο. Σταύρο, μου κάνεις μεγάλο πρόλογο. Δεν έχω χρόνο. Πάμε στο διατάφτα. Τι βλέπεις επάνω.
1: Ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Διονύσης, ο Κλάδης της λαϊκής εισπύρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που τον έβγαλε, σε είπε πριν 2 χρόνια στον κύριο Κόκορη την ερώτηση και το απάντησε ο κύριος Κόκορης. Και τώρα έχουν την υπηρεσία μετά από 2 χρόνια. Και βλέπεις ότι το έργο δεν έχει προχωρήσει.
0: Τι να πω εγώ, πες.
1: Τι να πούμε εμείς στους ανθρώπους της Λούχας και του κυρίου που ευτυχώς εμείς οι Άγιοι Πάντες, το Γαλάρο και η Αγία Μαρίνα έχουμε νερό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Μακάρι δηλαδή με κάθε τρόπο να μπορέσει να τελειωθεί το έργο και όποιος και να βοηθήσει.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά ό,τι είπε ο κύριος Κλάδης πίνε του κουκουέ και γι' αυτό λέω πάντα το κομματικό ότι εγώ δεν το μετράω. Ο άνθρωπος είναι σπουδαίος και κάνει έργο και στα αθλητικά και παντού και το ξέρεις. Αφού το είπε ο Νιόνιος ο Κλάδης, εγώ τι να πω μετά. Πίνε και ο
0: ναι, σωστά. Για πάμε λίγο σε παρακαλώ να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό που μας έχει συνηθίσει βέβαια εδώ να το κάνεις.
1: Είναι χρόνια λογοκρισίας.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ στενοχωρημένος, ενώ το 1925 το έτος γέννησης του Μίκη Θοδωράκη δεν υπήρχε θέμα απαγόρευσης. Ένας άλλος γιος του Μάνου Χατζηδάκη έχει επιβάλει λογοκρισία και τη μέρα που είδα το Μανώλη Μητσιά να διαβάζει ένα χειρόγραφο και να μην μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου που τραγούδαγε μια ζωή, συγκινήθηκα πολύ.
0: Πάμε.
1: Αν επιτρέπεις και δεν μας κόψει η λογοκρισία, να πούμε το τζάμικο του 1977 του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου.
0: Πάμε.
1: Στα κακοτράχαλα τα βουνά με το σουράβλι και το ζουρνά πάνω στην πέτρα τη μαγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δική τους είναι μια φλούδα γης, μα εσύ Χριστέ μου τους ευλογείς για να κρατήσουν κι αυτήν τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα.

0: Σταύρος.
1: Μπράβο, ρε Σταύρο.
0: Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χαραλώνια.
1: Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' ακούς Σταύρο. Hello!

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο Σταύρος Παντής. Πάμε στο Σπύρο του Μαυρία τώρα, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλάνο στο Τσιλιβί, να τον καλημερίσουμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, γιορτή Τσιφιτούρας, βέβαια όχι το πρώτο Σάββατο του Σεπτέμβρη. Τι έγινε, γιατί το δεύτερο?
1: Το ανακάλυψες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τεχνικούς λόγους δεν μπορούσαμε να περάσουμε το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στον προαύριο χώρο της Παναγίας του Πλάνο, όπως και πέρσι. Δεν γίνεται σχολείο για ευνόητους λόγους, γιατί άνοιξαν τα σχολεία.
0: Α, δεν είναι στο σχολείο. Α, μάλιστα.
1: Είναι όπως και πέρσι στον προαύριο χώρο της Παναγίας, δίπλα από το ΚΕΠ.
0: Δίπλα από το ΚΕΠ, ναι, σωστά. Α, ωραία. Τι ώρα να έρθουμε, τι θα δούμε εκεί, τι θα βρούμε?
1: Η εκδήλωση ξεκινάει στις 8 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε τη Φιτούρα, γιατί είναι και η γιορτή της, όπως το έχουμε καθιερώσει εδώ και 4 χρόνια.
0: Δωρεάν, δωρεάν, Σπύρο.
1: Δωρεάν, φυσικά.
0: Ωραία.
1: Έχουμε ζωντανή μουσική, έχουμε ψητά, να έρθει ο κόσμος να φάει. Έχουμε το φορευτικό από τον Άγιο Λέοντα Ιάμυρη.
0: Α, ωραία, όπως τους είχατε και το χειμώνα στην ομιλία. Μπράβο, μπράβο. Ναι, για πες μας.
1: Και ελπίζω να περάσουμε καλά όπως περνάμε κάθε χρόνο.
0: Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι, δεν πληρώνει κάποιος.
1: Εννοείται, είναι ελεύθερη.
0: Αν όμως θέλουμε να φάμε κάτι, θα υπάρχουν σουβλάκια όπως κάθε χρόνο, να αγοράσουμε.
1: Αναπτυκτικά, μπύρες.
0: Α, ωραία, από όλα δηλαδή θα υπάρχουν.
1: Πάντα, ναι, ναι.
0: Υπάρχει και πίστα, θα μπορέσουμε να χορέψουμε εκεί, θα υπάρχει μουσική.
1: Εννοείται ότι υπάρχει πίστα, αφού θα χορέψει και το χορευτικό, θα χορέψουμε και εμείς.
0: Α, εντάξει, ωραία, ωραία.
1: Έχουμε παρουσιαστή που θα παρουσιάσει την εκδήλωση ένα εξαιρετικό φίλο. Δεν λέμε το όνομά του από τώρα, θα το δουν αύριο ο κόσμος.
0: Σωστά. Είδες, κόρνες ακούω για τον παρουσιαστή, ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Ζωντανή μουσική θα υπάρχει ή DJ θα παίζει?
1: Ζωντανή μουσική θα υπάρχει.
0: Α, μπράβο. Θα είναι τα παιδιά της ομιλίας, τα παιδιά που παίζουν. Ναι, θα είναι τα παιδιά που παίζουν κάθε χρόνο που είναι και στην ομιλία.
1: Ναι, ναι. Όλες τις εκδηλώσεις του Τσιλιβί.
0: Ακριβώς έτσι. Ωραία, λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία που είναι δεδομένη, γιατί όποτε γίνεται αυτή η εκδήλωση έχει πάρα πολύ κόσμο. Δωρεάν Φιτούρα, λοιπόν.
1: Είναι κάτι που το σκεφτήκαμε εδώ και 4 χρόνια.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Φυσικά μας βοηθάει και η τοπική κοινότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα.
0: Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά.
1: Ο κόσμος το έχει μάθει και η γιορτή αυτή χρειαζόταν για τους Αγγιντινούς, γιατί είναι κάτι που είναι καθαρά Αγγιντινό.
0: Και βέβαια γίνεται σε μια περίοδο που υπάρχει ακόμα τουρισμός και πάρα πολύ τουρισμός στο Τσιλιβί.
1: Γι' αυτό το αποφασίσαμε, γι' αυτό το κάναμε για αρχές, το πρώτο Σάββατο Σεπτέμβρη. Λίγητας τώρα που για τεχνικό
0: λόγο ναι, ναι, ναι.
1: Το κάναμε το περασμένο Σάββατο, για να έχουμε και τους τουρίστες.
0: Και μην ξεχνάμε, Σπυρό, ότι και εσείς είστε άνθρωποι του τουρισμού, δηλαδή ζείτε από τον τουρισμό και σπαταλάτε πάρα πολύ χρόνο για να προετοιμάσετε, γιατί μια εκδήλωση θέλει μια πολύ μεγάλη προετοιμασία. Δεν είναι ότι πάμε αύριο να το ανοίξουμε, να κάνουμε το πανηγυράκι. Δεν είναι έτσι. Μπράβο σας, μπράβο σας. Μπράβο ρε παιδιά σε όλους. Λοιπόν, ωραία. Αύριο λοιπόν το βράδυ, 8 η ώρα.
1: Να φάει το γλυκό του Αγίου μας.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Λοιπόν, αύριο η γιορτή Τσιφιτούρας στο Πλάνο, στο Τσιλιβί, δίπλα από τα ΚΕΠ, εκεί στην εκκλησία, στον Πράβλιο χώρο. Να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί την οφείλω από την κυρία Μωραΐτη. Δεν έπαιξα το τραγούδι που ήθελε ολόκληρο, Ανήκω σε μένα, του Μαζονάκη. Θα προσπαθήσω όμως τη Δευτέρα, το υπόσχομαι. Συγγνώμη, κυρία Μωραΐτη. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με τους αγαπημένους σας και τις αγαπημένες σας. Να προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο, στους δρόμους. Οι τουρίστες είναι ακόμα εδώ. Υπάρχει μεγάλη κίνηση στο κακό οδικό δίκτυο. Όπως είπα, εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ, παρόντες, την ερχόμενη Δευτέρα. Την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά περίπου μετά τις 8. Έως τότε όμως, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε. Να μείνετε εδώ στο Πρίσμα, Ευθύς αμέσως στην πρώτη μας σύνδεση για σήμερα με τον Real FM. Στις 12 να ακούσετε την καλή συνάδελφο και φίλη τη Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Αμέσως μετά νέα σύνδεση με τον Real FM μέχρι τις 5, από τις 5 έως τις 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και από τις 6 μέχρι τις 8 η επανάληψη της εκπομπής της Μαριέτας για όσους από εσάς δεν μπορούν να την ακούσουν το μεσημέρι 12 με 2. Λοιπόν, και αμέσως μετά και όλο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και συνδέσεις με Real FM, θα παίζει και ελληνική μουσική, πολύ ωραία. Αλλά θα έχουμε και συνδέσεις μέσω του Real FM με τα γήπεδα της Ελλάδας και θα ακούσουμε ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων της Super League. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, σας αγαπώ. Καλή συνέχεια.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
7: Έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως κάθε Παρασκευή 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Γιώργο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email.

0: Ξεκινά ένα τριήμερο στον απόϊχο της τραγωδίας με τον Γιώργο Μαζονάκη και τα απόνερα θα μπλέξει πολλοί κόσμος, αν με θυμηθείτε σε αυτή την εκτίμηση που κάνω, και όχι μόνο σχετικά με τους ιδιοκτήτες του ιατρείου, της περίεργης αυτής ιστορίας που ήδη την ονόμαζαν κλινική, αλλά και άλλοι που θα έπρεπε να είχαν κάνει ελέγχους και δεν έκαναν ποτέ. Γενικά υπήρχε ένα σύστημα Cosa Nostra, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, που καλό θα είναι τώρα με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή την τραγική ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη, να ξεσκεπαστεί όλο αυτό το πράγμα που αναδύει μπόχα και δυσοδεία. Από την ύπαρξη τέτοιων εντός αγωγικών ιατρείων μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις αρχές που δεν τα είχαν ελέγξει ποτέ. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Τριήμερο με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Καστελόριζο σήμερα το απόγευμα και θα μείνει εκεί μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Εθνική σημασία η επίσκεψή του και λόγω της ιστορικότητας την Κυριακή είναι η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού. Θα τα πούμε όλα αυτά γιατί υπάρχει έντονη κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είδαν το φως δημοσιότητας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και από Δευτέρα θα δουν και άλλες. 2-3 τουλάχιστον, λέει το δικό μου ρεπορτάζ από αυτά που έμαθα από δημοσκόπους. Και βέβαια η άνοδος του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την καθιερωμένη ομιλία στο Βελίδιο και την συνέντευξη τύπου την Κυριακή το μεσημέρι. Άρα θα είναι ένα ακόμα τριήμερο, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα είναι ευχάριστη μέρα για μας, με την έννοια ειδικά για τους γονείς. Αν και εμένα μεγάλωσαν τα παιδιά, τελείωσαν και τα πανεπιστήμια, μπήκα σε άλλη φάση της ζωής μου, αλλά σίγουρα για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά χτύπησε το πρώτο κουδούνι, να ευχηθούμε καλή αρχή, καλότυχα τα παιδάκια στην πορεία τους. Ξέρετε, η έννοια του αγιασμού, το ψάξα, δεν υπάρχει σε πολλές χώρες του πλανήτη. Είναι λίγες οι χώρες που όλα καθιερωμένα τα δημόσια σχολεία στη δημόσια εκπαίδευση έχουν καθιερώσει τον αγιασμό στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα είναι όμως και μια μέρα μνήμης για τον πλανήτη και πολύ περισσότερο για την Μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασαν 25 χρόνια, φίλες και φίλοι, από τη μέρα που όλοι ομολογούν ότι άλλαξε πραγματικά τον κόσμο. Άφησε μια άλλη πραγματικότητα πίσω, ξημερώσαμε με μια άλλη πραγματικότητα 25 χρόνια μετά, 11 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά συνθέτουν την επικαιρότητα την οποία θα σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα, με συνεντεύξεις, με παρασκήνια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Αλλά πριν απ' όλα νομίζω ότι το λόγο πρέπει να δώσουμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος είναι εδώ έτοιμος να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Μην τρελαίνεστε, μπορεί να μην είχε κίνηση σήμερα στους δρόμους γιατί τα σχολεία ουσιαστικά, ο αγιασμός δεν έγινε στις 8 ώρα το πρωί, αλλού έγινε 8.30, αλλού 9, αλλού 9.30, αναλόγως στο σχολείο και την περιοχή. Πάντως προβλήματα εμφανίστηκαν, φαντάζομαι από Δευτέρα θα χειροτερεύσουν τα πράγματα. Για να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Και εγώ αυτό περιμένω, από Δευτέρα να έχουμε από νωρίς γεμάτους δρόμους. Τώρα σήμερα ήταν πιο μοιρασμένη η κατάσταση και περιορισμένη, θα πω, κάθε ώρα. Δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Φάληρο. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, καθώς απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα το ακινητοποιημένο γιοταχή που βρισκόταν στο ύψος της πλατείας Νερού. Το λέμε σαν ενημέρωση αυτό γιατί είχε διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα τις προηγούμενες 2 ώρες αρκετό. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είσαι προετοιμασμένος να δίνεις πληροφορίες από τη Δευτέρα. Ίσως είναι προτιμότερο να λες ποιοι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί και χωρίς προβλήματα
1: άλλοι, ναι.
0: Και όλοι οι άλλοι θα είναι γεμάτοι.
1: Θα ξεμπερδεύουμε σε μερικά δευτερόλεπτα αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν σε συμφέρει μάλλον αυτό. Να είσαι καλά Παναγιώτη, την καλημέρα μας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε.

0: Και στη συνέχεια για την ιστορία με το ιατρείο Θεοδωρόπουλου και Γάκα σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο Μαζονάκη, τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη. Θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε και γιατρούς. Υπάρχει θέμα, να ξέρετε, και εκτός από το ποινικό κομμάτι της ιστορίας αυτής, ξέρετε ότι έχουν συλληφθεί, έχει συλληφθεί το ζευγάρι. Μαθαίνω ότι ενδεχόμενη να υπάρξει παρέμβαση και από την αρχή προστασίας για το ξέπλυμα. Ξέρετε, με επικεφαλής τον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, γιατί από ό,τι προκύπτει, το ιατρείο αυτό δεν είχε απλά κόσμο, δεν έβρισκε ραντεβού μαζί τους. Και θα έχει ενδιαφέρον ο κύριος Βουρλιώτης να ψάξει και να βρει πώς αποκτήθηκε η περιουσία. Απόλυτα φορολογημένη και νόμιμα. Το σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, για παράδειγμα, οι αγορές των ακινήτων στα ιατρία. Υπάρχει και μια τέτοια διάσταση στο ρεπορτάζ που την έψαξα και μου την επιβεβαίωσαν δικαστικοί και οικονομικοί κύκλοι. Οπότε νομίζω ότι από Δευτέρα θα πάρει και άλλη τροπή η ιστορία αυτή. 6.000 πήγαινε η ταρίφα για τέτοιου είδους επεμβάσεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη. Φαντάζομαι είναι περιττό να ρωτήσω αν έκοβαν αποδείξεις οι γιατροί, έτσι, και αν τα λεφτά πήγαιναν με νόμιμη διαδικασία σε κατάθεση λογαριασμών. Μάλλον όχι. Μάλλον φρέσκο χρήμα μαύρο διακινείτο εκεί και σε άλλα ιατρία αυτού του επίπεδου. Ο εισαγγελέας μαθαίνω πως ψάχνει επίσης αν υπάρχουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και του κυρίου Πατούλη. Ο οποίος βγαίνει από κανάλι σε κανάλι και προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να υπερασπιστεί το ρόλο του, και καλά κάνει, αυτός είναι ο ρόλος του. Αλλά να δούμε κατά πόσο υπάρχει από πίσω μια διαδικασία που παραπέμπει, όπως είπα πριν, σε κόζα νόστρα. Αν δηλαδή ελέγχονται πραγματικά με αυτοψίες τα ιατρία που ανοίγουν, τι μηχανήματα υπάρχουν εκεί, και αν επανέρχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας με νέες αυτοψίες χωρίς να προειδοποιήσουν τους γιατρούς. Κρατήστε το αυτό το οποίο επισημαίνουμε. Τέλος πάντων, από αυτή την ιστορία φαίνεται ότι θα αναδειχθούν πολλά και σημαντικά πράγματα, πτυχές που ίσως μέχρι να βγει η ιστορία αυτή στη δημοσιότητα με το τραγικό τέλος του Γιώργου Μαζονάκη, του αγαπημένου τραγουδιστή, δεν φανταζόταν κανείς. Ας πάμε όμως σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο από αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσιο Αρνιακό, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα έχει το τριήμερο και αν κάποια στιγμή σιγά σιγά θα μπούμε στο φθινόπωρο ή όχι. Καλημέρα κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές του Real FM. Πράγματι λοιπόν, η καλοκαιρία θα συνεχιστεί, αλλά όχι για πολύ, κανά δύο μέρες ακόμα, σήμερα και αύριο θα έλεγα, αφού από αύριο και μετά το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει για τα καλά την πόρτα, αφού έρχονται βροχές, καταιγίδες, εποχικά σύμφωνες, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ραυνοπτώσεις, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει το κανονικό φθινόπωρο. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με περιορισμένη αστάθεια στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους μέχρι 3-4, το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει σήμερα τους 34 με 36 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου, και στα νησιά τους 31 με 33. Στην Αττική δεν περιμένουμε τίποτα σημαντικό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 4, στον Εβοϊκό έως 5 με 6, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις θερμοκρασίες μέχρι 31. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ στη Μακεδονία, την Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο και τη Θεσσαλία και πιθανά στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, προελούδιο του φθινοπόρου που ουσιαστικά μπαίνει από την Κυριακή. Οι άνεμοι αύριο θα είναι βοριάδες 3 με 5, η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει πτώση 1 με 2 βαθμούς, θα φτάσουμε τους 32 με 34 στα βόρεια, στις υπόλοιπες περιοχές τους 35 με 37 αύριο και στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ, στα νυχτά 6, θερμοκρασία 21-34.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: Κυριακή, τώρα οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες για εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με τα ισχυρότερα φαινόμενα και με τη μεγαλύτερη διάρκεια να εντοπίζονται στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο βορειοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή στις περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό. Οι άνεμοι βοριάδες, μέχρι 6 μποφόρ, η θερμοκρασία σε πτώσεις στα κεντρικά και τα...

0: όρια θα φτάσει στις περισσότερες υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές τους 28 με 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε πιθανές βροχές το απόγευμα με τη θερμοκρασία...
1: Το απόγευμα της Δευτέρας?
0: Της Κυριακής.
1: Της Κυριακής, μάλιστα.
0: Και στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες από το πρωί. Η θερμοκρασία 22 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι και η έκθεση, πρέπει να το ξέρουν όσοι θα είναι εκεί, ο καιρός στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ του Σαββάτου θα χαλάσει.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Αρνιάκη. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία από Κυριακή Δευτέρα.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία, βέβαια.
1: Και βλέπω...
0: Στα κανονικά επίπεδα με το ζόρι 30-31 το πολύ.
1: Ωραία. Να δροσίσει λίγο. Ευχαριστή.
0: Θα έχουμε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ευχαριστώ αυτό. Να είστε καλά, κύριε Αρνιάκη. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Βλέπω αρκετά θετικά σχόλια για αυτό το οποίο είπα για τους οικονομικούς εισαγγελείς. Το έχετε υποδεχθεί, μα είναι αυτονόητο ότι πρέπει οι οικονομικοί εισαγγελείς να μπουν μέσα και να κάνουν φύλο και φτερό την ιστορία αυτή. Και εφόσον είναι απόλυτα νόμιμοι, αν είναι, γιατί από μαρτυρίες δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, να επιβάλλουν αυτό το οποίο πρέπει να επιβάλλει ο νόμος και το Σύνταγμα της χώρας, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λέει για όσους φοροδιαφεύγουν, ότι πρέπει να επιβληθούν ποινές? Για να δούμε τι θα δούμε, να δούμε καταρχάς τι θα βρουν. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βρουν. Υπάρχουν ήδη αρκετές μαρτυρίες, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τις επισκέψεις και την ταρίφα που είχαν κόψει συγκεκριμένοι γιατροί. Να δούμε όλα αυτά, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, γιατί σας είπα, εκτός από το ποινικό κομμάτι υπάρχει και το οικονομικό. Και εκεί ίσως βγουν τα πιο ενδιαφέροντα λαβράκια για την ιστορία αυτή. Μια απλή επίσκεψη κόστιζε 300 ευρώ. Μία επίσκεψη τύπου Μαζονάκη κόστιζε 6.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση από μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί στην ασφάλεια. Το συγκεκριμένο ιατρείο να έκανε 3 και 4 εξετάσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, σαν και αυτή την εξέταση που έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη, την ημέρα. Μάλιστα, εδώ μου λέει ο κ. Παυλίδης, καλημέρα κύριε Παυλίδη. Θα έπρεπε από την αρχή να είχαν μπει οικονομικοί εισαγγελείς, κύριε Παπαγιάννη. Εντάξει, δεν γίνονται όλα μαζί, ξέρετε. Είναι το ποινικό σκέλος που προηγείται του οικονομικού. Αλλά ενδεχομένως να κινητοποιηθούν γρηγορότερα οι αρχές. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη. Εισέπραξε πικρία, κύριε Παπαγιάννη. Καλό ταξίδι να ζούμε όλοι όσοι τον αγαπήσαμε, τον Γιώργο Μαζονάκη. Και κάποια στιγμή θα πρέπει η οικονομική εισαγγελία, γράφει η φίλη Μαρία, να δει και άλλα παρόμοια ιατρία που δεν κόβουν ποτέ αποδείξεις, έχουν μαύρα έσοδα και κάποια στιγμή το κράτος θα πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, αγαπημένη ακροάτρια από την αρχή της εκπομπής του Real FM. Καλημέρα αγαπητή Βασιλική, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο, να σε καλά άρχοντα. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Παπαγεωργίου. Καλημέρα. Θυμήθηκαν Γιάννη το Καστελόριζο, Κάλια Οργά παρά ποτέ. Το Καστελόριζο και τα μάτια μας. Καλές οι επισκέψεις και τα λόγια. Πρέπει όμως το κράτος να στηρίξει όλα τα ακριτικά νησιά με πράξεις. Πράξεις για να έχουν τα νησιά Έλληνες και να μην ερημώνουν. Ας φτιάξουν για παράδειγμα σχολή εμποροπλοιάρχων στο Καστελόριζο. Καλημέρα και πάλι, να σε καλά, Θόδωρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη τη Μαρία, να σε καλά, Μαρία. Απαντώ παρακάτω στις δικαιολογίες που έδωσαν ορισμένοι κυβερνητικοί υπουργοί στο σταθμό μέσα στην εβδομάδα για την άδικη και ανήθικη, κατά τη γνώμη μου, μη καταβολή του επιδόματος στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Δεν αρκούσαν τα διαθέσιμα, τότε μειώνεις το ποσό και το καταβάλεις σε όλους. Επιπλέον, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα βάσει εισοδηματικά κριτήρια, γιατί τώρα κάποιοι άνω των 65, με ενίκια, μερίσματα, κίνητη, περιουσία κτλ., το παίρνουν και κάποιοι κάτω των 65 που ζουν μέσα στη φτώχεια με πενιχρή σύνταξη και αποκλείονται του επιδόματος. Άλλο επιχείρημα, είναι πιο νέοι και μπορούν να εργαστούν. Μιλάμε ότι κάτω των 65 είναι οι περισσότεροι με βαρέα και ανθυγινά, 62 ετών και 40 χρόνια δουλειάς, ένστολοι, μητέρες, και επιπλέον όλοι κάτω των 65 βγήκαν με νόμο κατρούγκαλου και οι συντάξεις του είναι σαφώς μικρότερες χωρίς προσωπικές διαφορές. Δημιούργησαν συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.

0: Κυριακή.
1: Καλημέρα στο φίλο το Κώστα, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στο Θανάση το Ρουμελιώτη, να σε καλά Θανάση. Καιρό έχεις να στείλεις μήνυμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη που λέει ότι μακάρι με την ίδια ευαισθησία που κινήθηκε η εισαγγελία, που θα κινηθεί η εισαγγελία, να το κάνει και με άλλα συμβάντα και όχι κάτι επιλογή. Μα νομίζω ότι ο κύριος Βουρλιώτης έχει δείξει, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, ότι τουλάχιστον αυτό το κομμάτι της οικονομικής εισαγγελίας, η αρχή για το ξέπλυμα δηλαδή, έχει κινηθεί και έχει συλλάβει, εν πάση περιπτώσει αν όχι συλλάβει, έχει εντοπίσει αρκετές περιπτώσεις άγριας και μεγάλης φοροδιαφυγής. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λευτέρη. Πάμε όμως να πούμε τώρα την καλημέρα μας στον γνωστό γεωπολιτικό και γεωστρατογικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλετερίδη. Καλημέρα κύριε Καλετερίδη.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
1: Να σας ακούσουμε με πολύ προσοχή για δύο γεγονότα. Πρώτον, τη συνάντηση που είχε ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν στο Παρίσι, αναφέρομαι αυτή η οποία έγινε στο Ελιζέ, όχι αυτή η οποία έγινε στο Γκραν Παλέ για τον Έλληνα αστροναύτη, και τι συζήτησαν για το καλώδιο, τι χρονοδιάγραμμα μπαίνει για την πόντιση του καλωδίου, και δεύτερον, ταξιδεύει, απογειώνεται το αεροσκάφο σήμερα του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, για τη Ρόδο και μετά το Καστελόριζο. Θα πάει δηλαδή με πλοιάριο στο Καστελόριζο. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις με την Τουρκία όλο αυτό και τι περιμένουμε να γίνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου?
2: Λοιπόν, όσον αφορά το καλώδιο, να θυμίσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι τον Ιούλιο του 2024 η Ελλάδα αποπειράθηκε να κάνει έρευνες ανατολικά της Κάσου. Και η Τουρκία έστειλε εκεί 5 πολεμικά πλοία, νομίζω 3 φρεγάτες και 2 πυραυλάκατους. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι αυτή η περιοχή είναι δικής μου και δικαιοδοσίας, μιλάμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, και ότι εάν θέλετε να κάνετε εδώ εργασίες θα πρέπει να ζητήσετε άδεια από την Τουρκία. Μεσολάβησαν αυτά τα 2 χρόνια, είχαμε διάφορες αντεγκλήσεις και με την Κύπρο, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δηλώσεις ότι η Κύπρος αμφιβάλλει για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, αλλά και για τη δυνατότητα της Ελλάδας να ξεπεράσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο που είναι η ενστάση της Τουρκίας. Μετά από αυτές τις πανεδρομήσεις των 2 ετών είχαμε 3 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, την υπογραφή, την τελετή υπογραφής
1: της συμφωνίας
2: πώλησης του 66% του έργου του GSI, που μέχρι τώρα ανήκει 100% στον ΑΔΜΙΕ,
1: στη Γαλλική Μερίδια μου.
2: Εκεί λοιπόν άρχισε μια διαδικασία εμπλοκής της ίδιας της Γαλλίας, του γαλλικού κράτους δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση. Εδώ να πούμε το εξής, ότι η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου ήταν και αυτή γαλλική. Mm-hmm. Πριν πωληθεί το έργο ολόκληρο, το 66% στους Γάλλους, ήταν η γαλλική Νεσάνς. Και το έργο δεν είναι φτηνό, δηλαδή η γαλλική εταιρεία θα εισέπρατε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ενισχύεται η παρουσία της Γαλλίας, το έργο γίνεται κατά 66% γαλλικό και από ό,τι πληροφορούμε θα επιλεγεί γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία, άρα θα έχουμε γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία
1: που θα ποντίσει το καλώδιο,
2: γαλλική εταιρεία στην οποία ανήκει το έργο κατά 66% και γαλλική εταιρεία η οποία θα το καταχρηστεί.
1: Ωραία, περιμένετε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα σας ξαναπάρουμε, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας λέτε. Θέτω από τώρα το ερώτημα. Θα συνοδεύονται αυτά τα γαλλικά πλοία από ελληνικά αντιτορπιλικά ή φρεγάτες? Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Άμυνας το σενάριο της εμπλοκής? Για παράδειγμα, αν δημιουργήσει το πολεμικό, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό πρόβλημα, υπάρχει σενάριο B, plan B? Θα μας τα πείτε όλα αυτά σε 3 με 4 λεπτά, εντάξει κύριε Καλετερίδη? Οκ, σας ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο.
0: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολή.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βαγκαπώντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
6: Νίκη και Λάρισα.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea. Εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, Κατεχάκη, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Πολλά θετικά σχόλια για αυτό το οποίο είπαμε σχετικά με την πληροφορία που έρχεται προς εμάς από την Οικονομική Εισαγγελία για έλεγχο όλων των οικονομικών της λεγόμενης κλινικής. Μόνο κλινική δεν ήταν αυτή. Καλημέρα στην αγαπητή Μίνα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, να σε καλά στην Ολγίνα που στέλνει την καλημέρα της από την όμορφη Κεφαλονιά, να σε καλά Ολγίνα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Τα είπες όλα για τα ιατρία, Γιάννη, που δεν δίνουν αποδείξεις. Ισχύουν όμως αυτά και για άλλους επαγγελματίες. Βεβαίως και ισχύουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο το Βουγιατζή από την όμορφη Καλαμαριά. Θα διαβάσω σε λίγο αναλυτικά τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον κύριο Μινά Καπάτο. Να είστε καλά, κύριε Μινά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τσιαλίκη. Έχουμε τον κύριο Καλεντερίδη στη γραμμή. Εκκρεμούν δύο ερωτήματα προς τον κύριο Καλεντερίδη και ένα τρίτο το οποίο θα θέσω μετά από παρότρινση ακροατών. Το ερώτημα είναι, κύριε Καλεντερίδη, αν σε αυτή την πόντιση του καλωδίου. Καταρχάς, αν την πόντιση του καλωδίου θα τη μάθει ο κόσμος ή θα είναι μια μυστική διαδικασία πρώτον, και δεύτερον, αν θα συνοδεύονται τα γαλλικά πλοία από ελληνικά αντιτορπιλικά, φρεγάτες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Λοιπόν, καταρχάς θα βγει Ναύτεξ.
1: Ναύτεξ.
2: Ναύτεξ είναι αυτό που ακούγαμε, παιδιά, κύριε. Κάνατε μικρότερος από μένα, είστε.
1: Όχι πολύ.
2: Που ακούγαμε αγγελίες προς ναυτιλωμένους.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι λοιπόν. Είναι δέσμευση μιας περιοχής που κάνει η χώρα που είναι αρμόδια για να εκδώσει Ναύτεξ, και εκεί περιγράφονται και το είδος των εργασιών και η περίοδος.
1: Ναι.
2: Άρα θα εκδοθεί Ναύτεξ και εκεί θα ενημερωθούν με την Ναύτεξ και όλες οι
1: ειδικές. Η Ναύτεξ θα εκδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
2: Από τον σταθμό, ναι, από το σταθμό του Ηρακλείου. Υπάρχουν
1: Μάλιστα.
2: δύο σταθμοί, του Ηρακλείου και της Λίμνου. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι θα ενημερώσουν οι Γάλλοι όλες τις χώρες της περιοχής, και αυτή η ενημέρωση πιθανόν να είναι ικανή για να μην αντιδράσει η Τουρκία. Πάντως,
1: ναι.
2: εξ όσων γνωρίζω, για όλα τα σενάρια, ακόμα και για την περίπτωση που θα αντιδράσει η Τουρκία στέλνοντας πλοία, το ελληνικό γενικό επιτελείο έχει έτοιμα σχέδια για να αντιμετωπιστεί η τουρκική αντίδραση, και το ερώτημα είναι, αυτό κανείς δεν το γνωρίζει, εάν θα συνδράμει και το γαλλικό πολεμικό ναυτικό σε αυτή την προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Γιατί οι Γάλλοι, αν θέλουν να προστατεύσουν την επένδυσή τους, γιατί περί επενδύσεως πρόκειται, μπορεί να στείλουν και το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο για παράδειγμα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία η οποία διακινείται, να ξέρετε, από το διπλωματικό ρεπορτάζ.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό τεστ για αυτά που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μάλιστα. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή στην ομιλία του κατά την επέτειο της απελευθέρωσης του στο Καστελόριζο? Τι περιμένετε να ακούσετε για τα ελληνοτουρκικά?
2: Να σας πω. Για τα ελληνοτουρκικά θα υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια αλλαγή στον τόνο των δηλώσεων και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ένας τόνος αποφασιστικότητας. Άρα αυτό θα συνεχιστεί. Απλά άκουσα την άποψη ενός ακροατής σας πριν από λίγο που είπε να γίνει μια σχολή του εμπορικού ναυτικού.
1: Ναι.
2: Κύριε Παπαγιάννη.
1: Το έστειλε με τον μαντεπώνυμό του ακροατής.
2: Βεβαίως. Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν παρέλαβαν από τους Οθωμανούς οι Ιταλοί το Καστελόριζο, είχε 15.000 κατοίκους. Ακολούθησαν οι Ιταλοί μια πολιτική αφελληνισμού για να μπορούν να το διαχειριστούν καλύτερα, και έκτοτε δεν ανεστράφη αυτή η τακτική αφελληνισμού του νησιού. Το νησί σήμερα έχει 600 άτομα. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και πηγαίνει εκεί. Θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλο στόχο. Στρατιωτικό. Άλλος στόχος στρατιωτικός είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
1: Είναι προφανές αυτό.
2: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να αποκτήσει οικονομική ζωή να έχει πληθυσμό. Ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός που θα πάει και θα δει το νησί από κοντά να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
1: Τώρα, ζητούν 2-3 φίλοι ακροατές, ακροάτριες και ακροατές, είναι μία ακροάτρια μεταξύ αυτών, να σχολιάσετε, αν θέλετε να το κάνετε, την δήλωση Φλωρίδη. Αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει πως τη δήλωση αυτή αποδοκιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου και δια του εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη πήραν αποστάσεις. Θέλω όμως το δικό σας σχόλιο.
2: Ακούστε, αν ήμουν πολιτικός, θα έλεγα είναι ατυχής η δήλωση.
1: Ναι, επειδή δεν είστε όμως, πώς θα το σχολιάσετε.
2: Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε τώρα, δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει ένα κράτος, υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες υπό οποιονδήποτε ηγέτη, οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν το καθήκον τους. Ακόμα και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τώρα, εάν η Τουρκία επωφεληθεί από μια πολιτική. Ένα πολιτικό κενό είναι άλλη τάξη ζήτημα και άλλο θα εισβάλλει.
1: Δεν το έθεσε σωστά ο κύριος Φλωρίδης. Συμφωνώ μαζί σας.
2: Αν ήθελε να δώσει.
1: Θα μπορούσε να το πει διαφορετικά όλο αυτό.
2: Να αποφύγει ο Έλληνες πολίτες να σκεφτούν ότι πιθανόν μια πολιτική περίοδο πολιτική στάδια.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Να ενισχύει.
1: Ή μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να μην είναι σε θέση να καταστρώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν το είπε έτσι όμως.
2: Ναι, ναι. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν ένα ολίσθημα για να μην πω κάτι χειρότερο. Πρέπει οι Έλληνες πολιτικοί να αποφεύγουν τέτοιου επίπεδου, χαμηλού επίπεδου δηλώσεις.
1: Να είστε καλά κύριε Καλλιτερίδη, σας ευχαριστούμε.
2: Ευγενικός ήμουν πάντα.
1: Εξαιρετικά ευγενικός και ευπρεπής όπως πάντα. Γι' αυτό σας προτιμάμε στην ανάλυση. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Καλλιτερίδη.
0: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Αυτό. αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όλη η ομάδα δυνατή του Real FM, πολύ περισσότερο η παλιά από το 2007 και μετά, είναι όλοι εδώ. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έρθει. Καλή αρχή στα παιδιά, στα σχολεία. Πολλά τα μηνύματα για τους φίλους μας γιατρούς και όλα όσα συμβαίνουν. Ο φίλος ο Στέλιος ο Λαγκάδης μου στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιάννη. Στο βωμό του κέρδους, οι γιατροί αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα θέλουν τιμωρία. Κοίταξε να δεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία για την ιστορία αυτή. Οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Πρόκειται για κακούργημα, δεν είναι απλή ιστορία. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο Ζάκα που αναρωτιέται γιατί γίνεται τόσος δώρος για το οικονομικό έγκλημα. Είναι γνωστό ότι κάθε ιατρείο στην Ελλάδα φοροδιαφεύγει μέχρι εκεί που δεν φαντάζεται ο ανθρώπινος νους. Μην κάνουμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν μίλησε κανείς για ιατρεία που φοροδιαφεύγουν. Καταρχάς, δεν φοροδιαφεύγουν όλα τα ιατρεία όπως λέτε. Κάποια ιατρεία μπορεί να φοροδιαφεύγουν. Εδώ δεν μιλάμε για ένα οικονομικό έγκλημα. Υπάρχει ένας συνδυασμός ποινικού εγκλήματος που αφορά αυτό το οποίο σας είπα πριν από λίγο, την έκθεση δηλαδή, τη θανατηφόρα έκθεση για την οποία κατηγορούνται οι δύο γιατροί. Έχουμε τον θάνατο ενός ανθρώπου μέσα στο ιατρείο και έχουμε και μια μεγάλη συζήτηση, δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει κατά πόσο η κυρία αυτή έχει τελικά την εξειδίκευση στην οποία εμφανιζόταν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Και κατά πόσο υπάρχει άδεια για τα μηχανήματα αυτά ή όχι. Αυτή είναι η συζήτηση. Δεν είναι μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και δεν παρεμβαίνει απλά η ΑΔΕ. Αλλά είναι θέμα του οικονομικού εισαγγελέα. Νομίζω γίνεται κατανοητή η διαφορά του ενός από το άλλο. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη τη Μαρίνα. Να είσαι καλά, Μαρίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Σκόπελο. Να είσαι καλά, Παντελή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί, τον κύριο Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της, την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον Τζιαλίκη, που μου γράφει ότι για να ικανοποιηθεί Γιάννη ο Αντώνης Σαμαράς, πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προτείνει την αγορά της Χερσονήσου του Σινά από την Αίγυπτο, σαν τον Τραμπ και τη Γρυλανδία. Το πήρε πίσω βέβαια ο Τραμπ τελικά για τη Γρυλανδία, το μάζεψε. Ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής μου στέλνει την καλημέρα του. Καλό παράδεισο στο Γιώργο μας, αγαπητέ Γιάννη. Ερωτευτήκαμε, αγαπήσαμε, χωρίσαμε με τα τραγούδια του. Έχω δύο παιδιά, Δευτέρα και Έκτη Δημοτικού, και μια απορία. 40 χρόνια δεν βρέθηκε ένας ή μια υπουργός που να κάνει μια σοβαρή δουλειά και να ξέρουν οι δάσκαλοι, όχι από τον Οκτώβριο, από Ιούνιο, σε ποια σχολεία θα πάνε. Δασκάλα με τρία παιδιά, παρακαλώ, πέρσι δίδαξε στην Έδεσα, πήγαινε από Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν τις έχουν πει αν φέτος θα είναι στην Έδεσα ή κάπου αλλού, ώστε να προγραμματίσει τι θα κάνει με τα ενίκια. Να αφήσουν τις ανοησίες με τα κακογραμμένα βιβλία και τις οικογένειες και να ασχοληθούν με τα σοβαρά θέματα της παιδείας. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα και στη φίλη τη Μίνα. Τραγικό αυτό που έγινε με τον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο άνθρωπος θα νόμιζε ότι είναι ασφαλής γιατί πήγε σε γιατρό. Η ερώτηση είναι πώς η γυναικολόγος έκανε τέτοιες θεραπείες και μάλιστα σε ιατρείο το οποίο αμφισβητείται. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε άδικα και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη από τη Λαμία. Να σε καλά, Γιάννη. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ο Real Blogger μας εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα το πω Γιάννη για χιλιοστή φορά. Είναι καιρός να βγει στο Αιγαίο πάλι ένας Γιάννης Αλιάρης για μια ψιλοακούμβηση. Μόνο έτσι θα μαζευτούν στο καβούκι τους οι νεοοθωμανοί θαλασσόλικοι του γλυκού νερού. Φτάνει πια η ανοχή και η υποχωρητικότητα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο που μου λέει: μήπως βιαστήκαμε να κρίνουμε τη δήλωση ότι αν μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα θα κάνουν του οι Τούρκοι. Ο άνθρωπος δεν είπε ότι αν μείνουν ακυβέρνητη η Ελλάδα δεν θα κάνει τίποτα ο στρατός. Είπε ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν ότι δεν υπάρχει σταθερή ηγεσία και θα κάνουν του. Ναι, πάντως τον τρόπο που σχολίασε το περιστατικό, το γεγονός αυτό, μάλλον το σενάριο αυτό ο κ. Φλωρίδης, δεν τον αποδοκίμασε ο κ. Καλεντερίδης μόνο, τον αποδοκίμασε ο κ. Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση δηλαδή. Τον άδειασε. Τον άδειασε και με διαρροή το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Ιουλία Κονέ στέλνει ένα μήνυμα εδώ, το οποίο νομίζω ότι είναι δύσκολο να διαβαστεί. Έχει την εντύπωση ότι το μήνυμα το οποίο στέλνει είναι κάτι τρομερό. Πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός Υγείας να κάνει δηλώσεις για το απαράδεκτο παράνομο ιατρείο, όπου γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις, όταν ο ίδιος μας πουλούσε έναν νογιλέκα για την υγεία μας? Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις? Εγώ να σου πω, αγαπητή Ιουλία. Καλά, το μήνυμα σου είναι τίποτα τρομερό. Δηλαδή, μήπως νομίζεις ότι έστειλες την ερώτηση του εκατομμυρίου? Δεν παίζει αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Πού είσαι, φίλε Αβραάμ, άρχοντα? Τι να πηγαίνει κανείς για την 11η Σεπτεμβρίου? Μια τόσο μαύρη ημερομηνία που έκοψε σχεδόν στα δύο τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε τότε. 25 χρόνια μετά, οι εικόνες παραμένουν ίδιες στη μνήμη και οι συνέπειες ακόμη γύρω μας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να είσαι καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας. Λοιπόν, την καλημέρα στον Αντώνη, την καλημέρα και στον Κώστα. Να πούμε όμως την καλημέρα μας και στην αγαπητή συνάδελφο τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα, Μαριτίνα.
11: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσουμε, αν έχεις να μας πεις κάτι νεότερο. Βγαίνει από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη μια δυσαρέσκεια για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τις αμφισβητούν, θέτουν κάτι άλλο ως προβληματισμό? Τι ακριβώς συμβαίνει?
11: Όχι, στην πραγματικότητα δεν είναι δυσαρέσκεια ως προς τα ευρήματα. Είναι δυσαρέσκεια ως προς την.
1: Ως προς τον τρόπο παρουσίασης.
11: Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Λένε λοιπόν ότι έγινε ένα ερώτημα στην τελευταία δημοσκόπηση της ΤΠΟ, σύμφωνα με το οποίο οι ερωτώμενοι θα έπρεπε να απαντήσουν επί του οικονομικού προγράμματος που είχε παρουσιάσει ο κάθε αρχηγός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν δεν έχει παρουσιάσει ακόμη το δικό του. Θα το κάνει αύριο από το βήμα της ΔΕΦ και θα το εξειδικεύσει περαιτέρω την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Οπότε αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να έχουν ερωτηθεί γι' αυτό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο ήταν η σύγκριση που άρχισε να γίνεται και έφνηση δεν γινόταν με την τελευταία δημοσκόπηση της ΤΠΟ τον Ιούλιο του 2026, αλλά με την προπροηγούμενη τον Ιούνιο του 2026, για να δείξουν ότι, για να δείξουν ίσως, έτσι το ερμήνευσαν στην Χαριλάου Τρικούπη, ότι δεν τα πηγαίνει τόσο καλά, ενώ από τον Ιούλιο σημειώνει δύο μονάδες άνοδος. Τώρα η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι ευχαριστημένη με τις δύο μονάδες άνοδο από τον Ιούλιο? Όχι είναι η απάντηση, δεν είναι ευχαριστημένη. Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτό το διήμερο, συνεχίζοντας στην πραγματικότητα ένα δεκαπενθήμερο πολύ πυκνών εκδηλώσεων από την προετοιμασία για την 3η Σεπτέμβρη μέχρι και τώρα, είναι να πείσουν ότι το οικονομικό πρόγραμμα και τελικά το συνολικό, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που αγγίζει οποιονδήποτε Έλληνα. Βρίσκει δηλαδή ο καθένας τον εαυτό του μέσα εκεί, σε κάποια από τα μέτρα που θα εξαγγείλει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να πετύχουν την διεκδίκηση αυτού που έχουν θέσει εκείνοι ως εκλογικό στόχο, της πρωτιάς. Επειδή λοιπόν καταλαβαίνουν ότι ακόμη είμαστε σε ένα ντέρμπι, αν θέλετε, που ίσως να μην είναι καν ντέρμπι, αλλά σε ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, και εκείνοι έχουν βάλει πολύ ψηλότερα το στόχο στην πρώτη θέση, έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, γι' αυτό και δεν θέλουν άλλου τύπου, ας πούμε, τρικλοποδιές. Είναι ήδη αρκετά αυτά που έχουν να κάνουν στην πορεία.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Μαριτίνα, ποια πρώτη θέση? Εδώ το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου GPO για το ΣΤΑΡ είναι στο 12,8, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,6, τρίπλη σκορ δηλαδή, πλησιάζει το τρίπλη σκορ, όχι το double, το ξεπέρασε το double σκορ, και τον περνάει το κόμμα Τσίπρα που είναι μόλις 3 μήνες κόμμα, είναι στο 16%, δηλαδή δεν είναι απλή διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,8, ο Τσίπρας στο 16 και η Νέα Δημοκρατία στο 30,6. Δηλαδή πραγματικά είναι ανέκδοτο αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ περί πρωτιάς.
11: Γιάννη, προσωπικά συμφωνώ μαζί σου, αλλά η ρητορική του κόμματος είναι αυτή, ο πύχης έχει μπει εκεί και αν θέλετε ίσως να είναι και μια τρικλοποδιά την οποία έβαλαν μόνοι τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν περάσεις κάτω από το, από τον πύχη, μετά αρχίζουν άλλα πράγματα μέσα στο εσωτερικό των κομμάτων. Ναι. Όμως δεν είμαστε εκεί.
1: Ναι, δεν είμαστε εκεί, αλλά υπάρχει το εξής που πρέπει να καταλάβουν στο Πασόκ. Δεν είναι αυτά τα ποσοστά μόνο ως ποσοστά. Είναι ότι υπάρχει νομοτελειακή φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης Μητσοτάκη και υπάρχει και η άλλη νομοτελειακή φθορά ότι ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και κυβέρνησε τη χώρα για άλλα 5 χρόνια. Δηλαδή δεν έχει κάποιον καινούριο απέναντί του Ανδρουλάκης. Έχει 2 πρωθυπουργούς που έχουν δοκιμαστεί και συνολικά έχουν κυβερνήσει τη χώρα 12 έτη. Σε αυτό δεν απαντάνε κάτι συγκεκριμένο.
11: Εντάξει, όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, απαντούν ότι στην πραγματικότητα δοκιμάστηκε και αποδοκιμάστηκε 3 φορές. Όσον αφορά στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτόν θέλουν να νικήσουν.
1: Μάλιστα.
11: Αν είναι εφικτό ή όχι, προφανώς θα το ρίξουν οι
1: κάλπες. Θα το ρίξουν οι κάλπες, βεβαίως. Αλλά διαμορφώνεται ένα κλίμα όμως, το οποίο φαντάζομαι δεν είναι και ιδιαίτερα χαρούμενο.
11: Θέλω να ξέρουμε όλοι ότι εκείνοι το ξέρουν πριν από εμάς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το ακούνε από εμάς και το ακούνε ως κριτική. Το ξέρουν και προσπαθούν, άσχετα αν θα τα καταφέρουν ή όχι, να το αλλάξουν. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο θα μιλήσει με κριτικό τρόπο για την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με συγχωρείτε, όπως αντιλαμβάνεστε. Αμέσως μετά θα πει ότι η δική του κυβέρνηση, για τη δική του κυβέρνηση μάλλον, είναι έτοιμα πολύ βασικά νομοσχέδια ήδη, στα οποία θα αναφερθεί. Θα μιλήσει για πράγματα τα οποία αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο, από την υγεία και την παιδεία που έφυξες εσύ λίγο νωρίτερα, μέχρι την ακρίβεια που είναι πολύ, πολύ σημαντική νομίζω για όλους μας, τους θεσμούς και ούτω καθεξής. Θα αναπτύξει εκεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά ξαναλέω, στόχος ήταν και είναι ακόμη όλα αυτά τα κλιμάκια που από την αρχή του Σεπτέμβρη έχουν βγει είτε στην περιφέρεια Κρήτης είτε στις 3 περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, να πείσουν πια door to door και όχι σε μια από έδρα ομιλία για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω περισσότερο η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 θα γίνει.
11: Πολύ σωστά. Δεν αναμένεται να κρατήσει λιγότερο από 3 ώρες. Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Και εκεί είναι ο ίδιος πια προετοιμασμένος να απαντήσει και επί της κοστολόγησης και επί του χρόνου, του ορίζοντα δηλαδή, για κάθε μέτρο που θα εξαγγείλει αύριο. Γιατί γίνεται ήδη μια συζήτηση και σωστά κατά τη γνώμη μου επί του πόσο εφικτά είναι όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό στη ΔΕΦ και θα ακούσουμε και αύριο.
1: Να σου δώσω μια πληροφορία. Μαθαίνω ότι δέχεται εισηγήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να προσφύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επισήμως με το νομικό τμήμα του ΠΑΣΟΚ της Χαριλάου Τρικούπη, γιατί στην καταγγελία που θα κάνουν, στην αιτίαση την οποία θα καταθέσουν, θα επικαλούνται ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς δηλαδή, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και θα έπρεπε να καλείται λιγότερο στα πάνελ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κράτησε την πληροφορία. Είναι μια πληροφορία την οποία επεξεργάζεται το επιτελείο του Νικού Ανδρουλάκη και εκφράζονται και αρκετά παράπονα προς τα έξω γι' αυτό.
11: Την κρατώ, υπάρχει όμως ένας αντίλογος σε αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα κόμματα, ότι οι τηλεοράσεις για παράδειγμα, τα ραδιόφωνα είναι υποχρεωμένα να κρατούν την κοινοβουλευτική τάξη όσον αφορά στο χρόνο που αφιερώνουν σε κάθε κόμμα. Δεν γίνεται αυτό πάντα και εκεί έχει δίκιο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Από την άλλη, ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν υπάρχει κάποιος νόμος για ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα και είμαστε σε ελεύθερη αγορά, δεν μιλάμε για κρατικά κανάλια, οπότε φαντάζομαι ότι ο αντίλογος είναι πως κάθε κανάλι μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε αγαπάει και να τον κρατήσει για όση ώρα θέλει, εφόσον δεν εμπίπτει σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι τόσο καλή στα νομικά, οπότε ας το βρουν καλύτερα.
1: Σωστά.
11: Οι νομικοί παιδί του Νίκο Ανδρουλάκη είναι πολύ καλή.
1: Μαρετίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι τα καλύτερα. Να πω την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη, τον αδερφό εδώ, κάθε μέρα στις 4 η ώρα πάει προς το κανάλι και μας ακούει. Καλημέρα Σπύρο.

Ο φίλος ο Παύλος μου στέλνει εδώ την ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Αυτιά, ο οποίος είχε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο, οι οποίοι συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό ζήτησε με ερώτησή του προς την Κομισιόν να ανασταλεί δηλαδή η χρηματοδότηση προς την Τουρκία ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο.

Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Που στέλνει το ερώτημα αν τελικά ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, οφείλεται σε επιπλοκή της ιατρικής πράξης της πλασματαφαίρεσης ή αν υπήρχε κάποιο παθολογικό νόσημα. Από ό,τι φαίνεται, γιατί πλέον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δημοσιογραφικές πληροφορίες παρά μόνο για πορίσματα των ειδικών, μεταξύ αυτών και του Ιατρικού Συλλόγου, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, και αυτό έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ως πόρισμα, προήλθε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασματαφαίρεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι οι ειδικοί είπαν ότι τέτοιου είδους διαδικασίες πρέπει να γίνονται αυστηρά εντός νοσοκομείου. Γιατί ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια, αλλεργικό σοκ, έμφραγμα ή οτιδήποτε άλλο. Θα μας τα πούν οι ειδικοί στη συνέχεια. Έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα. Δώστε μου λίγο χρόνο να πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και επιστρέφουμε. Έχουμε συνεντεύξεις. Θα δώσω περισσότερο χρόνο στα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών. Να ξέρετε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό, 70 με 80% τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει προς εμάς είναι μηνύματα που αφορούν την κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση, με την οποία κατηγορούνται οι δύο γιατροί, η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις αντιφάσεις και γιατί έπεσαν σε αντιφάσεις. Τι πρόσεξαν δηλαδή οι άνδρες της ασφάλειας και του ελληνικού FBI? Γιατί έδωσαν λανθασμένους χρόνους σε σχέση με την κατάθεσή τους? Όλα αυτά.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
9: Εθνικού Συμβούλου προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Τούλα. Το πρωί, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον τραυματισμό 8 ανθρώπων και πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων στο Κίεβο.
10: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports
12: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με τον διεθνή επιθετικό Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα, η Κόμο κέρδισε με 4-1 τη Λειψία στην πρεμιέρα της Link Face του Champions League. Ακόμη, Manchester United της Αμπάμπακου 4-0 και Bayern Μονάχου Bodo Glimt 5-0. Περισσότερα στο philatlos.gr.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τι άλλο. Αληθινό ραδιόφωνο, Real FM. Τι άλλο μπορείτε να ακούτε, μόνο Real FM. Πάντα Real FM, μόνο και πάντα Real FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να ακούσετε τη φωνούλα της Εύης Βουλιουκλιώτη, 211-200-8200. Email studio@realfm.gr, πάλι η Εύη τα βλέπει να ξέρετε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά. Καλημέρα Γιαννάκη μας. Να κάνουν φίλο και φτερό την κλινική, αγαπητέ Γιάννη. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον άδικο χαμό του νέου ανθρώπου, του Μαζονάκη Γιώργου. Χάσαμε και τους δύο πιλότους με παιδάκια και οι δύο. Καλή συνέχεια. Δυστυχώς η ειδησιογραφία είναι μαύρη και άραχνη. Καλημέρα μετά την κυρία Ειρήνη Προμπονά στον Κώστα που επισημαίνει ότι για μια ακόμα φορά συνδέεται το ελληνοτουρκικό θέμα με τις εκλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Ήμουν νιός και γέρας, αγαπητέ Γιάννη. Την καλημέρα μου στο Στέφανο που διαμαρτύρεται. Δεν είναι ιατροί αυτά, ούτε είναι γιατροί αυτοί. Δεν έχουν άδειες, Γιάννη, και δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Μου γράφει διάφορα. Μου γράφει και για τη γυναίκα του. Η οποία αντιμετώπισε σοβαρή περίπτωση καρκίνου. Θα το διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμα, αγαπητέ φίλε. Είναι μια τραγική ιστορία.
5: Σου δίνει ένα λόγο για να ζεις.
4: Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Ο Ντένις ο φίλος μου έχει στείλει μήνυμα. Ο Ντένις ο Μουστακάκης. Καλημέρα Γιάννη. Η Τουρκία και η Αίγυπτος υπέγραψαν αμυντική συμφωνία για την συμπαραγωγή drones. Είναι ακόμα σύμμαχός μας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο από τη Λαμία. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που στέλνει την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Η εκτίμησή μου, αγαπητή κύριε Παπαγιάννη, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που σχολιάζεται πριν, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, στην κάλπη δεν θα πάρει ούτε 2%. Καλημέρα και στην αγαπητή κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία Ελενίδου. Λοιπόν, στην τηλεφωνική. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο τον Καλιαμπάκο. Καλημέρα, Γιώργο. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, σχολιάζαμε τα θέματα που αφορούν τον Γιώργο Μαζονάκη. Κρατήστε την πληροφορία ότι δεν είναι απλή ιστορία η εμπλοκή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Αναζητούνται και από την ασφάλεια και από την αρμόδια εισαγγελία αν υπάρχουν ευθύνες για το γεγονός ότι στις αυτοψίες τις οποίες έγιναν δεν είχαν δει, δεν είχαν καταλάβει το παραμικρό. Το ζευγάρι των γιατρών, ο κύριος Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, κατηγορούνται και επισήμως, σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και λογικά σήμερα θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Μάλλον του ανακριτή.
4: Του ανακριτή, επειδή είναι κακούργημα.
6: Του ανακριτή, γιατί είναι,
4: ναι,
6: κακούργημα.
4: Σωστό.
6: Και προβλέπεται φυλάκιση κάθριξη πάνω από 6 μήνες στη θανατηφόρα έκθεση.
4: Ναι.
6: Και ειδικά όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος, έχει νομική υποχρέωση λόγω του επαγγέλματος να αποτρέψει από το άσχημο αποτέλεσμα, εκεί τα πράγματα, ναι, είναι χειρότερο, γιατί η αμέλεια γίνεται πρόθεση. Αυτά προβλέπει ο νόμος, Γιάννη.
4: Κοίταξε, εδώ και υπάρχει τώρα ένα τριπλό, μια τριπλή διερεύνηση που θα πρέπει να γίνει. Το ποινικό κομμάτι, που είναι το σημαντικότερο όλων, το οικονομικό, το οποίο θα αναλάβει ο κ. Βουρλιώτης, και η οικονομική εισαγγελία, πώς ακριβώς αναπτύχθηκε, πώς απέκτησαν τέτοια περιουσία, με σπίτια στο παλαιοψυχικό, αυτοκίνητα 3-4, άλλα ακίνητα που μαθαίνω ότι έχουν, έκοβαν αποδείξεις. Δεν έκοβαν αποδείξεις. Και υπάρχει και ένα τρίτο, πρόσεξε. Το ιατρικό κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι το επιστημονικό. Οι δύο γιατροί, ντροπιαστικό αυτό το οποίο λέω, αλλά συνέβη, δεν συνόδευσαν τον ασθενή ούτε μέχρι το ασθενοφόρο. Τον παράτησαν σε μια καρέκλα, τον κατέβασαν κάτω οι εργαζόμενοι στην κλινική, πώς να την πούμε, στο ιατρείο αυτό, και από τότε μην τον είδατε τον Παναή. Φοβερό, ρε φίλε.
6: Ναι, πάντως, Γιάννη, δεν νομίζω ότι θα ανακαλύψουμε την Αμερική ότι υπάρχουν κέντρα αισθητικής ή παρεμβάσεων ιατρικών που δεν δικαιούνται να τις κάνουν, που δεν έχουν άδεια και
4: είναι και άλλα.
6: Εκατομμύρια.
4: Βέβαια.
6: Εκατομμύρια.
4: Τρελό μαύρο χρήμα. Τρελό μαύρο χρήμα. Φορολόγητο και μαύρο χρήμα.
6: Και πάνε πολύ διάστημοι. Και όπως ακούω εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ίσως πήγαινε και μια γυναίκα ενός πρώην υπουργού υγείας στο συγκεκριμένο κέντρο.
4: Έχω ακούσει πρώην, και εγώ διάφορα ονόματα.
6: Πρώην υπουργού υγείας. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ναι, αυτό είναι και.
4: Κοίταξε, η μπίζνα είναι τεράστια. Είναι πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, διότι αυτοί οι πελάτες έχουν υψηλό βαλάντιο, έχουν μεγάλο πορτοφόλι. Και κανένας από αυτούς δεν πληρώνει με νόμιμες διαδικασίες, όπως καταλαβαίνεις. Μην περιμένεις να δεις, δηλαδή, με τιμολόγια και αποδείξεις.
6: Στην προκειμένη περίπτωση, να δούμε και αν η κυρία αυτή που χειριζόταν αυτά τα μηχανήματα έχει σχετική άδεια, που δεν έχει, αλλά κι αν έχει. Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι γιατρός.
4: Ναι.
6: Γιατί γιατρός και να δηλώνει σαμανολόγος.
4: Καλά, ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας δεν είδε ότι δεν είχε ειδικότητα, αφού δεν είχε ειδικότητα.

0: Συγγνώμη, με προγραμματισμένο ραντεβού γίνονται αυτές οι επισκέψεις. Για να κάνεις σοβαρή αυτοψία θα πρέπει να πας τελείως απροειδοποιητά και να δεις τι υπάρχει μέσα. Μας δουλεύει ο κύριος Πατούλης, δηλαδή τον βλέπω, βγαίνει σε όλα τα κανάλια και λέει άλλα αντί άλλων.
1: Συμφωνώ μαζί σου, δεν ξέρω αν ήταν ο Πατούλης, ο Γιώργος.
0: Αυτός είναι επικεφαλής.
1: Τότε που έγιναν οι αυτοψίες, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό και να γίνεται χωρίς ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Να χτυπάνε τις πόρτες και να βλέπουν. Είναι νόμιμα ιατρία. Οι γιατροί έχουν νόμιμες άδειες εξασκήσεις του λειτουργήματος του ιατρού. Αλλά και εδώ, Γιάννη, που τα λέμε, πώς οι γιατροί από το εξωτερικό έχουν πάρει χαρτιά, πληρωμένα χαρτιά, και είναι γιατροί πλέον και είναι σε δημόσια νοσοκομεία. Είναι πληρωμένα χαρτιά. Πληρωμένα. Αυτό που λέω είναι πραγματικότητα και το ξέρουν όλοι. Στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες και εξασκούν το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να ξέρουν να βάλουν ένα θερμόμετρο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μείζον ζήτημα, είναι πιστεύω για άλλη συζήτηση. Πάντως εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είπαν ψέματα. Είπαν δηλαδή ότι ο Μαζονάκης πήγε εκεί 4 ώρα.
0: Γιατί να πούν τέτοιο ψέμα? Τους διέψευσε η κάμερα, έτσι.
1: Γιατί προφανώς, Γιάννη, τον είχαν βάλει ήδη στο μηχάνημα και κάναν τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης και ίσως ο άνθρωπος αυτός βρήκε το θάνατο εκεί. Ενώ είχαν τραβήξει το αίμα για να το
0: ξαναφέρει. Το πόρισμα που έχει ο εισαγγελέας το έχει καταγράψει αυτό. Δηλαδή καταγράφει ότι τον θάνατο, ο θάνατος βρήκε τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί, στο κρεβάτι του πόνου. Εκεί, την ώρα που γινόταν η διαδικασία, δηλαδή, όταν του είχαν βάλει φλεβοκαθετήρα.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι όταν τον βγάζαν έξω οι τραυματιοφορείς, ήταν κάτασπρος, είχε οξυγόνο και δεν ανέπνεε. Του είχαν βάλει οξυγόνο.
0: Πάντως, τέτοια συμπεριφορά, δηλαδή, ήρθε ο άλλος, σου άφησε τα λεφτά, έκανε ό,τι έκανε, συνέβη ό,τι συνέβη, και να μην τον συνοδεύεις ούτε μέχρι το ασθενοφόρο.
1: Σκεφτείτε, γιατροί.
0: Ναι, δηλαδή απορώ πως ακόμα αυτοί είναι, παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρό και το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
1: Εντάξει, δεν είμαστε εμείς δικαστήριο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται δικαστήριο εδώ, είναι αυταπόδεικτο.
1: Λέμε αυτά που βλέπουμε και αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Υπάρχει το τεκμήριο της αδότητας, αλλά υπάρχουν και τα έγγραφα που λένε ότι δεν έχει αυτός δικαίωμα να είχε στο ιατρείο τέτοιο μηχάνημα, ούτε να το χειρίζεται η συγκεκριμένη κυρία. Θα έπρεπε και να υπάρχει ακόμα και υποδομή σε περίπτωση που κάποιος από τους που είχαν επισκεφτεί για να κάνουν τη συγκεκριμένη επέμβαση, αν υπήρχε επιπλοκή, να μπορούσε να του κάνουν ανάγκη.
0: Άρα λοιπόν, ένας από τους λόγους που ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή τους είναι ότι οι κάμερες στο ιατρείο κατέγραψαν την άφιξη του Μαζονάκη στη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4, όπως υποστήριξαν οι δύο γιατροί στην κατάθεσή τους. Σωστά?
1: Μιλάμε 3 ώρες πριν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, τι έκανε 3 ώρες πριν, τι κάναν 3 ώρες πριν εκεί? Δεν νομίζω να συζητούσαν, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει την προηγούμενη μέρα για να κανονίσει το ραντεβού.
0: Ναι.
1: Για τη συγκεκριμένη επέμβαση.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και τώρα θα φανεί από την ιατροδικαστική έκθεση τι ακριβώς έγινε, καθώς επίσης εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν και στοιχεία DNA από το μηχάνημα, γιατί αυτό το μηχάνημα, καταλαβαίνετε, παίρνει αίμα και το ξαναδιοχετεύει στον οργανισμό από άλλη πλευρά, οπότε αφήνει DNA, εκτός και αν το καθαρίσανε. Τι εννοώ αν το καθαρίσανε? Αυτό το μηχάνημα προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, δηλαδή από τον έναν ασθενή στον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι
0: αποστηρώνονται, υποτίθεται ότι αποστηρώνονται τα μηχανήματα αυτά.
1: Προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, όχι αποστηρώνεται απλά, αλλά πρέπει να αλλάζει και εξαρτήματα όπου περνάει το αίμα. Να δούμε αν προσπάθησαν κάποιοι να κρύψουν τα ίχνη αίματος του Γιώργου. Μάλιστα. Θα το δούμε, θα φανούν όλα αυτά.
0: Άρα τώρα ως δεδομένο έχουμε ότι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης, αλλά από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας μετά από έρευνα θα βρει αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του ιατρείου πληρούσε, Γιώργο Καλιακμάνη, τις νόμιμες προϋποθέσεις, και βέβαια θα κοιτάξει να δει ο εισαγγελέας, θα διερευνήσει αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άλλες ποινικέ διώξεις. Δηλαδή δεν κλείνει μόνο εδώ.
1: Και αν υπήρχαν συγκεκριμένες ειδικότητες που προβλέπονται για αυτή την παρέμβαση, για την επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι αυτά, από ό,τι φαίνεται,

0: αυτές οι προϋποθέσεις ίσια.
1: Εδώ κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα. Το ιατρείο αυτό διαφημιζόταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αν δεν θες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κοινωνικά δίκτυα, γενικότερα στο διαδίκτυο. Πώς είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να μην γνώριζε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γινόταν η συγκεκριμένη θεραπεία και όφιλε να το γνωρίζει από τη στιγμή που διαφημιζόταν η κυρία γιατρός? Δεν διαφημιζόταν? Διαφημιζόταν και πλήρωνε μάλιστα για διαφήμιση.
0: Και να σου πω, Γιάννη, ήταν γιατρός αυτή που διαφήμιζε ότι, ότι χρησιμοποιούσε μια σαμάνικη ιατρική μέθοδο? Είναι σαν να λέμε, εγώ είμαι αστυνομικός και χρησιμοποιώ και μια μέθοδο
1: υπνοτισμού
0: για να προσλαμβάνω.
1: Όχι, διαφήμιζε όμως ότι τοποθετεί φλεβοκαθετήρες στους ασθενείς και ότι, έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το διαφήμιζε αυτό.
0: Και αυτό, αλλά διαφήμιζε ότι χρησιμοποιούσε και σαμάνικη ιατρική. Δηλαδή φοβερό, έτσι.
1: Τι να σου
0: πω. Θα δούμε αν είναι γιατρός. Πάντως φαίνεται ότι εκεί έγιναν όλα λάθος. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Αν τον έδιωξαν.
1: Πότε θα βγει το πόρισμα της ιατροδικαστικής?
0: Νομίζω ότι πολύ, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή. Όχι νομίζω, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή.
1: Μάλιστα.
0: Όμως οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές θέλουν κάποιες μέρες.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, ευχαριστώ.
0: Θα περιμένουμε και τα στοιχεία από την διερεύνηση που έχει κάνει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
1: Ναι. Τώρα φαντάζεσαι πόσοι άλλοι που πήγαν εκεί τη γλίτωσαν από τύχη.
0: Τη γλίτωσαν.
1: Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν κάποια άλλα υποκείμενα νοσήματα ή κάποιο άλλο παθολογικό πρόβλημα που θα τους οδηγούσε στο θάνατο.
0: Διάσημοι.
1: Ναι.
0: Πολύ διάσημοι.
1: Δυστυχώς για όλα υπάρχουν πρώτη φορά. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Να είσαι καλά, Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα στον κύριο Νίκο Γεωργόπουλο. Δεν ξέρω αν είστε γιατρός, αλλά προφανώς είστε γιατρός, γιατί μου λέτε σαν γιατρός. Σας πληροφορώ ότι η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου επισκέπτεται το ιατρείο με ραντεβού. Κακώς. Αποδεικνύεται εδώ, αγαπητέ γιατρέ, που είστε ακροατής του Real FM, ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι η αυτοψία. Έχει κανένα νόημα να γίνεται έτσι η αυτοψία με ραντεβού, όταν ο άλλος κρύβει τα μηχανήματα και δεν ξέρει ο Ιατρικός Σύλλογος τελικά τι υπηρετεί αυτό το ιατρείο ή όχι. Μάλιστα, μου γράφει ο κύριος Γεωργόπουλος ο Νίκος, που είναι γιατρός, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος, βάσει προδιαγραφών μετά, βλέπει αν οι χώροι του ιατρείου είναι βάσει προδιαγραφών και δίνει άδεια ιατρείου. Χορηγεί δε πινακίδα, όπου αναγράφεται ότι ο ιατρείο είναι νόμιμο στο όνομα του ιατρού και αναρτάται έξω από την πόρτα. Οκ, πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Αποδείχθηκε άστοχη.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα μπλέξει κόσμος με την ιστορία αυτή. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Κατέληξε ένας, δεν έχει σημασία αν ήταν γνωστός ή λιγότερο γνωστός τραγουδιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στο ιατρείο για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Θα βγουν πολλά πράγματα από πίσω, θα με θυμηθείτε, και θα μπλέξει κι άλλος κόσμος στην ιστορία αυτή.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι γιατροί κρύβονται στις δύσκολες καταστάσεις. Στη δική μου περίπτωση, ο πατέρας μου καρκινοπαθής διακομίζονταν με ασθενοφόρο στον Άγιο Σάββα που τον παρακολουθούσαν. Μέσα από το ασθενοφόρο καλούσε στο κινητό να παραστεί στο ΤΕΠ γιατί ψυχοραγούσε. Δυστυχώς δεν απάντησε, μολονότι τον παρακολουθούσε 3 χρόνια, αλλά με υποδέχθηκε μια ειδικευόμενη η οποία έκανε τα πάντα να τον κρατήσει, αλλά τελικά κατέληξε.
1: Άλλαξαν όλα ξαφνικά.
0: Τι να πω, λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη. Να μην συνοδεύσουν τον ασθενή ούτε μέχρι το ασθενοφόρο, δηλαδή ούτε μέχρι την έξοδο του σπιτιού, του ιατρίου.
1: Και φεύγω μόνος μου αλλού.
0: Τον παράτσαν στην τύχη του Θεού. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη πάντως και δεν ξέρω αν ο ιατρικός σύλλογος, αν περιποιεί τιμή για τον ιατρικό σύλλογο να έχει τέτοιους επιστήμονες εντός ή εκτός εισαγωγικών στα μητρώα του, στα αρχεία του. Άλλωστε υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, πειθαρχική διαδικασία, όπως υπάρχει και στο δικό μας σωματείο, την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, για όσους δεν τηρούν τη δεοντολογία και εν πάση περιπτώσει για όσους δεν τιμούν το επάγγελμα. Όπως υπάρχει και στο δικηγορικό σύλλογο, αλλά είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες που πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να συνεδριάσει για να αποφασίσει. Και θέλω να πω, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα που θα αναδειχθεί από την ιατροδικαστική έκθεση, αλλά με τη συμπεριφορά, την απάνθρωπη, την ντροπιαστική συμπεριφορά των γιατρών απέναντι στον ασθενή.

0: σένα και... Από σήμερα στην καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Να σας πω επίσης, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Μπροστά σε σένα και τους άλλους, τους βλέπω όλους αντιπάλους. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εν συνεχεία σε συνεντεύξεις για την επικαιρότητα της ημέρας, υπάρχει ένα πρόβλημα, κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κηφισίας. Παναγιώτης Βολάνιος μαζί μας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι. Σωστά, έχουμε μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων που έχει διαμορφωθεί στην άνοδο της Κηφισίας, από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το ύψος της Οδού Πεντέλης, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή, το οποίο βρίσκεται μετά το ύψος της γέφυρας των Βρυλισσίων. Τώρα σπέβδει στο σημείο και γερανός για να το απομακρύνει από το οδόστρωμα, οπότε όπως καταλαβαίνουμε είναι αρκετές οι δυσκολίες σε αυτό το σημείο. Δυσκολίες επίσης έχουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια και στον Κηφισό χαμηλά από Ρέντι μέχρι Εγάλεο στην άνοδο.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα πληροφορία, άρα να βρείτε κάποια άλλη εναλλακτική διαδρομή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι εύκολη για την επόμενη ώρα η κίνηση εκεί. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο φίλος ο Ορέστης μου λέει: κύριε Παπαγιάννη, από αυτή την ιστορία βγάλατε και εσείς και εμείς τα συμπεράσματά μας, και έτσι έπρεπε να γίνει, και θα βγάλουμε πολύ περισσότερα και πιο καθοριστικά συμπεράσματα μόλις η υπόθεση ξεκαθαρίσει εντελώς. Γι' αυτό είναι απαραίτητη και η παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα, λέει ο αγαπητός φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Να σε καλά, Κώστα. Την αγάπη μας και καλή επιτυχία στο παιδί σου. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα χαρτού.

0: Plasma 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το stand-up άντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Stand-up άντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Στο κέντρο σε σταδίου Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Φιλής προς Μεταμόρφωση, καθώς και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Καλή αρχή στα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Και βέβαια να περάσετε όμορφα, γιατί είναι ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αρνιακός άφησε υπονοούμενα ότι μπορεί το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι πιο φθινοπορεινό και όχι τόσο καλοκαιρινό. Άρα για όποιον έχει τη δυνατότητα και Σάββατο και Κυριακή να κάνει κάτι διαφορετικό, πιο καλοκαιρινό, καμιά βουτιά ακόμα δηλαδή, θα είναι καλή ευκαιρία νομίζω. Και δεν θα έχει και κόσμο, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία και αρκετοί γονείς έχουν υποχρεώσεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Πολλά τα μηνύματα για την ιστορία του Μαζονάκη. Πάρα πολλά και θα τα διαβάσω συνέχεια, θα βρούμε χρόνο. Σκεφτείτε, κύριε Παπαγιάννη, ότι όλο αυτό το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και δεν θα αποσιωπηθεί έτσι εύκολα, επειδή έλαχε ο άτυχος να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα αγαπητό δημόσιο πρόσωπο. Για φανταστείτε να ήταν όμως ένας άγνωστος άνθρωπος. Θα έπαιζε δύο μέρες στα κανάλια και μετά πάμε παρακάτω. Δηλαδή, ο Μαζονάκης θυσιάστηκε για να σωθούν οι τυχόν επόμενοι άτυχοι και να μάθει το κοινό ότι ο κόσμος είναι γεμάτος απατεώνες, στιγνούς, αδίστακτους. Γιατί είναι και ηλίθιοι ορισμένοι να παίζουν με τη φωτιά. Αυτοί οι γιατροί, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα. Να θυμάστε και την παροιμία, κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα. Και αναφέρομαι στους συγκεκριμένους γιατρούς. Η κυρία Στέλλα. Παρότι δεν είμαι φυσιογνωμιστής, κυρία Στέλλα, συμφωνώ από την αρχή ως το τέλος του μηνύματος 100%. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Αν δηλαδή δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο, θα έπαιρνε τη διάσταση αυτή που πήρε το θέμα αυτό? Θα αποκαλύπτονταν πράγματα για αυτά τα εντός αγωγικών ιατρία ή όχι? Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρώην πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, πώς είστε?
0: Εσείς πώς είστε? Βλέπετε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Θα ήθελα το σχόλιο σας για το θέμα Μαζονάκη και κυρίως για το background της ιστορίας αυτής. Δηλαδή, αν ο ιατρικός σύλλογος έπαιξε σωστά το ρόλο του, αν οι ελεγκτικές αρχές είναι σε αυτή την ιστορία εμπλεκόμενες ή όχι, έχουν ευθύνη δηλαδή. Παρακαλώ, σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Ναι, καταρχήν δεν έχει αξία ένας νόμος ή μια διάταξη. Αξία έχει αν εφαρμόζεται. Και ο νόμος και οι διατάξεις είναι συγκεκριμένοι για την περίπτωση αυτή, αλλά δεν υπάρχει ο τρόπος να υπάρχει ένας έλεγχος και η αυθαιρεσία βασιλεύει. Αυτό που είπε πριν από λίγο σε ένα μήνυμα κάποιος, ότι βλέπε φάτσα και βγάλει συμπέρασμα. Λέω, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εμπιστευτεί ένα γιατρό ο οποίος κυκλοφορεί με κοκκινορόζ παντελόνια? Είναι λίγο αστείο σαν θέματα. Μπορείς να απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται, αλλά βγάζει συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, αγνό παιδί, το οποίο ψαχνότανε να βρει τη θέση του λόγω των οικογενειακών καταστάσεων, υπήρξε θύμα της ματαιοδοξίας. Αυτή η ματαιοδοξία που δεν μονοπολεί μόνο ένας άνθρωπος, ο Μαζονάκης, αλλά πάρα πολλοί κόσμο. Θυμίζω την Πουλιουκλάκη, θυμίζω τον Βλάση Μπονάτσα που κάτι σχετικά κατέρευσαν και αυτοί. Αυτό να μείνω διαρκώς νέος, δυνατός, ωραίος κτλ. Τις οδηγεί στο να ψάχνουν τέτοιες λύσεις. Υπάρχουν οι επιτίδοι
0: που τους εκμεταλλεύονται.
1: Αυτό λοιπόν το παιδί αυτοκτόνησε και πράγματι καταθέτω τη λύπη μου, γιατί ήταν ένα συμπαθές πρόσωπο. Πέρα από ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα, το τελευταίο καιρό του είχαν συμβεί τόσα και παιδεία και διάφορα.
0: Που είχε γίνει συμπαθή στην κοινή γνώμη.
1: Όχι μόνο, δηλαδή τον είχε βάλει.
0: Τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρίο τον άνθρωπο. Η αδερφή του.
1: Αλλά, Γιάννη. Υπήρχε και μια επιβαρημένη κατάσταση. Την προηγούμενη μέρα μου είπαν ότι σε ταβέρνα κατέρευσε την ώρα του φαγητού. Η ίδια αυτή η γιατρός είπε ότι όταν πήγε εκεί δεν μίλαγε και πάρα πολύ καλά.
0: Δεν θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, η ίδια η γιατρός, αφού τον είδε σε αυτή την κατάσταση.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ντροπιαστικό για το επάγγελμα.
1: Βεβαίως,
0: να του πει, άνθρωπε μου, δεν είσαι στην κατάσταση για να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως.
0: Και όχι να τσεπώσει τα 6 χιλιάρικα.
1: Ναι, αλλά τα 6 χιλιάρικα είναι γλυκά. Εν πάση περιπτώσει. Περιμένουμε την δικαιοσύνη, εγώ θα την περιμένω με πάρα πολύ έτσι αγωνία για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Γιατί πάντα υπάρχουν οι μεγαλοδικηγόροι οι οποίοι...
0: Πού τους καθαρίζουν.
1: Το είπες εσύ καλύτερα από μένα.
0: Το λέω με την απλή, έτσι λαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιούν στο ποινικό δίκαιο.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα παραϊατρία ελεγχθούν. Αν θέλεις κάτι θα πας ή σε μεγάλο νοσοκομείο ή σε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν το έχουν όλοι και όλοι. Είναι ζήτημα αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, είναι 4 τα δημόσια νοσοκομεία mm-hmm. Και είναι και 2 τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν το κάνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και αυτός πήγε, το έκανε μέσα στα 70 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, στην Καρνιάδο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου, πότε βλέπετε εκλογές, βλέπετε να εξαντλεί ο Πρωθυπουργός την τετραετία? Πρώτον, να το επιλέγει ως στρατηγική και να αντέχει, ή βλέπετε κάτι, κάποιο άλλο σενάριο μπροστά σας?
1: Βλέπω ότι θα πάμε την τελευταία δυνατή ημέρα. Βλέπω Μάιο, δηλαδή βλέπω κοντομάνικα.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω εκλογές με μακριμανίκη, κοντομάνικα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ χρόνος. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να επαναπροσδιορίσει κάποια πράγματα. Ακόμα γίνονται λάθη, ακόμα. Δηλαδή δεν μπορεί να κινδυνεύει να την ακτεί στον αέρα η όλη προσπάθεια για Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρω εγώ υπήρξε κάποιος απρόσωπος στο Υπουργείο Παιδείας και έβαλε αυτή τη γόκα τζέντα, πώς λέγονται κτλ. Αυτά είναι τραυματικά. Είναι εξαιρετικά τραυματικά. Η Νέα Δημοκρατία ως βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι ασυντηρητικός κόσμος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες προσμίξεις, οι οποίες βεβαίως είναι και πρόσθεσεις, και όποιος λέει το αντίθετο είναι βλάξ.
0: Μάλιστα.
1: Το κακό της υποθέσεως, μην δίνουμε αφορμές. Και δίνουν αφορμές.
0: Βλέπετε λοιπόν εκλογές στο Μάιο, εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα και εκεί είναι το πιθανότερο σενάριο προς επιβεβαίωσή σας. Τώρα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, έχετε στηρίξει ως αρχηγός κόμματος κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν εξασφαλίσει αυτοδυναμία και στηρίξατε κυβερνητικό σχήμα. Μπορείτε να μου πείτε πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα μετά την πρώτη εκλογική, εθνική εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου? Πού βλέπετε δηλαδή να κινούνται τα κόμματα αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή? Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Ποιος θα συνεργαστεί με ποιον ή αν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες? Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Εγώ βλέπω ότι είναι μονόδρομος οι δεύτερες κάλπες. Δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, ομόκεντρα κόμματα. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεργαστεί. Ο Μεν Αδουλάκης, θύμα,
0: ναι,
1: ο Βούκα, πέρασε στο συνέδριο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Μεγαλύτερη κουτουράδα δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Και στη δική σας εποχή το Πασόκ έλεγε ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και συνεργάστηκε τελικά.
1: Άλλο έλεγε και άλλο να έχει δέσμευση συνεδρίου.
0: Ναι. Έτσι. Σωστό.
1: Εγώ θυμάμαι το Σαμαρά να λέει στο αυτό. Ο Μπίξη οδήξε το Πασόκ που, ναι, δεν πρόκειται ποτέ. Και ύστερα από 10 μέρες έκανε κυβέρνηση μαζί. Αυτά γίνονται στην πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι τη ρίση του Καραμαλή που τη θυμάσαι και εσύ, Γιάννη. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και υπάρχουν πράγματα που λέγονται
0: και δεν γίνονται.
1: Και δεν γίνονται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Αδουλάκης είναι όμιλος, πάει αυτός. Τώρα, του Τσίπρα ένα αυτό το νέο σενάριο κτλ. Το ακούμε, προσοχή. Έχω να σημειώσω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όπως και το κάνουμε μιλάει και λέει πράγματα χήμα, δεν mm-hmm. έχει καταφερθεί ποτέ να δει το Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει.
0: Είναι πιο προσεκτικός, είναι πιο θεσμικός. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πολύ πιο προσεκτικός από άλλους, Γιώργο, όπως είναι ο Βελόπουλος κτλ.
0: Ναι, γιατί αυτοί απευθύνονται σε άλλο ακροατήριο. Ενώ ο Τσίπρας θέλει να απευθυνθεί και στο ακροατήριο του μετριοπαθούς κέντρου, να έρθει πιο κοντά δηλαδή προς τον μεσαίο χώρο. Και είναι σωστή η στρατηγική αυτή.
1: Ο Τσίπρας δεν είναι βλάξ. Έτσι, να ξεκινήσουμε. Μπορεί να έχει χίλια άλλα ερωτήματα, βλάξ δεν είναι. Και σου λέει, εγώ να ξαναγίνω, αποκλείεται. Και την πρώτη φορά τότε που ήμουν στο πικ, mm-hmm. χρειάστηκε να πάρω τον καμένο μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν πρόκειται να κάνω εγώ αυτοδυναμία.
0: Όχι, αλλά μπορεί να συμβεί το εξής. Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, ένα σενάριο. Να πάμε σε πρώτες εθνικές εκλογές, να είναι ο Τσίπρας και το κόμμα του δεύτερο, και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να εισπράξει ένα αντιμητσοτακικό ρεύμα, το οποίο δεν θα μπορεί να το εισπράξει ο τρίτος ή ο τέταρτος ή ο πέμπτος, αλλά
1: όχι,
0: φυσιολογικά και νομοτελειακά ο δεύτερος. Και από το 2015 να βρεθεί στο 2025.
1: Εγώ να θυμίσω ότι όταν ο Σαμαράς ξεφτύλησε τη Νέα Δημοκρατία και πήγε στο 18%. Στις εκλογές που γίνανε σε 40 ημέρες έφτασε το 30%.
0: Πράγματι.
1: Το πρώτο κόμμα οφείλεται.
0: Λέτε ότι το πρώτο κόμμα. Και οι υπόλοιποι ψηφοφόροι πού θα πάνε? Δεν θα συσπηρωθούν σε ένα πρόσωπο?
1: Το πρώτο κόμμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι οι οποίοι δεν είναι δογματικοί. Δεν μου έκανε αυτό, δεν θα σε ψηφίσω. Δεν πήρα τόσα, δεν θα σε ψηφίσω. Στο δεύτερο, συσπηρώνονται όλοι γύρω από τον ισχυρό. Αυτό είναι ένα.
0: Άρα εσείς βλέπετε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ως το πιο πιθανό σενάριο στις εθνικές εκλογές.
1: Να θυμίσω δύο-τρία πράγματα ιστορικά, Γιάννη μου. Παπάγος, 1951, 36%. 1952, 50%. Παπανδρέου Γιώργιος, Νοέμβριος του 63, 39%. Φεβρουάριος, 52%. Δηλαδή, ο κόσμος συσπηρώνεται στον πρώτο.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει, προσέξτε, ήδη μια επταετία στην πλάτη της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί επιβαρυντικά. Νομοτελειακά έρχεται, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική φθορά. Θα μπορέσει να συσπηρώσει ένα τέτοιο κομμάτι ψηφοφόρων, γιατί πλέον έχει πολλές αναλλακτικές ο ψηφοφόρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν έχει, όχι, τίποτα. Όλα τα άλλα είναι, ξέρω εγώ.
0: Πώς δεν έχει. Θα έχει κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Είναι ο Βελόπουλος. Είναι η Λατινοπούλου. Ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να μπει και αυτό στη μάχη της πολιτικής. Υπάρχει μεγάλη γκάμα επιλογών για κάποιον που κινείται δεξιότερα της Νουδού.
1: Και αυτό, γιατί είναι κακό για το Μητσοτάκη? Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί όλοι αυτοί είναι μια διέξοδο σε μια τσαντίλα για κάποιο πράγμα από τη Νέα Δημοκρατία. Στο δεύτερο γύρο αυτοί πού θα πάνε? Θα κάνει άλλος και θα πάει στην Κωνσταντοπούλου? Οπότε δεν είναι εύκολα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης ήταν πρώτος με ένα ποσοστό κοντά στο 35, εκεί το βλέπω. Και στο δεύτερο γύρο...
0: 35, τόσο πολύ, δεν το δείχνει καμιά δημοσκόπηση αυτό.
1: Και ποια δημοσκόπηση είναι σωστή?
0: Δείχνει όμως μια τάση, δείχνει ένα πλαφόν ποσοστού.
1: Ωραία. Γιάννη, επειδή είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και διευθυντικός, δες σου παρακαλώ τι δίνανε το 23 στο Μητσοτάκη. Δεν δίνανε κανείς πάνω από 32-33. Και εγώ φώναζα τότε 40+, 40+. Και το είχαμε ζητήσει και μας ζητήθηκε 40+. Δεν είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι. Είναι ό,τι κουστούμι παραγγείλεις, έτσι το ράβει ο ράβει.
0: Άρα δεν δίνεται μεγάλη πιθανότητα για υψηλό ποσοστό στον Αντώνη Σαμαρά, βάσει αυτών των οποίων λέτε ως εκτίμηση.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα κινηθεί πέριξ του 5.
0: Δεν είναι μικρό ποσοστό το 5. Ναι, θα είναι καθοριστικός παράγοντας.
1: Μπράβο, για φαντάσου όμως ένας Βελόπουλος, ο οποίος δεν έχει τίποτα ιστορικό προηγούμενο, να έχει πάρει 8 και να έχει πάρει ο Σαμαράς 5 και να έχει πάρει άλλο 5 η Λατινοπούλου. Είναι για πλάκα, δεν είναι. Εγώ θα ντρεπόμουν. Όμως η αλήθεια είναι ότι από κάποιους λόγους, δεν θα ήθελα να τους αναλύσω τώρα, ο Σαμαράς έχει φτιάξει μια καλή μαρκίζα θεάτρου. Θυμάσαι, στο θέατρο λέμε τι ονόματα έχει η μαρκίζα. Mm-hmm. Γιατί και ο Τζοβάρας είναι σοβαρός και ο Παναγιωτόπουλος είναι γνωστός και ο Ντινόπουλος έχει μια πορεία και η Πατουλίδου, από ό,τι ακούω με τα μεγάλης εκπλήξεως, mm-hmm, πηγαίνει.
0: Κυκλοφορεί και μια... το όνομα της Βούλας Πατουλίδου, πράγματι, για την Α Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, υπάρχει, δημιουργείται μια μαρκίζα. Αυτό λοιπόν δεν το έκανε η Καρισιανού, δεν μπορούσε να το κάνει η Καρισιανού, δεν το έχει κάνει ο Τσίπρας, μόνο το Πασόκ έχει μαρκίζα. Τώρα λοιπόν, μάλιστα, μπορεί να πάει ένα 5-6.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Ας μείνει η ερώτηση και η απάντηση καταγεγραμμένες. Και η ερώτηση και η απάντηση. Επειδή είστε παλιά καραβάνα στην πολιτική, πιθανότητα πολιτικής διαπραγμάτευσης την τελευταία στιγμή από το Σαμαρά, ώστε να μην δημιουργήσει και να μην ανακοινώσει κόμμα, υπάρχει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Η πολιτική του Σαμαρά κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Πιέζω, ή αν θέλεις εκβιάζω, και την τελευταία στιγμή λέω αντιπαροχή, δώστε μου τώρα έτσι. Το βλέπω αυτό, είναι εξαιρετικά πιθανό και γι' αυτό δεν ανακοινώνει επισήμως
0: ακόμα το κόμμα.
1: Μπορεί. Άκουσα πριν μια εβδομάδα, Γιάννη, ότι υπάρχουν εισηγήσεις να του προταθεί να πάει πρέσβη στην Ουάσιγκτον και ο γιος του βουλευτή στη Μεσσηνία. Ακούω, δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν και δεν ξέρω βεβαίως ποτέ αν, μάλιστα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς και μία ψήφο να κόψει δεν προσφέρει υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γιώργο Καρατζαφέρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Real
2: FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping-pong. τους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Θρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η σύλληψη των δύο γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Τι έδειξαν οι κάμερες για την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, πώς αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη όταν μπήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, οι αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών κατά τον αγιασμό. Με πόσα κενά αρχίζει η σχολική χρονιά, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών με το καλημέρα. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Και πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influent εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει!
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην τελική ευθεία του δίωρου. Κάθε Παρασκευή 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε κανονικά αύριο και το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής στο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου όπως πάντα τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί την επικαιρότητα το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
16: Έλα, μωράκι.
0: Όχι απλά μονοπολεί, γίνεται χαμός. Με καινούργιες πληροφορίες να έρχονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Λευτέρης Παπαλευθέρης. Προσέξτε, έχει μια ειδικότητα που λίγοι την γνωρίζουν, αλλά είναι εξαιρετικά εξειδικευμένος γιατρός. Εκτός από πνευμονολόγος και ιατρός εργασίας, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών με χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Καλημέρα, κύριε Παπαλευθέρη, αγαπητέ γιατρέ.
17: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ παιδικέ φίλε Γιάννη. Χαίρομαι, άκουσα και τον πρόεδρο Καρανταφέρη πριν 26 χρόνια. Μιλούσαμε πάλι ένα θλιβερό γεγονός με τον αείμνηστο Βλάση Μπονάσο.
0: Ναι, και εκείνη ήταν μια περίεργη ιστορία που δεν ξέρω τελικά αν βγήκαν όλα στο φως δημοσιότητα. Σας μείνουμε όμως στο σημερινό. Θέλω να μου σχολιάσετε ως γιατρός τη συμπεριφορά των δύο γιατρών, των δύο συναδέλφων σας, να μην συνοδεύσουν τον ασθενή, τον Γιώργο Μαζονάκη, μέχρι την πόρτα του ΕΚΑΒ.
17: Γιάννη, θα με επιτρέψεις πρώτα απ' όλα να πω ότι κάθε δύο λεπτά στην Ευρώπη συμβαίνει μια καρδιακή ανακοπή. Είναι ένα τεράστιο νούμερο και ένας τραγικός απολογισμός, διότι εάν δεν εφαρμοστεί άμεση καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, το ποσοστό επιβίωσης είναι εξαιρετικά χαμηλό, ούτε 10%. Εάν όμως συμβούν αυτά, μπορεί να εκτοξευτεί στο 60 με 70%. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν πόσο χρήσιμο είναι σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμα και σε δημόσιο και όχι μόνο ιδιωτικό ιατρείο, να υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει, είτε και να είναι και πιστοποιημένος βέβαια, να γνωρίζει πρώτες βοήθειες και με κάποια παραπάνω χρήση, όπως είναι ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Και νομίζω στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη θα ενταθούν οι προσπάθειες και από την πολιτεία και από την ιατρική κοινότητα ώστε να εφαρμοστεί αυτό. Ως ιατρός εργασίας έχω να σου πω ότι σε μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούμε έχουμε τουλάχιστον έναν απεινιδωτή και έχουμε και πολύ και αρκετά μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού και εγώ ως εκπαιδευτής αλλά και από άλλες εταιρείες που εκπαιδεύουν. Και έτσι λοιπόν προστατεύουμε όσο μπορούμε την δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα έπρεπε να γίνει χρήση άμεση, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει, στον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν υπήρχε απεινιδωτής.
17: Και βέβαια τραγικό να μην υπάρχει όταν γίνεται κιόλας κάποια επεμβατική θεραπεία που κακώς...
0: Δηλαδή δεν ξέρω εσείς ως γιατρός πώς το σχολιάζετε. Ένα ιατρείο που κάνει πλάσμα αφαίρεση δεν είχε απεινιδωτή. Δεν υπάρχει ιατρικός σύλλογος να το ελέγχει όλο αυτό.
17: Πρέπει, υπάρχει, θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ και εσάς τους δημοσιογράφους που επιτελείτε ένα λειτουργήμα σοβαρό, αλλά και τον κόσμο, την κοινωνία, να μην στραφεί εναντίον της ιατρικής κοινότητας, διότι έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς.
0: Όχι, προφανώς. Κανένας δεν τζουβαλιάζει όλη την ιατρική επιστημονική κοινότητα. Προς Θεού.
17: Εξαίρεση, δυστυχώς, και πραγματικά έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής. Και να πω την αλήθεια, υπάρχει και δίπλα. Υπάρχει και δίπλα, υπάρχουν εργοτάξια κοντά. Δεν θέλω τώρα να.
0: Ναι, καταλάβαμε.
17: Καταλαβαίνετε, ναι, γιατί ναι. Είμαι και γιατρός στο μέτρο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που μπορεί να ζητήσει απεινιδωτή κοντά του. Αλλά πέραν τούτου, ναι, πραγματικά οποιοδήποτε ιατρείο κάνει χρήση επεμβατικών πράξεων, καλό θα ήταν να έχει απεινιδωτή και το κόστος δεν είναι απαγορευτικό να γνωρίζετε. Μπορεί να γίνει αυτή η αγορά.
0: Τώρα, η διαδικασία ήταν η εγκεκριμένη, η πιστοποιημένη. Δηλαδή, έπαθε ό,τι έπαθε ο άτυχος Γιώργος Μαζονάκης. Ειδοποίησαν στην αρχή έναν ειδικό γιατρό του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήρθε με μηχανή για λόγους ταχύτητας. Ακολούθησε το ΕΚΑΒ. Δεν θα έπρεπε οι γιατροί να συνοδεύουν μαζί τον Γιώργο Μαζονάκη, ή ένας εκ των δύο τουλάχιστον, ή κάποιοι από το επιτελείο εκεί του ιατρείου. Για πείτε μας.
17: Να τα βάλουμε σωστή σειρά. Κανονικά, σε κάθε τέτοια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος μας είναι ανέστητος, πρέπει γρήγορα να γίνει αναγνώριση αν έχει αναπνοή και αν έχει καρδιακό σφίγμο. Κατευθείαν ειδοποιούμε το ΕΚΑΒ. Παίρνουμε το 166 και ο πιστοποιημένος και εκπαιδευμένος διασώστης θα μας δώσει τηλεφωνικά πληροφορίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα ίσως δεν έγιναν. Και προφανώς ένας γιατρός που ακόμα και αν δεν έχει κάποια εξειδίκευση πρέπει να συνοδεύει ένα τέτοιο περιστατικό εφόσον δεν υπάρχει άλλος στο ασθενοφόρο μαζί ή διασώστης. Γιατί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό αγοράζουμε χρόνο ώστε να κερδίσουμε μια αναστρέψιμη βλάβη που θα επέλθει γιατί ο εγκέφαλος δεν αντέχει πολλά λεπτά. Χωρίς αιματική ροή. 5 Μάλιστα. λεπτά, έξω το πολύ. Μετά τα 10 λεπτά είναι βέβαια κεφαλικό θάνατο.
0: Είστε σαφείς, αγαπητέ γιατρέ, αγαπητέ Λευθέρη. Ήταν ο κύριος Λευθέρης Παπαλευθέρης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, γιατρέ. Τα ακούσατε, φίλες και φίλοι, και βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Παραχωρούμε σκυτάλι στην Πελαγία Κατσούλη για τις ειδήσεις στις 12. Και αμέσως μετά έρχεται το δίδυμο Μπάμπης Παπαδημητρίου, Μάνος Νιφλής. Μάνος Νιφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να...

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβρη. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη τσέπη σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή σχολική χρονιά, γονείς, παιδάκια. Εγώ προσωπικά, όταν άνοιγα τα σχολεία, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί περνούσε ένα ολόκληρο καλοκαίρι με τα παιδιά στο σπίτι, με πάρα πολλές δουλειές. Θα έπρεπε να μαγειρεύεις 100 φορές την ημέρα, ήθελαν το ένα, ήθελα το άλλο. Μητέρες, έχετε ελεύθερο χρόνο το πρωί να κάνετε τις δουλειές σας. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά. Σήμερα χτυπάει το πρώτο κουδούνι και τα παιδιά αυτή την ώρα, από νωρίς το πρωί, από 8.30 έχουν ξεκινήσει οι αγιασμοί σε πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα και στην πόλη και στα χωριά. Λοιπόν, κουράγιο, από τη Δευτέρα κανονικά τα μαθήματα. Σήμερα έμαθα ότι θα μοιραστούν και τα βιβλία. Για να δούμε λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με τον καιρό. Είναι αίθριο, ζεστός, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Τώρα κάθε μέρα περιμένουμε, μπας και χαλάσει ο καιρός και δούμε λίγη βροχή. Από την Κυριακή το απόγευμα και μετά, λένε, όλη την υπόλοιπη εβδομάδα θα είναι ο καιρός πιο δροσερός και ίσως βρέξει κάποιες ημέρες εδώ στο νησί μας. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στη Πλατεία Σολομού, με Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, στην Πλατεία των Αγίων 40 και το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, προμηθευτείτε το φυλάδιο προσφορών, ανανεώνεται κάθε 3 μήνες το φυλάδιο προσφορών του Πλέσας, The Market, και εκεί θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα. Αυτά με τον χορηγό μας σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Από χτες παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη έτσι αγωνία και ενδιαφέρον ό,τι έχει, όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί μετά το θάνατο του διάσημου, του γνωστού, του αγαπημένου μας τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χτες το βράδυ οι δύο γιατροί. Τώρα έχουν βγει τόσα πολλά πράγματα στη φόρα, κυρίες και κύριοι. Μαθαίνουμε ότι η συγκεκριμένη γιατρός που του έκανε αυτή την επέμβαση δεν ήταν, λέει, παθολόγος, ήταν γυναικολόγος. Άλλοι λένε ότι είχε τελειώσει, είχε ειδικευτεί στην ολιστική θεραπεία στη Χαβάη. Τέλος πάντων, το ιατρείο αυτό δεν είχε απ' έξω καμία ταμπέλα. Πήγαιναν με πάρα πολύ διάσημοι εκεί και έκαναν την θεραπεία της πλασματοαφαίρεσης. Πάρα πολλά πράγματα έχουν βγει στο φως και δυστυχώς έπρεπε να πεθάνει ένας επώνυμος για να μπει μία τάξη σε όλα αυτά τα ιατρεία και τα κέντρα αισθητικής που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη τη χώρα, για να δούμε τι άδειες έχουν, τι ιατρικό προσωπικό έχουν, υπάρχει ιατρικό προσωπικό μέσα, επιτρέπεται να γίνονται όλες αυτές οι επεμβάσεις σε κάθε ιατρείο που ξεφυτρώνει δεξιά και αριστερά? Όχι βέβαια. Λοιπόν, κάθε φορά πρέπει κάποιος να χάσει τη ζωή του, να γίνει ένα τόσο τραγικό περιστατικό για να μπουν κάποια πράγματα σε τάξη, και έχει ευθύνες και ο ιατρικός σύλλογος, γιατί βλέπουμε τον

τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Πέτα Κωνσταντίνο. Περιμένει να τον καλέσουμε σε λίγα λεπτά. Για να δούμε, ήρθε εδώ η διαχειριστική αρχή. Επισκέφθηκε την περιοχή, έκανε τον έλεγχο και περιμένουμε όλοι, και εμείς τα μέσα ενημέρωσης και φυσικά η αντιπολίτευση, το πόρισμα. Αλλά και ο Δήμος περιμένει το πόρισμα και μάλιστα με πολύ μεγάλη αγωνία. Λοιπόν, θα βγει αυτό το πόρισμα, θα καθυστερήσει πάρα πολύ, θα σέρνεται αυτή η υπόθεση μέχρι να πάμε και στο 27 ή σε 10-15 μέρες θα έχουμε όποιο πόρισμα και αν είναι που θα μπορεί να αξιολογηθεί από όλες τις δημοτικές παρατάξεις και η κάθε μία να πάρει την ανάλογη θέση. Πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα. Δώστε μας 1-2 λεπτά και να καλέσουμε τον κύριο Πέτα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μην φύγετε.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είχαμε εδώ ένα μικρό έτσι τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι σε όλες τις ακροάτες και ακροατές μας και καλή αρχή στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας, αλλά και στους γονείς, ότι σήμερα ξεκινάει είναι μια ημέρα ελπίδας, χαράς και βέβαια και μιας νέας στοχοθεσίας για μια νέα σχολική χρονιά με χαμόγελα και θέλω να πιστεύω με υγεία για όλους τους μαθητές, τους γονείς αλλά και βέβαια και το εκπαιδευτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Ξεκινούν σήμερα τα παιδιά το σχολείο. Εμείς είχαμε βγάλει εδώ και τον εντετελμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Αγαπητό, και ο κύριος αντιδήμαρχος παιδείας, κύριος Ακτύπης, είχε βγει και σε άλλα μέσα ενημέρωση. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα, γίνονται, η καθαριότητα έχει γίνει και τέλος πάντων η Δημοτική Αρχή κάνει όλες τις απαραίτητες διεργασίες στα σχολεία για να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά. Εσείς έχετε κάποια έτσι παράπονα από κάποια σχολεία ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα?
1: Δεν είναι θέμα παραπών, είναι θέμα ίδιας γνώσης από επιτόπιους ελέγχους που έχουμε κάνει αλλά και βέβαια επικοινωνία που έχουμε και με διδακτικό προσωπικό, γονείς, αλλά και στελέχη των υπηρεσιών, οπότε έχουμε μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει στα σχολεία μας και στα σχολικά συγκροτήματα. Θα πω διαμέσου του βήματός για άλλη μια φορά, αλλά το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα με τους συναδέλφους της πλειοψηφίας. Αυτοί διαμορφώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα, μια ωρεοποιημένη πραγματικότητα, όπου δυστυχώς για όλους μας, και το λέω δυστυχώς γιατί πραγματικά θα θέλαμε και εγώ θα ήθελα προσωπικά να είναι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας. Δυστυχώς όμως, πέραν από κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν με ξεχορτάριασμα στις εισόδους των σχολείων μας και ίσως κάποιο άσπισμα σε κάποιους τοίχους και κάποια τέτοια πράγματα όπου αυτά που βλέπει η Πεθαρά κατά κάποιο τρόπο, για όσους έχουν πάει στο στρατό θα θυμούνται ότι όταν ερχόταν ο συνταγματάρχης για επιθεώρηση στο στρατόπεδο όλοι επιδόμασταν σε μεγάλου εύρους τέτοιων είδων ενέργειών, ασπρίσματα, ασβεστώματα, ξεχορτάριασμα στην είσοδο και στην κεντρική είσοδο όλων των κτηρίων. Κάτι τέτοιο παρόμοιο θεωρώ έχει γίνει και στα δικά μας σχολικά συγκροτήματα. Και αυτό το αποδεικνύει η πραγματικότητα, το αποδεικνύουν οι γονείς, οι σύλλογοι γονέων, αλλά και βέβαια αυτά τα οποία έχουν ήδη δημοσιευτεί για ψήλους των αγκαιολέοντα, για θέματα που αφορούν την υγεία, αλλά και βέβαια την ασφάλεια των υποδομών σε πολλές σχολικές μονάδες. Είδαμε να γίνονται οι μελέτες για την επισκευή των παιδικών σταθμών 31 Αυγούστου. Για τους τρεις μεγαλύτερους παιδικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή όπου φοιτούν τα παιδιά μας, οι μελέτες ξεκίνησαν 31 Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι καταραίει κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό το αφήγημα όπου έλεγαν για ενέργειες και εργασίες κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Δυστυχώς πάλι τελευταία στιγμή και πάλι τα παιδιά μας θα κάνουν μαθήματα παράλληλα με κάποιες εργασίες από εργολάβους όπου θα τρέχουν να κάνουν πασαλήματα όπως έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει. Δυστυχώς έχουμε επικοινωνία με συμπολίτες μας, είτε είναι διευθυντές, είτε σε συλλόγους γονέων, που δυστυχώς μας παρουσιάζουν μια άλλη πραγματικότητα που αναγκάζονται ήδη να βάζουν λεφτά από τη τσέπη τους, είτε οι γονείς, είτε οι καθηγητές, είτε οι δασκάλοι, ούτως ώστε και για βασικά ήδη όπου χρειάζονται πρώτες ύλες, χαρτικές ύλες, αλλά και πολλά άλλα θέματα που αφορούν είτε το πετρέλαιο ή τις υποδομές των σχολικών συγκροτημάτων, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και σαν παράταξη θα είμαστε εδώ και να τα αναδεικνύουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, αλλά και εδώ να πιέζουμε τη Δημοτική Αρχή να δίνει λύσεις. Δυστυχώς όμως άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει με προβλήματα. Αν προσθέσει κανείς τα προβλήματα που βιώνουν οι συμπολίτες μας εκπαιδευτικοί με θέματα στέγασης, με θέματα μισθολογικά, με πολύ σημαντικά θέματα όπου βιώνουν και αυτοί στην καθημερινότητά τους, έρχονται να προσθεθούν και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, γενικότερα την ευταξία όλων των σχολικών συγκροτημάτων μας.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά, γιατί πιστεύω ότι το θέμα των σχολείων θα μας απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια του νέου σχολικού έτους. Θέλω σε κάποια άλλη εκπομπή να σας να ασχοληθούμε και με το θέμα του δεύτερου δημοτικού του, που έχει κλείσει, έτσι. Τι γίνεται, δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Δυστυχώς, ναι, έχετε δίκιο, κύριε Ποταμίτη.
0: Ναι, δεν ασχολείται κάποιος με αυτό. Δηλαδή θα παραμείνει αυτό το σχολείο έτσι σαν το παλιό νοσοκομείο να καταρρεύσει. Θα ρωτήσουμε
1: είναι διτό
0: και τη
1: το πρόβλημα.
0: Αρχή. Ναι.
1: Είναι διτό. Βασικά είναι σε τρία στάδια του προβλήματος. Μία έχει να κάνει με το υπάρχον κτίριο, το οποίο φοιτούσαν τα παιδιά μας για πολλές δεκαετίες. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το τώρα, όπου τα παιδιά μας φοιτούν σε παραπήγματα και σε εγκαταστάσεις όπου θυμίζουν υποδομές μετά το σεισμό, δηλαδή να μπαίνουν τα παιδιά μας μέσα σε προκάτ αίθουσες για να κάνουν τα μαθήματά τους. Και το τρίτο κομμάτι αφορά τη δημιουργία του νέου σχολικού συγκροτήματος. Εκεί, από ό,τι γνωρίζω, όπως γνωρίζω και από την έρευνά μου, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για να αγοραστεί κάποιο
0: οικόπεδο
1: στην περιοχή των Καμινίων, στην ευρύτερη περιοχή των Καμινίων, όπου φυσικά και εμείς κάτι τέτοιο το επικροτούμε. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τρία βασικά θέματα, τρία βασικά επίπεδα θεμάτων, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις και δυστυχώς όλα τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει θέσει κατά καιρούς η Δημοτική Αρχή έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ. Με αποτέλεσμα τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή να είναι σε προκατέθουσες, οι γονείς να βιώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα και το εκπαιδευτικό προσωπικό, διότι είναι πραγματικά εν έτη 2026 τα παιδιά μας να φοιτούν σε προκάτ αίθουσες είναι ντροπή για όλους μας, όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν την διακυβέρνηση του τόπου και τη τύχη όλων μας στα χέρια τους, αλλά και για όλους εμάς όπου κατά κάποιο τρόπο έχουμε δημόσιο λόγο και δημόσια παρέμβαση.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, να δούμε το άλλο το θέμα που... απασχολεί τη ζακυθινή κοινωνία εδώ και 15 μέρες περίπου. Δώσατε από τότε που δώσατε αυτή την συνέντευξη τύπου και άλλαξα και ήρθε το πάνω κάτω και έγιναν τόσα πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, εσείς είσαστε, τι πιστεύετε για όλες αυτές τους ελέγχους που έκανε η διαχειριστική αρχή? Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύετε ότι θα καθυστερήσει το πόρισμα ή θα βγει σε σύντομο χρονικό διάστημα? Τι γνωρίζετε εσείς?
1: Κύριε Ποταμίτη, όπως γνωρίζετε, ο συνδυασμός μας το αποδεικνύει και με τα τελευταία γεγονότα που φέρνουν το χώρο της δημοσιότητας, αποδεικνύει τον ρόλο του, το θεσμικό του ρόλο να ελέγχει, αλλά και βέβαια να αναδεικνύει τα προβλήματα της παθογένειας και την ελληματική που έχουμε δει από την αρχή της παρούσης Δημοτικής Αρχής. Ο συνδυασμός μας εδώ και 3-4 μήνες έκανε έρευνα για μια σειρά έργων τα οποία έρχονται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Ποταμίτη, δεν μιλάμε για έργα της παρούσας Δημοτικής Αρχής όπου έρχεται να τα υλοποιήσει. Η παρούσα Δημοτική Αρχή υλοποιεί έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Και έχουμε προσφυγάσει στους πολίτες μας και στην κοινωνική κοινωνία μια σειρά ζητημάτων τα οποία εμείς τα αναδείξαμε, τα καταθέσαμε στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και περιμένουμε από όλους αυτούς να κάνουν τις διαπιστώσεις τους. Και βέβαια όπου κρίνεται η παρέμβαση της δικαιοσύνης, βέβαια να επιτελέσει το ρόλο της και η δικαιοσύνη, ούτως ώστε ο τελικός σκοπός μας ποιος είναι? Πρώτον, να προασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον, το δημόσιο χρήμα, αλλά και βέβαια να δοθεί νερό στους συμπολίτες μας, τα ορεινά, αλλά και σε όλη τη Ζάκυνθο. Πράγματι, αν έπειτα και από την παράταση που πήρε η συγκεκριμένη Επιτροπή Ελέγχου από την Κέρκυρα, αν θυμάστε, μέσα Ιουνίου έπρεπε να έρθει η συγκεκριμένη Επιτροπή και να ελέγξει τις εξελίξεις ενός έργου που, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, είχε εξοφληθεί κατά 98,5% και επί 1,5 με 2 χρόνια δεν είχαν κουνήσει ούτε πετραδάκι. Οπότε λοιπόν, στα μέσα αυτού του Ιουνίου έπρεπε να έρθει η συγκεκριμένη Επιτροπή και να κάνει τους ελέγχους της. Έπειτα από έγγραφο του Δημάρχου, πήρε παράταση η Δημοτική Αρχή για άλλους 2 μήνες. Έπειτα από τη δημοσίευση και τη συνέντευξή μας και όλου του σκηνικού το οποίο διαμορφώθηκε, αλλά και γενικότερα όλα όσα συνέβησαν μετά από τη συνέντευξή μας, που είδαμε μετά από λίγες ώρες να πηγαίνουν πάνω διάφορα συνεργεία και να κάνουν σπασμωδικές κινήσεις για να καλύψουν το έργο, είδαμε να έρχονται μετά από 12 μέρες και κλιμάκια από την Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο έπειτα από επικοινωνία που είχαμε μαζί, έχετε ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που διαπιστώσαμε και μας ενημέρωσαν είναι ότι ο έλεγχος ο οποίος κάνουν αυτά τα συνεργεία δεν είναι ποιοτικός. Δεν μιλάμε για ένα ποιοτικό έλεγχο όπου θα εξακριβώσει αν οι σωλήνες, οι οποίες είναι κύμα επί 2,5 χρόνια στα βουνά της Ζακύνθου, είναι σε καλή κατάσταση για να τοποθετηθούν και να περάσουν διαμέσου αυτού νερό και να πάει στα σπίτια των συμπολιτών μας. Ναι. Το μόνο που διαπιστώνει είναι αν βλέπει αυτές οι σωλήνες να έχουν μπει στα χαντάκια, αν δουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό στη θέση τους και κατά πόσο έχουν προχωρήσει ενέργειες. Αυτός είναι ο έλεγχος όπως σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε θα κάνει η συγκεκριμένη επιτροπή. Γεγονός που μας φέρνει στο συμπέρασμα να μην περιμένουμε και πολλά πράγματα από τη συγκεκριμένη επιτροπή, παρότι βέβαια επί 12 μέρες διάφορα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ, του Δήμου, υπερεργολάβου, μεικτά συνεργεία, όποιον βρίσκουν τον πηγαίνουν επάνω τους ώστε να ρίξουν κακήν κακό στις σωλήνες και το γαρμπίλι για να καλύψει αυτές τις σωλήνες. Παρ' όλα αυτά όμως αναμένουμε να δούμε τι θα τις διαπιστώσεις, διότι και οι ελεγκτές ελέγχονται. Και όπως γνωρίζετε, έχουμε στείλει όλα τα υλικά, όλα τα έγγραφα, φωτογραφικό υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, σε αρμόδια ελεγκτικά όργανα, στην Επιτροπή Διαφάνειας, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Με συγχωρείτε. Δηλαδή έχετε στείλει όχι μόνο στη διαχειριστική αλλά και σε ανώτερα όργανα.
1: Βέβαια.
0: Και στην Επιτροπή Διαφάνεια, το είδαμε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα.
1: Σαν Έλληνες πολίτες οφείλουμε να πούμε ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές της δικαιοσύνης και σε όσους την εκπροσωπούν. Παρ' όλα αυτά όμως η ιστορία μας έχει υποδείξει τα τελευταία 3 χρόνια με όσα έχουν συμβεί και σε πανελλαδικό επίπεδο, να πούμε για τα θύματα των Τεμπών και για άλλα θέματα που έχουν απασχολήσει ευρύτερα την ελληνική κοινωνία, έχει διαραγεί κατά κάποιο τρόπο η εμπιστοσύνη του συνόλου. Άμα θα το δείτε και από δημοσκοπήσεις, θα το δείτε από διάφορες έρευνες, δεν το λέει απλά ένας δημοτικός σύμβουλος της Ζάκυνθο, το λέει εν το συνόλο της η ελληνική κοινωνία, ότι δυστυχώς δεν έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και όσους την εκφράζουν κατά κάποιο τρόπο σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως, σαν ερωτός και σαν Έλληνας πολίτης, σαν ενεργός πολίτης, οφείλω να έχω εκεί την εμπιστοσύνη. Και θέλω να πιστεύω ότι όσοι έχουν δώσει τον όρκο τους απέναντι στο ελληνικό σύνταγμα θα επιτελέσουν το ρόλο τους με τελικό σκοπό ποιο, να δοθεί νερό στις ορεινές κοινότητες, να δοθεί νερό σε διάφορες κοινότητες της Ζακυνθινής Πέθρου που δυστυχώς αναγκάζονται καθημερινά να χρυσοπληρώνουν το νερό, να βλέπουν από τη μία το νερό να πηγαίνει στις πισίνες πόσιμο σε καλής ποιότητας νερό και από την άλλη οι ίδιοι να μην έχουν νερό στα σπίτια τους ή να αναγκάζονται να πληρώνουν τους λιματοφορείς ούτως ώστε να κατά κάποιο τρόπο να πάρουν τα λίματα από τα σπίτια τους. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες είναι καθόλου, δεν αποτείνουν σε καμία περίπτωση φόρο τιμής σε όλους μας και συνθήκες όπου δυστυχώς δημιουργούν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για όλους εμάς τους μόνιμους κατοίκους που από τη μία βλέπουμε τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων επισκεπτών μας να έρχονται και κάποιοι να θησαυρίζουν και εμείς οι απλοί Ζακυνθινοί να μην έχουμε τα απλά, το νερό, να μην μπορούμε να έχουμε ένα βιολογικό, να μην μπορούμε να έχουμε ποιότητα στην καθημερινότητά μας. Βασικά θέματα όπου τόσο ο κύριος Τσουρνάκης, όσο βέβαια και όλοι εμείς όπου αποτελούμε το συνδυασμό μας, είτε είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί ή αποτελούν τη δύναμη ελπίδας, όλοι προσπαθούν προς αυτό το σκοπό ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μια διαφορετική κατάσταση για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές, κύριε Παταμητή.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που θα αφιερώσουμε πάρα πολλές εκπομπές. Εμείς φυσικά να μην προτρέχουμε, να περιμένουμε το πόρισμα.
1: Περιμένουμε το πόρισμα. Είδαμε και τις, αν μου επιτρέπετε, τις ανακοινώσεις του κύριου Δημάρχου πίτα από 12 μέρες και πίτα από την κατακραυγή την οποία υπήρξε, διότι δεν υπήρχε καμιά ανακοίνωση, καμιά απάντηση από τους γενικούς εκφραστές της Δημοτικής Αρχής απέναντι στις δικές μας καταγγελίες. Είδαμε τις τελευταίες 2 μέρες να υπάρχει ένα μπαράζ ανακοινώσεων, όπου τι μας λένε, ότι φταίει η αντιπολίτευση. Δηλαδή φταίει η αντιπολίτευση των 6 δημοτικών συμβούλων που δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε αυτό το νησί και αυτό το οποίο εκφράζεται σαν έργο είναι η ασφαλτόστρωση ενός δρόμου 350 μέτρων σε κάποιο χωριό. Δυστυχώς ζούμε πολύ δύσκολες στιγμές που μας πάνε αρκετές δεκαετίες πίσω όσον αφορά σε έργα υποδομών για το νησί μας. Εδώ θα είμαστε για να τα δεικνύουμε και από τα μικρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να
1: είστε καλά και καλή δύναμη σε όλους τους γονείς αλλά και τα παιδιά μας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
6: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
5: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Βασιλικού, κύριο Πέτρο Γιαννούλη. Για να δούμε, χτες είχαμε βγάλει τον πρόεδρο στο Καλαμάκι, εκεί του Καλαμακίου. Να δούμε τώρα με τους προέδρους. Πάμε να δούμε με τον κύριο Γιαννούλη πώς είναι τα πράγματα στο Βασιλικό, πώς κύλησε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννούλη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Παρότι έχουμε ακόμη 50 μέρες μπροστά μας, τουριστική περίοδο με πάρα πολύ κόσμο και ο Σεπτέμβριος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, με άλλη ποιότητα τουριστών το Σεπτέμβριο. Εκεί στο χωριό σας είχατε κάποια προβλήματα με την καθαριότητα, με το νερό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με την καθαριότητα δεν είχαμε θέματα καθόλου, γιατί ο Βασιλικός, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ καθαρός.
0: Ναι.
1: Με το νερό δεν ήταν μόνο ο Βασιλικός, γενικότερα στις Άκες υπάρχει πρόβλημα με το νερό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φτάσει το νερό, συγγνώμη να λεπτά, βάλω και τη ζώνη μου.
0: Ναι, παρακαλώ. Να μείνετε κάπου, ναι, παρακαλώ.
1: Να φτάσει το νερό όπως θέλουμε, βέβαια το Βασιλικός είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Ο Βασιλικός χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να φτάσει το νερό στο Βασιλικό και χρειάζεται και κάποιες θέσεις αποθήκευσης.
0: Ναι.
1: Δεν περάσαμε πολύ καλά με το νερό.
0: Μάλιστα. Υπήρχαν
1: μέρες που είχαμε και μέρες που δεν είχαμε. Γιατί όταν συμβεί μια βλάβη με το νερό,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι πάμε εβδομάδα πάμε πίσω εμείς στο Βασιλικό.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Δηλαδή...
1: Πάμε σχέδια για το μέλλον.
0: Υπήρχαν, ακούστε λίγο, υπήρχαν δηλαδή μέρες που δεν παίρνατε καθόλου νερό ή ερχόταν με πολύ μειωμένη ροή?
1: Υπήρξαν μέρες που δεν πήραμε και καθόλου νερό.
0: Ναι.
1: Όπου βλάβεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και μέρες που πήραμε πολύ λιγότερη ροή.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν μέρες όπου πήραμε και νερό. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στο Βασιλικό. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε άλλωστε αυτό. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το καλύψουμε.
0: Ναι. Και είναι και από χρόνια αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι τωρινό.
1: Και δεν είναι ποτέ. Κάθε χρόνο αυξάνονται και η ζήτηση του νερού στο Βασιλικό.
0: Χτίζονται και περισσότερες βίλες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και καταλύματα. Και χτίζεται, εσείς έχετε από τον αγωγό που παίρνετε νερό από τον αγωγό που ξεκινάει από το Αργάσι, από εκεί, από αυτός ο αγωγός.
1: Από τον Καραμούζι, από τον Καραμούζι. Να σου πω ένα συμβάν χτεσινό, το χτεσινό.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει τρεις φορές ασφάλεια στο δεξαμενή του Καραμούζη. Και δεν είναι από την ασφάλεια του Μωτέρα, ας πούμε, να το φτιάξει ΔΕΙΑΣ. Είναι η ασφάλεια της ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέχρι το μεσημέρι δούλεψε, το μεσημέρι και μετά δεν δούλεψε, δεν ήρθε νερό καθόλου προχθές. Δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε σήμερα.
0: Δηλαδή σε τρεις μέρες χωρίς νερό. Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε λοιπόν, αφού συμβαίνει αυτό, συμβαίνουν.
0: Υπάρχουν κάποια...
1: Έχω μιλήσει με τον κύριο Τουρκάκη σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχω μιλήσει με τον υπεύθυνο, τον προϊστάμενο του ΔΕΙΑΣ. Προσπαθούν να το λύσουν σήμερα και να αναπληρώσουμε με συνεχόμενη κάποια ροή τις μέρες τις χαμένες.
0: Εσείς τώρα, κύριε Πρόεδρε, είστε πάρα πολλά χρόνια εκεί στην περιοχή. Θα μπορούσε κάπως το πρόβλημα να λυθεί? Έχετε κάποιες έτσι...
1: Για πείτε μας. Έχω μιλήσει για το θέμα αυτό. Το έχω ζήσει τουλάχιστον πάμε μπρος από 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εκτός αυτού έχω κάνει και υδρονομίας πριν ακόμα ασχοληθώ με τα κοινά. Άρα ξέρω πάρα πολύ καλά το δίκτυο, ξέρω πάρα πολύ καλά το νερό, τι μπορεί να συμβεί στο Βασιλικό.
0: Ναι, τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Έχουμε τοποθεσίες κατά πρώτο που να μπορούμε να πάρουμε, να αντλήσουμε οι βαριές γεωτρήσεις. Δεν έχουμε. Με τοποθεσίες που να έχει νερό, πολύ νερό.
0: Δεν έχετε.
1: Κάναμε λοιπόν μια γεώτηση φέτος.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία που σας λέω, γιατί είναι η ακολουθία το πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κάναμε μια γεώτηση, βρήκαμε λίγο νερό, είπαμε να τη σωληνώσουμε, σωληνώθηκε, δεν είχαμε ρεύμα στην περιοχή, θα έρθει το ρεύμα, θα δώσουμε σε μια περιοχή αυτή τη γεώτρηση να απομονωθεί, μια περιοχή να παίρνει από εκεί.
0: Η γεώτρηση μπορείτε να μας πείτε που είναι ή δεν?
1: Είναι προς τη μεριά του Αγιονικολάου, στο οικόπεδο το δημοτικό.
0: Μάλιστα. Βρέθηκε νερό εκεί λίγο, σε μεγάλη ποσότητα.
1: Λίγο, 3,5-4 κυβικά την ώρα που μπορούμε να αποδώσουμε στον Άγιο Νικόλα, ας πούμε, και να το βγάλουμε ξεχωριστά από το δίκτυο του Άγιο Νικόλα. Λέμε να κάνουμε άλλη μια γεώτρηση τον Οκτώβριο μήνα τώρα, γιατί είναι εκεί που θα την κάνουμε. Είναι κόσμος, έχει τουριστικά καταλήμματα, δεν μπορούμε να βάλουμε θορύβους εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το πρόβλημα όμως είναι όποια, είτε βρούμε λίγο νερό, είτε δεν βρούμε, πρέπει να φτιάξουμε μια δεξαμενή που να έχει, έχουμε μια δεξαμενή 200 κυβικών, θέλουμε άλλη μια δεξαμενή 400 κυβικών. Δηλαδή να έχουμε αποθήκη 400 με 500 κυβικά νερό. Την ώρα που θα ανοίξουμε τη βάνα με 500 κυβικά νερό, καταλαβαίνετε ότι θα πάρει ο κόσμος νερό. Όταν λύγουμε μια δεξαμενή 200 κυβικών, δεν μπορεί να πάρει ο κόμμος νερό, γιατί στη διαδρομή χάνεται. Το παίρνει ο ένας, ο άλλος δεν φτάνει. Ναι. Σε κάτι δεν φτάνει καθόλου.
0: Ναι.
1: Άρα θέλουμε μία δεξαμενή ακόμα, ακόμα μία δεξαμενή για να έχουμε αποθήκη. Δηλαδή εκεί που στέρνει η γεωμίζου μία δεξαμενή 200 κυβικά και το πρωί πάει ο αεροδρομέας 7 το πρωί και το ανοίγει, θα ανοίγει 400, 500 κυβικά νερό. Το έχω πει, το λέω 22 χρόνια, ευαρέθηκα να το λέω. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς, πρέπει να το λέμε συνέχεια. Επομένως, με τον κύριο Τουρκάκη, ναι, το έχει καταλάβει το θέμα. Είπαμε κάποια στιγμή ότι μπορεί να φέρουν μια δεξαμενή ανοξείδωτη των 200 κυβικών στο οικόπεδο που έχουμε τη δεξαμενή των άλλων 200 κυβικών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει χαρτιά, υπάρχουν να το εξασφαλίσει το κονδύλι. Χίλια πράγματα υπάρχουν. Ελπίζω ότι θα υλοποιηθεί και αυτό.
0: Ναι, θα μπορούσε να κατασκευαστεί και μια τέτοια δεξαμενή που να συλλέγει ένα μέρος από το βρόχινο νερό, όπως ήταν παλιά στα χωριά. Δεν είναι
1: εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αυτές οι εποχές τελειώσανε. Και η άλλη λύση είναι, για να μιλάμε πιο ξεκάθαρα, πρέπει να κάνουμε μια αθράτωση.
0: Μάλιστα.
1: Με κάποια εξαρτήματα πιο μικρής εμβέλειας, που να βγάζει 150-200 κυβικά νερό την ημέρα, ξέρω 200 κυβικά την ημέρα. Και αυτό θα είναι μια συνεχόμενη ροή. Όλα αυτά λοιπόν είναι στο μέλλον, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κλιματική αλλαγή δεν έρχεται, έχει έρθει. Και μπορεί να βρέξει μια μέρα και να μας πνίξει και να μας πάει στο κατάκολο, αλλά θα κάνει και ξέρα μεγάλη. Ξηρασία μεγάλη. Και δεν είναι εύκολο να περιμένουμε από το Θεό μόνο ψηλά να κοιτάμε τι θα κάνει ο Θεός. Ναι. Πρέπει να βάλουμε και το χέρι μας σαν άνθρωποι, σαν αυτοδιοίκηση, σαν κυβέρνηση, σαν οτιδήποτε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, απόλυτα πιστεύω.
0: Μάλιστα. Τώρα ένα άλλο θέμα που πρέπει να λυθεί εκεί στο Βασιλικό είναι και το οδικό δίκτυο. Δυστυχώς δεν έχει
1: γίνει. Το οδικό δίκτυο είναι μια χαρά στο Βασιλικό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμείς δεν θέλουμε ταχύτητες των 150 χιλιομέτρων, είναι ρομαντικό ή έχει στροφές, έχει λιγότερα σημεία σαν οποιοδήποτε άλλο δίκτυο, έχουν γίνει παρεμβάσεις και θα γίνονται συνέχεια παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Το κυκλοφοριακό το έχουμε στο Αργάτσι. Εγώ δεν θα βγάλω άποψη τι θέλει η κοινότητα εργασίου. Περιμένουμε να αποφασίσει η κοινότητα εργασίου τι θέλει.
0: Ένα περιφερειακό δρόμο νομίζω ζητάνε.
1: Δεν υπάρχει
0: κάτι.
1: Περίπτωση περιφερειακό δρόμο
0: να
1: γίνει ποτέ.
0: Δεν γίνει ποτέ, έχετε δίκιο.
1: Ποτέ,
0: και εγώ
1: θα το λέω εγώ, όλα αυτά είναι παραμύθια, τυχαλιμάς, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ δρόμος περιφερειακός. Ποτέ. Το μόνο που μπορεί να γίνει εκεί στο Αργάτσι είναι το εξής. Προσωπική μου άποψη είναι, και δεν κάνω μάθημα σε κανέναν, ναι. Αλλά επειδή το έχω δει πάρα πολύ ζεστά και το παρακολουθώ χρόνια, θα πω την άποψή μου και οι ειδικοί θα το διορθώσουν. Είναι κάποιος χώρος στάθμισης,
0: ναι,

0: διάγραμμα πελατών εκεί μέσα, να πάνε σε μία άκρη, άλλη μεριά ή μέσα σε μυστικόπεδο το οποίο έχουν νοικιάσει για στάθμευση, να η τροφοδοσία να μην πηγαίνει ό,τι ώρα θέλει, το 10.30, 1 το μεσημέρι, 10.30, 2.30, ό,τι ώρα θέλουν, πάνε και κάνουν τροφοδοσία. Όχι οι επιχειρηματίες. Αυτοί παίχνουν την τροφοδοσία. Και αυτοί που χρειάζονται νερό θα κοιτάζουν να το πάρουν το νερό νωρίς. Εγώ πιστεύω λοιπόν η τροφοδοσία και το νερό που κάνουν διανομή στα εργάσια πρέπει να είναι μέχρι τις 10.30 το πρωί και τη στάση των λεωφορείων να φύγουν από εκεί. Και βέβαια πονά μονούς μήνες και ζυγούς.
1: Μάλιστα. Ναι, λοιπόν.
0: Όλα τα υπόλοιπα, ναι. Αν περιμένουμε. Συγγνώμη, σας διακόπτω, συγγνώμη.
1: Όχι, παρακαλώ.
0: Εάν περιμένουμε να φτιαχτεί δρόμος περιφερειακός, μπορεί να φτιαχτεί δρόμος περιφερειακός στο σκοπό. Να φτάσουμε στο σκοπό στην εκκλησία και μετά από εκεί να κατέβουμε κάτω. Αν αυτή είναι λύση, ας το κάνουν. Αν μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: να έχουμε καλή συνέχεια, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμη.
0: Να έχουμε
1: ακόμη
0: καλή συνέχεια και ναι, λίγο υπομονή και να μην γκρινιάζουμε σε όλα.
1: Ωραία.
0: Να έχουμε πρόταση και ανοχή. Ναι. Να μπορούμε να ανέχεται ο ένας τον άλλον.
1: Mm-hmm.
0: Να μην γκρινιάζουμε συνεχώς, να μην βγάλουμε αμέσως διαρριγνύουμε τα ημάτια μας, να μην γκρινιάζουμε συνεχώς. Η γκρινιά δεν φέρνει ποτέ καλό. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και εμείς κυρίες και κύριοι, ναι, να είστε καλά. Πάμε γρήγορα να δούμε. Πριν από λίγο έχουμε μια εξέλιξη. Έχουμε έτοιμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ηετούντες. Δημοτικοί σύμβουλοι είναι η κύρια Νικήτα Σαρετάκης, Τσουρουνάκης Γιώργιος, Αντίοχος Μαυραντώνης Διονύσιος, Γιακουμέλος Δημήτριος, Κακολύρης Σταύρος, Μαρίνος Αναστάσιος, Μουζάκης Διονύσιος, Ξένος Ανδρέας, Πέτας Κωνσταντίνος και Στρούζας Γιώργιος και φυσικά το αίτημα που θα συζητηθεί είναι η επέκταση αγωγού ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Το μοναδικό θέμα ζητούν οι παρακάτω να είναι το μοναδικό θέμα για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μένει τώρα αυτό το αίτημα να το αποδεχτεί και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και να ορίσει τις επόμενες ημέρες σε ποια ημερομηνία θα γίνει η συνεδρίαση, όπου και εκεί φυσικά θα δοθούν οι απαντήσεις για το τι έγινε με το έργο και από τον Δήμαρχο και από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάτι που μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει, δηλαδή δεν έχουμε δει μια ολοκληρωμένη απάντηση. Μπορεί να έχουμε δει συνεντεύξεις του Δημάρχου, δηλώσεις και τοποθετήσεις, αλλά μία ολοκληρωμένη απάντηση που και από τις τεχνικές υπηρεσίες που να λένε γιατί έγινε αυτό, τι έγινε με το έργο, γιατί εκταμιεύτηκαν όλο αυτό το ποσό χωρίς να έχει γίνει για δύο ολόκληρα χρόνια μία εργασία εκεί στην περιοχή. Και ξεκίνησαν οι εργασίες αμέσως μετά τη συνέντευξη που έκανε η Δύναμη Ελπίδες για δύο ολόκληρα χρόνια, ενώ πληρωνόταν το έργο, τι γινόταν εργασίες, δεν έχει γίνει τίποτε. Και ξεκίνησαν εργασίες με τον τρόπο που γίνονται και έχετε δει, εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά έχετε δει όλοι πώς γίνεται το έργο εκεί πάνω, πώς τοποθετούνται οι αγωγοί ίδρευσης. Τι να πω, εμένα μου θυμίζει πραγματικά ένα παιδικό παιχνίδι στην παραλία που παίζαν τα παιδιά μας με τα κουβαδάκια στην άμμο, που θάβαν τα παιχνίδια και τα ξέθαβαν μετά. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν, αυτά η νεότερη εξέλιξη είναι ότι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι και που περιλαμβάνονται και τους δύο επικεφαλείς των παρατάξεων και τον κύριο Τσουρουνάκη και τον κύριο Αρετάκη ζητούν άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τον αγωγό Γύρη Λούχα Αγίου Λέοντα και Αγίας Μαρίνας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Σκέψη απ'

0: γιορτή που μόλις τέλειωσε.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε μια καταγγελία από την Λαϊκή Συσπήρωση. Αναφέρεται στο σχολείο, στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Και σχετικά το ακούσαμε αυτό και από κάποιες έτσι, από μια συνέντευξη που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Νίκος Ταχτύπης, για τους ψήλους που υπήρχαν σε κάποιο σχολικό συγκρότημα. Πρόκειται για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Λοιπόν, με καταγγελία, ανακοίνωση καταγγελία. Η Λαϊκή Συσπήρωση χαιρετίζει φυσικά τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού μας και εύχεται σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μία χρονιά που ξεκίνησε όμως ήδη με σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα, όπως συνέβη σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, όπου γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τους, ψήλους. Για να δούμε τι καταγγέλουμε, την απαράδεκτη αυτή κατάσταση της πλήρης αδιαφορίας των υπευθύνων για την κατάσταση και στο συγκεκριμένο σχολείο. Η κατάσταση αυτή που είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία έπρεπε να έχει λυθεί χτες, πολύ δε περισσότερο που είχε γνωστοποιηθεί το γεγονός στη Δημοτική Αρχή μέρες πριν και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Καλούμε τον Δήμο, τους υπεύθυνους να προχωρήσουν άμεσα στην απολύμανση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου για τη διασφάλιση ότι το σχολείο θα είναι ασφαλές για τα παιδιά μας. Αυτή είναι η καταγγελία που έχουμε από την Λαϊκή Συσπήρωση σχετικά με την παρουσία ψήλων στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά

0: 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Πρίσμα 92.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%. Κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, μένουμε σε... πάμε παρακάτω. Μένουμε σε θέματα που έτσι εδώ κοινοτήτων, δημοτικών κοινοτήτων. Από Βασιλικό, χτες είμαστε Καλαμάκι, σήμερα πήγαμε Βασιλικό, πάμε Τσιλιβή. Έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Γιακουμέλο Διονύσιο. Μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή ετοιμάζει εκεί το χωριό για αύριο. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Αύριο 12 του μήνα. Χάσαμε τον πρόεδρο, μείνετε μαζί μας, θα προσπαθήσουμε ξανά να τον καλέσουμε.

0: Ναι.
1: Α, είναι η εκκλησία, ναι.
0: Είναι η εκκλησία, επειδή άρχισε και τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα το κάναμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, mm-hmm. αλλά είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε την πρώτη.
1: Mm-hmm.
0: Την πρώτη εβδομάδα. Οπότε γίνεται, είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος αυτός που κάνουμε τα πανηγύρια μας. Οπότε είμαστε, είναι όλα έτοιμα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει ζωντανή μουσική, υπάρχει χορευτικό συγκρότημα του Βαϊλιού, αν θυμάμαι καλά. Θα υπάρχουν σουβλάκια, φυτούρες, αναψυκτικά, μπύρες, όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και πολύ κέφι και πολύ διασκέδαση. Ως συνήθως και όπως ξέρετε και γνωρίζετε, οτιδήποτε κάνουμε, δόξα τω Θεώ, το κάνουμε με πολύ αγάπη και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα. Μιλάμε για την εκκλησία που είναι εκεί στο κεντρικό δρόμο του
0: στο
1: χωριού.
0: Στο κέμπ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, τις φυτούρες ετοιμάζουν οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ποιοι συμμετέχουν εκεί?
0: Όχι.
1: Για πείτε μας,
0: μας το κάνει ο κύριος κάθε χρόνο που τον καλούμε στο πανηγύρι. Και μας τη προσφέρει δωρεάν, δεν θυμάμαι
1: εντάξει.
0: Όχι, τη φυτούρα, ναι. Όχι. Δεν το κάνουμε εμείς, όχι.
1: Μάλιστα. Γενικά ο κόσμος έτσι και τα προηγούμενα χρόνια είναι αρκετός που έρχονται και ξένοι να δοκιμάσουν.
0: Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ξένοι. Σας λέω πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι ώρα?
0: Σας περιμένουμε. 8.30 με 9 η ώρα.
1: 8.30 με 9. Για να δούμε κάποια άλλα θέματα εκεί από την περιοχή σας για φέτος το καλοκαίρι, εκεί με την ίδρυυση, με την καθαριότητα, πώς ήταν τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, με την καθαριότητα μπορούμε να πούμε ότι πήγαμε πολύ καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Είχαμε και ένα από τον Δήμο, έχουμε και ένα δικό μας πεζή καθαριότητα. Έχουμε και το δικό μας το αυτοκίνητο και είμαστε και εμείς από πάνω μέρα και νύχτα. Εμείς σαν τοπικό συμβούλιο είμαστε από πάνω και στους επιχειρηματίες μέρα και νύχτα συνεχώς και σε συνεργασία και σε πολύ καλή άψογη πραγματικά συνεργασία και συνεννόηση και κατανόηση, διότι ένα μαγαζί μπορεί να έχει κάποιος και να μην το προλαβαίνει. Πόσο μάλλον τα δύο άτομα αυτά, μια ολόκληρη περιοχή, μια τουριστική περιοχή όπως είναι το Τσιλιβί, με τόσο κόσμο.
1: Άρα, λοιπόν, έχετε δύο άτομα πεζή καθαριότητα.
0: Ναι. Συμμετέχουν λοιπόν και όλοι οι επιχειρηματίες και θέλω να τους...
1: Αυτά τους έχει βάλει, με συγχωρείτε, ο Δήμος ή εσείς η κοινότητα?
0: Ο Δήμος ένα και ένα δικό μας που τον πληρώνουμε εμείς χειμώνα καλοκαίρι και ένα δικό μας αυτοκίνητο της κοινότητας.
1: Ναι.
0: Και κρατάμε και διατηρούμε σε αυτό το επίπεδο την περιοχή μας.
1: Τυχεροί είστε, άλλες περιοχές δεν έχουν καθόλου πεζή καθαριότητα.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω, εγώ θα το έχω πει επανειλημμένως.
1: Έχετε βέβαια ένα εσείς που τον πληρώνετε οι επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Και ένα που σας έχει βάλει ο Δήμος.
0: Ακριβώς. Στην αρχή ξεκινήσαμε με δύο. Αλλά οι ανάγκες, ας πούμε, όπως καταλαβαίνετε, μου πήρανε τον ένα και έχουμε ένα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει, κυρία Παπαμίτη, μια περιοχή όπως είναι το Τηλιβί, ούτε με ένα, ούτε με δύο, ούτε με τρεις. Και θα σας πω και κάτι, και μπορεί και να ενοχλήσω και κάποιους εργαζόμενους. Επειδή εγώ προέρχομαι από τον επιχειρηματικό και εργατική τάξη, μάλλον από την εργατική τάξη πραγματικά, και μετά έκανα την επιχείρησή μου, έχουμε μάθει διαφορετικότερα να δουλεύουμε. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, χωρίς να θέλω να μειώσω και να προσβάλλω, ένας δικός μας μπορεί και να ισοδυναμεί με 10-15 τόσο του Δήμου.
1: Αλήθεια, δηλαδή δεν αποδίδουν, δεν κάθονται, δεν δουλεύουν, δεν έχουν προβλήματα, έχουν
0: ένα σωρό προβλήματα.
1: Υγείας.
0: Εγώ σας μιλώ ειλικρινά, το λέω δημόσια έτσι, τρελαίνομαι, δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Δεν μπορώ και τους συμπεριφερόμαστε φιλικά, δηλαδή. Όμως αυτό μπορώ, αυτό δίνω. Σου λέει. Δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει έτσι καμιά κοινότητα.
1: Με συγχωρείτε, όταν λέτε έχουν προβλήματα, υγείας και δεν μπορούν να δουλέψουν στο 8ωρο τους.
0: Προφανώς, στο 8ωρο, δεν μιλάμε για 8ωρο, μιλάμε για ένα 4ωρο να δουλέψουν. Μακάρι, αλλά
1: δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν.
1: Αυτό θα πρέπει να το δείτε.

0: Ναι,
1: τουλάχιστον, να το... τουλάχιστον ναι. αυτούς που έρχονται σε εμάς, έτσι δεν ξέρω. Mm-hmm. Έτσι δεν ξέρω, αλλά τους βλέπω και στην πόλη το ίδιο. Η πόλη έχει όμως 10-15 και όσο και λίγο να προσπαθούν, κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κοιτάτε, πρόεδρε, δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε.
1: Μα εγώ δεν έχω δίκιο και μεγάλο δίκιο. Εγώ δεν μπορώ να...
0: Έχετε όμως έναν υπάλληλο. Εδώ υπάρχουν χωριά που έχουμε καταγγελίες που δεν έχουν κανένα.
1: Κύριε από τα μύτη μου, ειλικρινά, επειδή ζείτε μέσα στη Δάκη το, φτάνει αυτό. Φτάνει αυτό. Φτάνει ένας εργαζόμενος σε τουριστικές περιοχές όπως είναι το Τσιλιβί, ο Λαγανάς, οι Αλικές, το Αργάσι, ο Βασιλικός, φτάνει το Καλαμάκι, μα είναι δυνατόν.
0: Θα πρέπει και εσείς οι Προέδροι να το έχετε πει.
1: Τα έχουμε πει επανελειμμένως 100.000 φορές, δεν υπάρχει, είναι πρώτη φορά. Δεν λειτουργούμε έτσι, δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά έτσι.
0: Με την αποχέτευση...
1: Με την αποχέτευση, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, ναι. οι μυρωδιές δεν έχουν σταματήσει εκεί στην περιοχή.
1: Εντάξει, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Το ξέρετε κι εσείς το
1: ξέρω.
0: Το έχετε, δεν θέλω να σας πω την έκφραση, αλλά είναι αλήθεια όμως.
1: Είναι αλήθεια, όχι όπως ήταν. Εγώ θα πω αλήθειες και δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Έχουν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό παντού και κεντρικά της περιοχής, κεντρικά του πλάνου, αλλά και γενικότερα έχουν βελτιωθεί. Δεν είχαμε αυτές τις δοσμές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Διότι πραγματικά καθαριζότανε καθημερινά από το μηχάνημα και το συγκεκριμένο υπάλληλο, καθημερινά όλα τα φρεάτια, κάθε εβδομάδα ή καθημερινά. Ενεργός άνθρακας έβαινε όταν χρειαζόταν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είχαμε μια πολύ καλύτερη συντήρηση γενικότερα και γι' αυτό είχαμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τις υπερχειλήσεις, δόξα τω Θεώ, αν και τελευταία στιγμή μέσα στο φουλ της σεζόν το τολμήσαμε και το κάναμε, και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δήμο, αλλά και τους επιχειρηματίες και τους συγχωριανούς μας της ευρύτερης περιοχής, Πλάνος, Τσιλιβί και Τραγάκι, που όλοι ήταν δίπλα μας, συμπαραστάθηκαν σε αυτό το τεράστιο έργο, σε αυτό το έργο που όλοι μας κάναμε αμπάν όλα αυτά τα χρόνια, έστω και τελευταία στιγμή. Έγινε αυτό που έγινε. Δεν είχαμε παρά ελάχιστες φορές, διεκριμένες 5-6 φορές, και πολύ λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Θα συνεχίσουν λοιπόν οι εργασίες, ήδη συνεχίσουν, σήμερα δουλεύανε για την ολοκλήρωση στο κομμάτι αυτό που έχουμε κάνει εδώ πέρα, τον μεγάλο αγωγό που έχουμε ρίξει. Ήδη ξεκινήσανε και κάνουν τις εργασίες και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε να κάνουμε το κεντρικό αντιοστάσιο, ένα άλλο αντιοστάσιο που έχουμε πει, που έχει βγάλει μελέτη από το Τραγάκι, να πάρει όλα Τραγάκι, Κυψέλη,
0: τις περιοχές εκεί, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι. Και μετά να βγει κεντρικά στο πλάνο μέσα για να αποφύγουμε τις τελικά οριστικά τις ορμές, για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: θεωρώ,
0: Πρόεδρε,
1: ότι πήγαμε πάρα πολύ σε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Όσον αφορά για την ίδρυση.
0: Ναι.
1: Η ίδρυση είχαμε πρόβλημα φέτος. Mm. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι αυξάνονται συνεχώς τα δωμάτια, οι κλίνες, και όπως καταλαβαίνετε, κύριε Αποταμίτη, είναι φύση αδύνατο να φτάνει αυτό το νερό. Ναι. Εγώ λοιπόν, ένα πρόσφατο ταξίδι που έκανα, είχαμε πάει με τον αδελφό μου, στη Δίνο είμαστε, στην Όμικονο, και είδαμε λοιπόν εκεί μονάδα η οποία καθημερινά είχε 10.000 κυβικά τραβάγια από τη θάλασσα.
0: Αφαλάτωσης λέτε.
1: Αφαλάτωση από τη θάλασσα. Τα έχω πάρει βίντεο, τα έχω πάρει φωτογραφία. Όχι για να μην νομίζουν, είναι πολλοί που λένε θα καταστραφούμε και θα καταστραφούμε. Το επιστρεφόμενο, το 60% το επιστρεφόμενο έπεφτε αμέσως στη θάλασσα. Αμέσως. Και ρωτάω, είμαστε εκεί με τον αντιδήμαρχο, έναν αντιδήμαρχο. Τον ρωτάμε λοιπόν, υπάρχει ζωή μέσα στη θάλασσα? Γύρω γύρω το χειμώνα τα χταπόδια βγαίνουν παντού, ψάρια τα πάντα. Πήρα, σας λέω συγκεκριμένα τις κινήσεις ακριβώς που έκανα, πήρα νερό, το έβαλα στο στόμα να το πιω, είναι λίγο πιο εφάλμηρο από τη θάλασσα.
0: Εννοείται ότι το νερό αυτό που βγαίνει από την μονάδα επεξεργασίας.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ωραία.
1: Άρα, ναι, λοιπόν, είναι πολλά ελπίδες, θέματα
0: που πρέπει να δούμε.
1: Υπάρχουν ελπίδες και δεν πρέπει λοιπόν να λέμε μόνο ότι για τις διοτρήσεις. Μπορούμε λοιπόν να μπει στο πρόγραμμα και να γίνουν αυτές οι μικρομοναδούλες, δεν ξέρω τι, που να μπορούν να ενισχύσουν, να μην έχουμε προβλήματα. Το σημαντικότερο είναι αυτό, να μην έχουμε προβλήματα, να έχουμε 24 ώρες το 24ωρο νεράκι.
0: Ναι. Είχα και τον πρόεδρο, είχαμε και τον πρόεδρο του Βασιλικού πριν από εσάς, τα ίδια είπε ο άνθρωπος, και αυτοί πρόβλημα με το νερό είχαν το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πιστεύω να λυθεί.
0: Βέβαια, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία για αύριο.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Αβραμή. Θα σας ευχηθούμε, βέβαια.
1: Εσάς και όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Μετά τις 8, 8 με 9 το βράδυ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

απλές σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
1: Ποια πρόσωπα?
0: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
1: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
0: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
1: Πότε, λέει?
0: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Πού?
0: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
1: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
2: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
5: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι ύπλο μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ρίσμα 92.
9: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε φτάσει ήδη σχεδόν 20 κάτι λεπτά και πριν από τις 2. Να δούμε τώρα, σας είχα ενημερώσει πριν για την... για το θέμα ότι Δημοτική Σύμβουλη μαζί με τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδος, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη και τον κύριο Αρετάκη, ζητούν με επιστολή τους στο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα συζήτησης μόνο αυτό να συζητηθεί τον αγωγό Γύρη Λούκα Αγία Μαρίνα. Και τώρα έχουμε ένα δελτίο τύπου από την Δύναμη Ελπίδας, στην οποία αναφέρονται τα εξής. Μετά από 12 ημέρες, ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του, θαύμα. Μετά από 12 ολόκληρες ημέρες, ο κύριος Δήμαρχος αποφάσισε να τοποθετηθεί για όσα η Δύναμη Ελπίδας ανέδειξε σχετικά με την πορεία του έργου υδροδότησης των ορεινών περιοχών. Μετά από 12 ημέρες ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του θαύμα, μόνο που οι Ζακυνθινοί περιμένουν απαντήσεις και όχι επικοινωνιακές επιθέσεις. Και ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς περιμέναμε από ένα έργο για το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο όλα τα χρήματα ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025. Από τον Ιανουάριο του 26, μάλιστα, η Δημοτική Αρχή είχε ενημερωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το έργο είχε εξοφληθεί. Τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα, τι περίμενε, γιατί επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση και την ορθή λειτουργία του έργου, και σήμερα που η υπόθεση έχει πλέον αναδειχθεί δημόσια, προκύπτουν ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα. Ποιος εργολάβος εκτελεί σήμερα εργασίες στο έργο, ποιος θα επιστοποιήσει αυτές τις εργασίες, με ποια διαδικασία γίνονται, ποιος έχει την ευθύνη για την τεχνική και ποιοτική τους επιστοποίηση. Αυτά είναι συγκεκριμένα ερωτήματα και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Η Δύναμη Ελπίδας δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που δικαιούνται οι πολίτες, διαφάνεια, νομιμότητα, τεχνική επάρκεια και πλήρη λογοδοσία για ένα έργο που αφορά ένα από τα πιο βασικά αγαθά, το νερό. Ποιος στερεί από τους κατοίκους των ορεινών περιοχών το αγαθό που λέγεται νερό, η αντιπολίτευση? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Γιατί η δικιά μας αγωνία είναι μία και μοναδική, να γίνει το έργο και να υλοποιηθεί σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να πάρουν επιτέλους νερό τα ορεινά και να μην αντιμετωπίσουν στο μέλλον προβλήματα από τις κακοτεχνίες που παρατηρούνται σήμερα. Δεν θέλουμε ένα έργο που απλώς να ολοκληρωθεί για να κλείσει ένας φάκελος. Θέλουμε ένα σωστό, λειτουργικό και ανθεκτικό έργο αντάξιο των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί και των προσδοκιών των κατοίκων. Γιατί οι σημερινές πρόχειρες παρεμβάσεις, εφόσον συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσουν σε νέα προβλήματα και σε νέες παρεμβάσεις, με νέα ταλαιπωρία για τους κατοίκους και ενδεχομένως νέα οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο και τους πολίτες. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, οι ευθύνες θα αποδοθούν σε όποιον και αν υπάρχουν. Δεν θα τις αποδώσει η Δύναμη Ελπίδας, θα τις αποδώσουν τα αρμόδια ελεκτικά όργανα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τελικά η ίδια πραγματικότητα. Εμείς όμως περιμένουμε απαντήσεις. Όπως περιμένει απαντήσεις και ολόκληρη η Ζακυνθινή κοινωνία από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και όχι μόνο από τη διαχειριστική αρχή, η οποία, όπως είναι γνωστό, σας έδινε παρατάσεις. Είναι ώρα να σταματήσουν οι υπεκφυγές και οι πολιτικές επιθέσεις. Η Δύναμη Ελπίδας δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί σε ένα τόσο σημαντικό έργο σε αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης. Θα πάμε την υπόθεση μέχρι τέλους για να μάθουν οι Ζακυνθινοί όλη την αλήθεια, για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί έπιασαν τόπο. Για να φτιαχτεί ένα έργο αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών, γι' αυτό και το ερώτημα παραμένει και απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση. Πού πήγαν τα λεφτά? Και πάνω απ' όλα να γίνει επιτέλους πράξη το αυτονόητο, να δοθεί νερό στα ορεινά. Οι Ζακυνθινοί δικαιούνται απαντήσεις και θα τις πάρουν. Αυτό είναι το δελτίο τύπου από την Δύναμη Ελπίδας που αφορά τις δηλώσεις που έκανε τις τελευταίες ημέρες και τις συνεντεύξεις που έδωσε ο Δήμαρχος κύριος Γιώργος Στασινόπουλος.

Λοιπόν, να δούμε κάποιες έτσι ειδήσεις από τα Επτάνησα. Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η τελετή αφής της Φλόγα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων θα γίνουν στο Ντακάρ το 2026. Και πραγματικά η τελετή αφής της Φλόγας πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, ένα νησί που βλέπουμε εδώ να καταφθάνουν καθημερινά πάρα πολλά κρουαζιερόπλια, κάτι που δεν έχουμε εμείς κυρίες και κύριοι. Περίπου το νησί έχει περί τις 300 αφήξεις και παραπάνω κάθε χρόνο, ενώ εμείς ούτε σε 10 χρόνια δεν θα δούμε προβλήτα για τα κρουαζιερόπλια που λένε ότι θα γίνει εδώ στην περιοχή του λιμανιού πάνω στο μόλο του Αγίου Διονυσίου πίσω, ότι θα κατασκευαστεί προβλήτα για τα κρουαζιερόπλια. Δεν νομίζω, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, γιατί για να γίνει μια προβλήτα έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά της και ακόμη είμαστε στο μηδέν. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, ούτε το master plan έχει γίνει, είναι στην ΕΣΑΛ. Η ΕΣΑΛ θέλει 1,5 χρόνο για να πάρει, για να αδειοδοτηθεί, οπότε και για να συνεχιστεί μετά να προχωρήσουμε στην προβλήτα θα περάσουν 5 με 6 χρόνια τουλάχιστον. Εδώ βλέπουμε καταφθάνουν συνεχώς στο λιμάνι της Κέρκυρας εντυπωσιακά κότερα. Για παράδειγμα βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Σεΐχης της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι και υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εντάξει, και σε μας έχουν έρθει πολλές γνωστές προσωπικότητες και από το χώρο του θεάματος. Δεν τους ξέρουμε βέβαια, που όταν φτάνουν εδώ με τις θαλαμιγούς δεν είναι, έρχονται οι άνθρωποι χωρίς να θέλουν να γίνουν έτσι αντιληπτοί. Αυτά λοιπόν από την Κέρκυρα, ένα νησί όπου και αυτό αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και με το νερό και έχει ένα πάρα πολύ άσχημο δικό δίκτυο, να σου πω ότι είναι και χειρότερο από το δικό μας. Και με το νερό έχουν πρόβλημα οι Κερκυρέ, αλλά και με τα σκουπίδια. Αυτά λοιπόν τα θέματα, νερό, ίδρυυση, οδικό δίκτυο, σκουπίδια, έχουν όλα τα Επτάνησα. Και γενικότερα ακόμη το 2026 θα έπρεπε να έχουν λυθεί αυτά τα θέματα στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν τα έχουμε λύσει.

Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Αναμένεται αργότερα το απόγευμα να αποφασίσουν οι εισαγγελικές αρχές εάν θα προφυλακιστούν ή όχι. Μία φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στο Μαρκόπουλο Αττικής, επί τόπου έχουν πάει ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ επιχειρούν 30 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Τώρα, να δούμε κάποια άλλα θέματα. Μία επιχείρηση της Europol σε Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, σε κύκλωμα που φέρεται να παραποιούσε πιστοποιητικά και μικροτσιπ για να εμφανίζει τα ζώα ως κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Μία επιχείρηση που έγινε από την Europol σε αυτές τις χώρες, είπαμε Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ιρλανδία. Τώρα, τις επόμενες ημέρες αναμένονται καλύτερες για μας που έχουμε υποφέρει από την ζέστη, να πέσει η θερμοκρασία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Από την Κυριακή το απόγευμα και μετά θα έχουμε κάποιες βροχές στη Δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στα βόρεια. Εδώ στο νησί μας δεν αναμένονται κάτι σπουδαίο σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, αλλά τουλάχιστον θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 30 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σε λίγο στο τέλος της εκπομπής μας. Εμάς θέλω να σας αποχαιρετήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από ένα σχολείο της Αμαλιάδας. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς βλέπουν την σχολική χρονιά οι μικροί μαθητές. Πάμε.
1: Νικάγγελε.
2: Ναι. Στην πραγματικότητα εγώ ξύπνησα 5
1: η ώρα. Περίμενα από τις 5 Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου. Από τις 5 η ώρα ο Νικάγγελος. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει.
2: Για τον αγιασμό, ναι.
1: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
2: Επειδή θα ξυπνώ νωρίς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
2: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
3: Α, εντάξει.
0: Για πάμε λίγο. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα το ξαναβάλουμε πάλι. Μισό λεπτάκι να το ξαναδούμε πάλι.

πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηδικότσης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: μου τόσα χρόνια.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Θέλω να σας βάλαμε ένα ρεπορτάζ για κάποια παιδάκια που ξεκινούν την πρώτη μέρα στο σχολείο. Δεν τους άρεσε καθόλου γιατί ξύπνησαν πολύ νωρίς. Τέλος πάντων, πλησιάζει η ώρα 2. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχηθούμε πολύ πολύ καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία, ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Θα είμαστε ξανά την Δευτέρα, 12 ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, εδώ ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία νεκροτομή, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο γύρω στη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4, όπως κατέθεσε η γιατρός. Επίσης, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν μπήκαν στο χώρο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη.
6: Η σύσταση επιτροπής που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας κλινικών που πραγματοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας. 30.000 αναπληρωτές έχουν πιάσει δουλειά, ενώ στα τέλη του μήνα αναμένεται και δεύτερη φάση προσλήψεων. Τη δέσμευση για ακόμη περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια ανέλαβε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων. Ενίσχυση της δημόσιας παιδείας ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
6: Έρχεται νέα παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Γιατί καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα.
5: Σε δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο έτος κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο την ενεργειακή κρίση που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για δανειολήπτες, επιχειρήσεις και τράπεζες? Αναλυτικά παραδείγματα.
6: Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελό Ριζό με ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο κλιμάκωσης της ρητορικής σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Νέα πρόκληση από τον Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι η συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ μπορεί να της προκαλέσει μεγάλη ζημιά.
5: Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
6: Άγρια συμπλοκή το βράδυ ανάμεσα στους επιβάτες αυτοκινήτου και στους αναβάτες μηχανής. Άρχισε από διαπληκτισμό και μετά από επεισοδιακή καταδίωξη κατέληξε στον τραυματισμό ενός ατόμου και στις συλλήψεις άλλων τριών.
5: 25 χρόνια συμπληρώνονται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι εκδηλώσεις μνήμης. Στη Νέα Υόρκη προετοιμάζεται η κεντρική τελετή στο σημείο 0.
6: Στα αθλητικά, όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού μιλώντας στους παίκτες της ομάδος. Αύριο, απέναντι στον Όφη, θα κάτσει για πρώτη φορά στο μπάνκο των Ερυθρολεύκων.
5: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς.
6: Και στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμή μεταβλητή ως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τέλος το καλοκαίρι από το Σαββατοκύριακο.
0: η κίνηση στους δρόμους.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο Νέο Φάληρο. Κλειστή η δεξιά λωρίδα στο ύψος του Χαϊδαρίου στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω έργων με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις από Ελαιώνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Προσπέλαστοι είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
5: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει στο μετρό Θεσσαλονίκης.
7: Σωστά, λόγω της διεθνούς έκθεσης σε 24ωρη λειτουργία τίθεται το μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα και αύριο.
0: Το θέμα της ημέρας.
6: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια εξειδικευμένης επέμβασης σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διέθετε τη σχετική άδεια. Η υπόθεση γεννά ερωτήματα και ανοίγει τον ασκό του αιώλου για τους ελέγχους και την ομιμότητα των ιατρικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Οι ιδιοκτήτες του ιατρείου, που φέρεται να κατέληξε ο τραγουδιστής, συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος πριν από λίγο τους άσκησε δίωξη για κακούργημα. Όσο συνεχίζεται η έρευνα, τόσο έρχονται στο φως άκρως επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους, καθώς φαίνεται πως οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν σε πλήρη λειτουργία μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη άδεια και εξειδικευμένο προσωπικό. Η νεκροτομή που έγινε πριν από λίγο δεν φαίνεται να ρίχνει φως, καθώς Θεοδόση Πάνου, οι ειδικοί σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέληξαν σε σαφές συμπεράσμα για τα αίτια θανάτου και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
8: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου, βλέπει οι δύο ιατροδικαστές, αλλά και ο ιδιαίτερα έμπειρος πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή, που φαίνεται να χάθηκε τόσο άδικα. Και μάλιστα έχουν διορίσει τον κύριο Μπουζιάννη, τον κύριο Σωτήρη Μπουζιάννη, έναν ιδιαίτερα έμπειρο ιατροδικαστή, ο οποίος για χρόνια ήταν και στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Αυτή η απροσδιόριστη όμως αιτία θανάτου, τι δείχνει, και μάλιστα είναι ένα σημείο στο πόρισμα που λέει πολλά. Και ποιο είναι αυτό? Ότι δεν βλέπουν και οι τρεις ιατροδικαστές, δεν βλέπουν προγενέστερες καρδιακές επιπλοκές. Και ότι η καρδιά του γνωστού τραγουδιστή, εν προκειμένου του Γιώργου Μαζονάκη, δεν φαίνεται να ήταν επιβαρημένη. Αυτό. Σε ένα μεγάλο ποσοστό ανατρέπει αυτό που λέει η γιατρός που είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζονάκη και έλεγε ότι και την Τρίτη και την Τετάρτη που είχε έρθει στο γραφείο δεν ήταν σε καλή κατάσταση, η υγεία του φαινόταν να ήταν επιβαρημένη, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε ακριβώς να μιλήσει, αφήνοντας μάλιστα διάφορα υπονοούμενα, τα οποία όμως είναι ιδιαίτερος προσωπικού χαρακτήρα για τον τραγουδιστή και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Τώρα, αυτό οι ιατροδικαστές όσον αφορά την καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη δεν το βλέπουν.
6: Άρα φαίνεται ότι ήταν υγιής άνθρωπος προτού μεταβεί στο ιατρείο, ότι δεν είχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα, Θεοδόση.
8: Αυτό φαίνεται από το πόρισμα, ότι δεν είχε κάποιον επιβαρυντικό μηχανισμό στην υγεία του που να τον οδηγήσει στην ανακοπή. Τα βλέπουν καλά οι ιατροδικαστές. Αυτά. Τώρα, τοξικολογικές, πολύ σημαντικές. Ιστολογικές, πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί ιδιαίτερα οι τοξικολογικές θέλουν ένα χρονικό διάστημα. Περίπου 30 με 35 ημέρες για να δώσουν αποτελέσματα. Πιο σύντομα οι ιστολογικές, και οι δύο θεωρούνται σημαντικές, με περισσότερο τις τοξικολογικές. Εκεί ίσως να υπάρχει άποψη. Το ότι έχουμε καρδιακή ανακοπή, αυτό το θεωρούν δεδομένο. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που την προκαλεί.
6: Τι οδήγησε σε αυτό?
8: Ποιος μηχανισμός ακριβώς επιβαρύνει κατευθείαν μια καρδιά η οποία μέχρι εκείνη την ώρα λειτουργεί κανονικά και δεν φαίνεται να δίδει και κάποιο παθολογικό ελαττήριο να χρησιμοποιήσω κατά βερσία αυτή την έκφραση. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μία ανατροπή όσον αφορά τις καταθέσεις της γιατρού. Γιατί έχουμε αρκετές ανατροπές από χθες. Η γιατρός λέει, ο κύριος καταθεσή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Μαζωνάκης ήρθε σχετικά καθυστερημένα στο ραντεβού που είχαμε λίγο μετά τις 4. Οι αστυνομικοί ψάχνοντας βιντεολειπτικό υλικό βλέπουν στην κάμερα της πολυκατοικίας του οδού Καρνεάδου 11 που στεγάζεται, που συστεγάζονται τα δύο ιατρία, δεν υπάρχει ουδεμία ταμπέλα απ' έξω που να μιλά να κάνει λόγο για ιατρία, να φαίνεται ότι εκεί σε αυτή την πολυκατοικία υπάρχει κάποιο ιατρείο. Στην κάμερα βλέπουν τον Γιώργο Μαζωνάκη να περνάει γύρω στη μία, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, την είσοδο της πολυκατοικίας. Και όχι μόνο αυτό, οι αστυνομικοί έψαξαν και βρήκαν και τον οδηγό ταξί που μετέφερε στο σημείο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τι ώρα περίπου, αν θυμάσαι.
6: Μας έλεγες χθες, Θεοδόση, ότι άλλο μία το μεσημερί και άλλο 4 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα που ειδοποιήθηκε ο πρώτος διασώστης.
8: Θα φτάσουμε εκεί. Ο ταξιτής, λοιπόν, ο οδηγός ταξί, καταθέτει ότι λίγο μετά τη μία αφήνω εγώ τον Γιώργο Μαζωνάκη έξω από την εν λόγω πολυκατοικία. 16 και 21 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.
6: Άρα έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες. Έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες από την είσοδό του στο ιατρείο, στο ιδιωτικό ιατρείο.
8: Βέβαια. Αυτό όμως που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ερευνητές είναι σαφώς και με αποδείξεις τι ώρα παθαίνει το επεισόδιο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όλες αυτές τις ώρες κάθονταν εκεί και τα έλεγαν με τη γιατρό ή γίνονταν κάποια άλλη ιατρική ενέργεια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Καταθέτει η γιατρός. Το μηχάνημα εγώ το είχα κλειστό. Δεν είχα προλάβει να το ανοίξω. Τοποθέτησα την πεταλούδα, τέλος πάντων, στο ένα μπράτσο και ήμουν έτοιμη να τοποθετήσω και στο άλλο μπράτσο την πεταλούδα και δυστυχώς εκεί άρχισε να παθαίνει την ανακοπή. Το μηχάνημα όμως δεν λειτουργούσε. Ο διασώστης που φτάνει εκεί τις 16 και 27, 28 λέει όταν μπήκα μέσα.
6: Το μηχάνημα λειτουργούσε. Καταρρύπτει τον ισχυρισμό
8: ακριβώς
6: αυτό.
8: Και ο ασθενής ήταν άχρωμος, άοπνος, χωρίς θεστή του και σχεδόν χωρίς σφιγμό. Ο γιατρός λέει από εδώ ο κύριος Μαζωνάκης έφυγε ζωντανός. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό όλων, το κράτησα για τώρα, σύμφωνα με τις άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες του ραδιοφώνου του Real. Ναι, μεν έχουμε την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που καταθέτει το μηχάνημα λειτουργήσε για 42-45 λεπτά το επίμαχο απόγευμα της Τετάρτης. Για να το πιστοποιήσουν όμως και επακριβώς οι αστυνομικοί τι έκαναν. Πήραν τα φίλτρα του μηχανήματος, τα φίλτρα που φιλτράρουν το αίμα για να πει εκ νέου στον οργανισμό ως καθαρό αίμα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει γενετικό υλικό στο εσωτερικό του φίλτρου, που ανήκει βεβαίως στον δημοφιλή τραγουδιστή, στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτή είναι μια διαδικασία που θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκεί με στοιχεία πια και όχι απλά μόνο με μαρτυρικές καταθέσεις θα ανατραπεί και το τελευταίο χειρό, υπερασπιστικό χειρό που προσπάθησε να στήσει η γιατρός που κουράζε τον Γιώργο Μαζωνάκη.
6: Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοκλείδου, για το θέμα που μίλησε στο Μέγκα.
9: Εχθές δεν είναι τυχαίο ότι κλήθηκε και συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο σημείο, όπου και επιτόπου οι συνάδελφοι διαπίστωσαν κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία που μας έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Και ως προς το χρόνο διαπίστωσαν οι συνάδελφοι ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ήταν διαφορετικός ο χρόνος κατά τον οποίο έφτασε ο άνθρωπος αυτός στο ιατρείο και άλλος ο χρόνος που μας δόθηκε, όπως ήταν διαφορετική και οι χρόνοι που μας δόθηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επίσης, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι όταν έφτασαν ήταν σε λειτουργία το μηχάνημα. Κάτι το οποίο εμάς δεν μας είχε αναφερθεί από τους δύο συλληφθέντες πλέον. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούν να διαπιστώσουν αν έχει γίνει προσπάθεια να καταστραφούν αρχεία.
6: Το 2025 είχαν

0: κάποιων προφορικών καταγγελιών το 2025 δύο φορές, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο. Ότι υπάρχουν εναλλακτικοί μέθοδοι οι οποίοι θα έπρεπε να ελεγχθούν. Πήγανε, κατέγραψαν ότι υπήρχε ένας αναδευτήρας το καλοκαίρι του 2025. Υπόθηκε ότι θα πρέπει αυτό να αποσυρθεί όπως και ένα βοηθητικό χώρο. Και προφανώς το Νοέμβριο το οποίο πήγαν, αυτά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπήρχαν. Όπως επίσης δεν υπήρχε κανένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο περιγράφεται και το οποίο ήδη η Επιτροπή.
1: Είναι σοβαρό.
2: Να ακούσουμε τι δήλωσε η Ελισάβετ Γρούζη, που είναι Διευθύντρια Νοσοκομιακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο Άγιο Σάββας.
3: Είναι απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
2: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Δήλωσε από την πλευρά του ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ιατρείου, Νίκος Αγαπινός.
4: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα χωρίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από μέλη να αποδειχθεί.
2: Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, προανήγγειλε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Όσον αφορά το ζήτημα που έχει ανοίξει με τα κέντρα, σαν τις διαφημίσεις τους κτλ., που είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση μακροβιώνα το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα. Αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο.
6: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας, που υποδέχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες. Τα προαύλια γέμισαν με γέλια αλλά και αγωνία για την επόμενη μέρα, ενώ η νέα σχολική χρονιά φέρνει μια σειρά από αλλαγές, τόσο όσον αφορά τα μαθήματα, όσο και την πιλωτική εφαρμογή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 30.000 αναπληρωτές έχουν προσληφθεί στην πρώτη φάση, ενώ με το καλημέρα οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν κινητοποιήσεις. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
7: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, σήμερα ήταν πρώτο κουδούνι για 1.270.000 μαθητές σε 13.842 σχολικές μονάδες της χώρας. Είχαμε την έναρξη με τον καθιερωμένο αγιασμό και την παραλαβή βιβλίων, ενώ από τη Δευτέρα 14 του μήνα θα αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τις μονάδες με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, όπως είπες, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Συνολικά σήμερα έχουμε 146.521 μόνιμους εκπαιδευτικούς και περίπου 30.000 αναπληρωτές. Περίπου 69.895 παιδιά είναι κυριολεκτικά, Ελισάβετ, τα πρωτάκια της νέας χρονιάς.
6: Είναι αυτά που μπαίνουν σε μια νέα φάση στη ζωή τους.
7: Ακριβώς, για πρώτη φορά θα περάσουν το κατόφλι, την πόρτα ενός σχολείου και θα πάνε στην πρώτη δημοτικού. Αξίζει, όπως είπες, να επισημάνουμε ότι φέτος έχουμε καινοτομίες αλλά και πιλωτικές εφαρμογές προγραμμάτων. Για πρώτη φορά, λοιπόν, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα τμήματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού ως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα

0: Σήμερα έκαναν και 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκια. Στα παράδοξα τώρα της πρώτης ημέρας έχουμε ένα δημοτικό σχολείο στη Ζάκυνθο που έκλεισε πριν καλά-καλά ανοίξει, καθώς ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Απίστευτο περιστατικό.
0: Έτσι, ενώ στοιχείο 209 μαθητές αναγκάστηκαν να πάνε στα σχολεία τους με ίδια μέσα, καθώς τουλάχιστον για ένα μήνα δεν θα υπάρχουν σχολικά δρομολόγια.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, κοντά στους μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό βρέθηκαν και πολιτικοί αρχηγοί με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Όσοι ήθιστε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, το οποίο είναι ένα ανακοινισμένο πλήρως σχολείο, καθώς είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίλησε με τα παιδιά τους, ευχήθηκε καλή χρονιά και δεσμεύτηκε ότι ακόμη περισσότερα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακαίνησης. Ας ακούσουμε τι είπε.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτειά.
0: Σχολικές μονάδες χώρας επισκέφτηκαν και πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρακολούθησε τον αγιασμό Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σε δύο δημοτικά στη Μαλαισίνα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Και οι δυο ζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Σας τους ακούσουμε.
3: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από προγράμματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα.
4: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
5: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία τα παιδιά και το προσωπικό του 6ου βρεφονηπιακού σταθμού από τον Δήμο Δάφνη Σιμητού, όταν υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Η δημοτική αρχή σφράγισε την κουζίνα και έθεσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή, ενώ διενεργείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας των παιδιών.
6: Πράγματι, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον 6ο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνη Σιμητού, όταν διαπιστώθηκε ότι σε φαγητό που σερβιρίστηκε σε μικρά παιδιά είχε μπει κατά λάθος το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, όταν έγινε αντιληπτή αλλίωση στη γεύση του φαγητού. Κάποια όμως παιδιά, αλλά και μέλη του προσωπικού, είχαν ήδη καταναλώσει μικρή ποσότητα από το φαγητό. Αμέσως υπήρξε επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενημερώθηκαν και οι γονείς και παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση στο νοσοκομείο και μάλιστα κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν προληπτικά. Σύμφωνα με τον Δήμο, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι έχουν πάρει εξιτήριο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το πώς συνέβη το περιστατικό. Με εντολή του Δημάρχου ανεστάλησαν τα καθήκοντα του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού, σφραγίστηκε η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού και πρόκειται να γίνει και διατάχθηκε να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα. Προς νέα παράταση οδεύει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης, που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Και αυτό λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα. Φαίνεται εσείς, η Σταυροπιεράκο, ότι χωρίς το μίδα δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση καταβολών.
7: Ναι, αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται το Μητρό να λειτουργήσει τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, οπότε παγώνει από ό,τι φαίνεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Και όπως ανέφερες και εσύ, είναι δεδομένο ότι η ισχύς του μέτρου προϋπόθεται ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα είχαν δηλωθεί στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης ενοικίου για κάθε μίσθωση. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το Μητρό θα ήταν το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο για τη διασταύρωση στοιχείων και τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ακίνητα. Θα δημιουργηθεί, αυτό είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός, ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, ενώ η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων θα διευκολύνει τον εντοπισμό αποκλήσεων μεταξύ του δηλωθέντος και του πραγματικού ποσού. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα σε κρεμότητα παραμένει και η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών. Έτοιμα για παράταση έχει διατυπώσει και υπομοιδά οι ιδιοκτήτες.
1: Εξάμηνη μάλιστα παράταση.
7: Ναι, ζητάει εξάμενη παράταση, καθώς θεωρεί ότι για να ενεργοποιηθεί το Μητρό πλήρως χρειάζεται ένα διάστημα ακόμα 6 μηνών. Όπως αναφέρει, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδιοκτητών και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος της μηνιαίας καταβολής ενοικίων.
1: Τώρα, όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο 2026 κατά 25 μονάδες βάσης. Και όλα αυτά, βέβαια, με φόντο το νέο ράλι τιμών του πετρελαίου, που ενισχύει ακόμα περισσότερο τις πληθωριστικές πιέσεις στις χώρες της Ευρωζώνης. Το ερώτημα τώρα, Σύση, είναι τι σημαίνει αυτό για δανειολήπτες, για επιχειρήσεις και για τράπεζες.
7: Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, πρόσθετα βάρη για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, καθώς αυξάνεται το κόστος του χρήματος και δεν είναι ότι μπαίνει μια τελεία. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, αναμένεται συνέχεια μέσα στη χρονιά. Εκτιμάται ότι θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μια αύξηση επιτοκίων με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τόσο τους δανειολήπτες όσο και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα δανείζονται χρήματα με μεγαλύτερο επιτόκιο. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο άμεσο βάρος αφορά όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, καθώς η μεταβολή των βασικών επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή της δόσης τους. Αντίθετα, όσοι έχουν δάνειο με σταθερό επιτόκιο δεν βλέπουν άμεση μεταβολή στη μηνιαία δόση τους για όσο διάστημα ισχύει το συμφωνημένο σταθερό επιτόκιο. Να δώσουμε ενδεικτικά δύο παραδείγματα. Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών, η μηνιαία δόση αυξάνεται κατά περίπου 13 ευρώ για κάθε άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Σε βάθος 20 ετίας, η σωρευτική αύξηση πλησιάζει τις 3.200 ευρώ. Για ένα άλλο στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, we'll be right back.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Ανοιχτή πόρτα στο διάλογο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχει χαράξει. Δεν πρόκειται να συζητήσει θύματα που ακουμπούν αυτές τις κόκκινες γραμμές. Αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά. Η Αθήνα είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υπαλλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα νέα εθνικά μηνύματα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο τόσο το Σάββατο, καθώς η παρουσία του θα είναι διήμερη, όσο και την Κυριακή στις εορταστικές εκδηλώσεις.
5: Το νησί πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο στρατιωτικά αλλά πληθυσμιακά και οικονομικά, δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης που μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
6: Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και πηγαίνει εκεί. Θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλος στόχος στρατιωτικός είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
5: Είναι προφανές αυτό.
6: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις.
5: Μάλιστα.
6: Πρέπει να αποκτήσει οικονομική ζωή, να έχει πληθυσμό. Ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός που θα πάει και θα δει το νησί από κοντά να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
5: Να σημειώσουμε ότι πέραν της επίσκεψης του Πρωθυπουργού που εξοργίζει τη γείτονα, έχουμε σε εξέλιξη και τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Μέδουσα στο νοτιοανατολικό κρητικό πέλαγος της Ελλάδος, της Αιγύπτου και της Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία, η οποία κατ' ουσίαν απαντά στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
7: Πάντως, η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της ρητορική. Αυτή τη φορά, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, εξάπλησε νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας ότι η συμμαχία αυτή μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
8: Ναι, Ελισάβετ, η αλήθεια είναι πως ανεβαίνουν τις τελευταίες ώρες όσον αφορά και από τα λεγόμενα Τούρκων αξιωματούχων. Χθες ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ρωτήθηκε για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και γενικότερα για την διπλωματική κινητικότητα που δείχνει η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό που δήλωσε ο Μερτσελίκ καταρχάς είναι ότι η δημιουργία έντασης και περισσότερων κρίσεων δεν αποτελεί πολιτική ικανότητα, ενώ σημείωσε ότι η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω κάποιων δυσλειτουργικών συμμαχιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες στο Ισραήλ, αποτελεί μια εντελώς καινή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά και στην ίδια την Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μερτσελίκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου Ναζί και άφησε εκμές κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού που προσπαθεί σύμφωνα με τον Μέρτσελικ να στέκεται δίπλα στο πλευρό του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος, δείχνει σοβαρή αδυναμία στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος και κατέληξε λέγοντας ότι η ισχύ της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες τις συνωμοσίες αλλά και μηχανογραφίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην Τουρκία.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
11: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
17: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ξεπέρασαν τις 144.000 το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ένας στους δύο συνταξιούχους δήλωσε πως συνεχίζει να εργάζεται. Υπάρχει τάση μαζικής φυγής, Αργυρό Μαυρούλη, παρά το γεγονός ότι η μέση κύρια σύνταξη δεν ξεπερνά τα 868 ευρώ μεικτά, γι' αυτό και πολλοί παραμένουν και μετά τη συνταξιοδότηση στην εργασία τους.
2: Νέα κύμα φυγής και φέτος βασιλικός σύνταξη, καθώς οι αιτήσεις όπως είπες οδεύουν σε νέο ρεκόρ, το οποίο αναμένεται εξεπεράσει και το περσινό, το οποίο ήταν και αυτό πολύ μεγάλος αριθμός τώρα των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Λοιπόν, τους πρώτους 8 μήνες του έτους έχουν υποβληθεί 144.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι ήταν 128.756. Μέσα σε ένα χρόνο καταγράφεται αύξηση άνω των 15.000 αιτήσεων και μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000 έναντι 11.000 τον ίδιο μήνα πέρσι. Αν συνεχίσει λοιπόν αυτό, θα καταγράψουμε νέο ρεκόρ το 2026 στις 216.000 αιτήσεις, και ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τις 225.000. Ένας βασικός παράγοντας είναι η ανησυχία για ενδεχόμενη αλλαγή των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης. Παρόλο που η κυβέρνηση, να πούμε, Βασίλη, έχει δεσμευτεί ότι το 27 θα αλλάξει κάτι, ο κόσμος φοβάται και εφόσον έχει κατηχηρώσει και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, έτσι καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης. Η μέση κυρία σύνταξη, όπως είπε και εσύ, είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 867,71 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 6 στις 10 κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η μέση κύρια σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 776 ευρώ. Όμως όλος αυτός ο κόσμος βγαίνει στη σύνταξη, γιατί πλέον μπορεί, χωρίς να κόβεται το ποσό που παίρνει, να συνταξιοδοτείται και να εργάζεται. Και αυτή τη στιγμή στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΚΑ.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το ποσοστό, Αργυρό.
2: Έτσι. Έχουμε 298.500 συνταξιούχους που ταυτόχρονα απασχολούνται και δουλεύουν. Και είναι συνταξιούχοι ή έχουν συνταξιοδοτηθεί. Συγγνώμη.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε την επεισοδιακή καταδίωξη και τον καυγά ανάμεσα στους αναβάτες μιας μηχανής και τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Το περιστατικό άρχισε νωρίς το βράδυ από τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού και συνεχίστηκε μέχρι τον Καρυδαλού, με απολογισμό Θεοδόση Πάνου, έναν τραυματή αλλά και αρκετές προσαγωγές, κάποιες εκ των οποίων έγιναν συλλήψεις.
4: Τρεις έγιναν οι συλλήψεις, 5 ήταν συνολικά οι προσαγωγές και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε χτυπήματα στο κεφάλι. Όλα ξεκίνησαν στον Κορυδαλό, σε έναν κεντρικό δρόμο, όταν στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Διαπληκτήθηκαν δύο οδηγοί. Ο ένας επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με άλλα 3 άτομα και ο έτερος οδηγός οδηγούσε μοτοσυκλέτα και είχε και συνεπιβάτη. Η αιτία, τίποτα. Ποιος έχει την προτεραιότητα?
3: Αμεληταία προφανώς, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις.
4: Εννοείται, στους ελληνικούς δρόμους συνήθως η αιτία είναι αμεληταία, για να ξεκινήσουν οι Έλληνες οδηγοί να τσακώνονται και να έρχονται στα χέρια. Ο οδηγός του αυτοκίνητου έφυγε. Η μοτοσυκλέτα όμως τον καταδίωξε. Κατάφερε ο οδηγός να του κλείσει το δρόμο, να κατέβουν κάτι και βεβαίως το σύνηθες να έρθουν στα χέρια. Έφτασαν και άλλοι. Από ό,τι φαίνεται,
3: λες και είναι μια γενικευμένη σύραξη, φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν.
4: Ακριβώς έτσι, διότι έφτασαν άλλα 2-3 μηχανάκια με 2 επιβαίνοντες στον καθένα, οδηγό, συνοδηγό, και εκεί η συμπλοκή γενικεύτηκε με αποτέλεσμα ο συνοδηγός του αυτοκινήτου να καταλήξει στο νοσοκομείο, όπως σας προείπα, με τραύμα στο κεφάλι, καθώς είχε δεχτεί αρκετά χτυπήματα περίοικοι. Βεβαίως προσπάθησαν να τους σταματήσουν, να σταματήσουν αυτόν τον καυγά. Δεν ήταν κάτι τέτοιο δυνατόν, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και βεβαίως να έχουμε τις 5 προσαγωγές, από τις οποίες 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, και τον τραυματία που σας προανέφερα να τον προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία να αποχωρεί για την οικία.
3: Απίστευτα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τώρα είχαμε, Θεοδόση, και την έφοδο της αστυνομίας σε ένα σπίτι στη Φυλή. Άλλη μια εγκληματική οργάνωση διέπρατε τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες σε διάφορες περιοχές με πολύ μεγάλη λία. Εδώ φαίνεται βέβαια ότι εμπλέκεται όλη η οικογένεια, έτσι, από την γιαγιά μέχρι και τα ανήλικα παιδιά.
4: Ακριβώς, και φαίνεται ότι η αιχμή του δόρατος ήταν ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Και τα υπόλοιπα μέλη που έστειναν τις απάτες, τις γνωστές απάτες, έχετε διαρροή ρεύματος στο σπίτι, και επειδή έχουν υδράργυρο τα χρήματά σας αλλά και τα χρυσαυτιά σας, θα τα δώσετε σε εμάς για να σας προστατεύσουμε. Εδώ απορώ ακόμα πώς είναι δυνατόν να πιάνει αυτή η απάτη με την έκταση που
3: έχει. Ναι, το λέμε καθημερινά, πραγματικά.
4: Ακριβώς, ναι, δεν μπορώ να το κατανοήσω, διότι ανάμεσα στα θύματα της συγκεκριμένης οικογένειας απατεώνων είναι και δύο ανήλικα αδέρφια 15 και 17 ετών, με τα οποία πίστηκαν για να προστατεύσουν τα χρήματα των γονιών τους που ήξεραν που βρίσκονται, να παραδώσουν στους απατεώνες 3.000 ευρώ. Από μέσα σε 6-7 μήνες η συγκεκριμένη οικογένεια των απατεώνων αποκόμισε μια λία στάξεως των 250.000 ευρώ. Και εκεί εγώ μάλλον θα παραμείνω με την απορία πώς είναι δυνατόν ακόμα να πέφτουν θύματα άνθρωποι από μια τέτοια κακοστημένη απάτη.
1: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Μαύρη επέτειος σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης που άλλαξαν το ρου της ιστορίας παγκοσμίως. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο σημείο 0 υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θανάση, θα ακουστούν ένα προς ένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
5: Όπως γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 25 χρόνια, η κεντρική τελετή στο Εθνικό Μνημείο αρχίζει σε περίπου μία ώρα με την ανάγνωση από συγγενείς των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο World Trade Center το 1993. Πολιτικές ομιλίες δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, διατηρώντας το χαρακτήρα της τελετής επικεντρωμένος στις οικογένειες. Στο Ground Zero αναμένονται ο δήμαρχος Ζωρά Μαμντάνη και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να παραστεί σε τελετή στο Πεντάγωνο, που θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ομιλία. Πάνω από την επέτειο όμως, φέτος πέφτει η σκιά μιας νέας αντιπαράθεσης. Φέτος προστίθεται για πρώτη φορά μια 7η περίοδο σιγή στη μνήμη όσων πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέονται με την 10η Σεπτεμβρίου. Περισσότερες από 170.000 σελίδες αρχείων για την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των πύργων δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας την αντίδραση των συνδικάτων της πυροσβεστικής, που ζητούν απαντήσεις για το τι γνώριζαν τότε οι αρχές σχετικά με την τοξικότητα στο Ground Zero. 25 χρόνια λοιπόν μετά, η Νέα Υόρκη δεν θυμάται πλέον μόνο εκείνους που χάθηκαν σε λίγες ώρες το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου, θυμάται και εκείνους που εξακολουθούν να χάνονται από τις συνέπειες της. Βασίλη.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από το μήνυμα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού προς τους παίκτες της ομάδας.
6: Όλοι μαζί θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αγκουαλθίλ, μιλώντας στους παίκτες της ομάδας θέση του Ρέντι. Αύριο η πρώτη παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού στον εντός έδρας αγώνα με τον Όφη στις 7 το απόγευμα. Χθες το απόγευμα ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα, ανέφερε, προσθέτοντας ταιριάζει στην τροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον πρώην αθλητικό διευθυντή Ντάρκο Κοβάσεβιτς για όσα προσφέραν στο σύλλογο. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα, υπογράμμισε. Για τους στόχους ανέφερε, πρώτα απ' όλα ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, που χθες, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 3-1 την Κηφισιά σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Τα μπόλδα με πέναλτι Ραστόντερ τα γκολ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, για την Κηφισιά είχε σοφαρίσει το 74 ο Θεοδωρίδης. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του Ζολίμπουα. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί πλέον στην πρώτη θέση με τον Πανετολικό, έχει 9 βαθμούς. Την Κυριακή στις 9.30 ντέρμπι Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο τεχνικός των Πρασίνων Τζέικομπ Νίστρουμ για την νίκη της ομάδας του.
7: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση. Από την πλευρά μας όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε, και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος. That we can improve, of course.
3: Στον Στίβο και στο Επικοντό τώρα, Δημήτρη, θα έχουμε νέα μεγάλη μάχη η Καραλή του Μπλάντης.
6: Απόψε στις 9 στη Βουδαπέστη, σε meeting Στίβου που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Κλασικού Αθλητισμού, αγωνίζονται ο Εμμανουήλ Καραλής με το μότο του Μπλάντη στο Επικοντό. Άλλη μία μονομαχία. Του θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά στον τελικό του Gold του Diamond League ο Καραλής πήρε την πρώτη θέση, γιατί ο Ντουμπλάτζιτς δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, δεν είχε θέμα τραυματισμού και δεν συμμετείχε. Έτσι, σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή αναμέτρηση στην Βουδαπέστη. Αύριο αγωνίζεται στο ίδιο meeting στη Βουδαπέστη ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο μπάσκετ φιλικά τουρνουά έχουμε στην Κύπρο Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και 9 ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στην Ρόδο στις 8 το βράδυ ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΑΕΚ. Πρεμιέρα σήμερα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 το απόγευμα. Ο διεθνής επιθετικός της ΚΟΜΟ Τάσος Δουδίκας πέτυχε το πρώτο τέρμα στο Champions League χθες στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η ΚΟΜΟ κέρδισε 4-1 την Λειψία με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα. Στον Όφι, ο Τάσος Χατζιωβάνης, νέο μέλος της ομάδας της Κρήτης, ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομόνια, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027. Τέλος, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο 1 στον κόσμο με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, θα διεκδικήσουν αύριο τον τίτλο στο Αμερικανικό Open. Στα ημιτελικά, η Σαμπαλένκα απέκλεισε 2-0 σετ την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα και η Ριμπάκινα κέρδισε 2-1 σετ την επίσης Αμερικανίδα Κοκό Γκοφ.
1: Ο καιρός. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς θα κινηθεί το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο και η κυρία Σαλαμάρα διερωτάται, κύριε Αρνιακέ, αν θα μπορέσει τελικά να κάνει μπάνιο στη θάλασσα.
8: Νομίζω ότι στην Αττική τα πράγματα θα είναι καλά, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι σημαντικό. Αλλά στην...
3: Άρα προλαβαίνουμε μια τελευταία βουτιά, Τάσο, έτσι.
8: Όχι τελευταία, γιατί τελευταία.
3: Α, είναι ακόμα πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
8: Δεν θα μπούμε από τώρα και μέσα στο σπίτι. Ακόμα έχουμε Σεπτέμβρη.
3: Χαίρομαι.
8: Και πολλές φορές υπάρχει και το λεγόμενο γαϊδουρό καλό καιρό.
1: Άρα να μην κατεβάσει την ομπρέλα και το καρεκλάκι από το αμάξι.
8: Όχι, θα έλεγα. Στην Αττική δεν προβλέπονται βροχές αύριο και σχεδόν ούτε και την Κυριακή. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, αύριο περιμένουμε γενικά άθλιο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως τα δυτικά, τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και ενδεχομένως την Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία και την βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, θα έχουμε τοπικές ομίγλες, οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά, εκεί που θα έχουμε και τα φαινόμενα το απόγευμα, στους 32 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και δεν αποκλείεται στη Λάρισα και τη Φθιότητα να δούμε και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους 3 με 4 από φως στον Σαρονικό, μέχρι 5 στον Εβοϊκό, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, που έχει τη τιμητική της λόγω της έκθεσης, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη ασθενής μεταβλητή στο Θερμαϊκό, μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε οι βροχές να προχωρήσουν νοτιότερα και ανατολικότερα. Θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Όμως δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Ενώ από τη Δευτέρα και μετά οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν. Αχ, καθώς φαίνεται ότι 36 και 37 δεν πρόκειται να ξαναδούμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, πυκνή ροή και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσβουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr Γιώργος Μαζωνάκης. Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου.
3: Και στο ενικός.gr κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στους δύο γιατρούς, τα καθαρισμένα σωληνάκια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο της έρευνας.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος καταγράφει ιστορικό υψηλό στην εξωστρέφειά του, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή περλίτη και μπετονίτη, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες της διεθνούς βιομηχανίας και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευών. Το πρώτο μισό του έτους, οι ελληνικές εξαγωγές των συγκεκριμένων βιομηχανικών ορυκτών σημείωσαν διψήφια αύξηση με κύριους προορισμούς στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή χαλκού και γαλλίου τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το 32% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group, η αγορά εργασίας διατηρεί θετικό πρόσημο. Το 55% των εργοδοτών σκοπεύει να κρατήσει σταθερά το δυναμικό του, ενώ οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση καθοδηγούνται σταθερά από την υψηλή εξειδίκευση. Στην κορυφή των προσλήψεων βρίσκονται τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλεις, που αναδεικνύονται ως ο πιο ανταγωνιστικός τομέας, ακολουθούν με έντονη δυναμική οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καταγράφοντας υψηλό διετίας, καθώς και οι κλάδοι της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, οι πιο συγκρατημένες τάσεις εντοπίζονται στο δημόσιο τομέα και την υγεία. Άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών κατά 4,8% καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών παρουσίασε σταθερά ανωδική τροχιά, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών με άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος ανέγερσης. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε κατηγορίες όπως τούβλα με ποσοστό της τάξης του 11%, έτοιμο σκυρόδημα 8%, αγωγούς χάλκινους και υαλοπίνακες. Αντίθετα, μικρή μείωση σημειώθηκε μόνο στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε 12μηνη βάση, ο μέσος δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,2%.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
12: Δημήτρης Χριστούλιας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέομαι τον κόσμο σου.
14: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον. Ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό τον Πακατόν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
11: Είμαι ένας

Θα το ξαναπώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι εδώ. Και θα είναι εδώ. Γιατί με αυτά τα τραγούδια δεν φεύγεις, μένεις.

0: επίτηδες να μιλούσα τόση ώρα. Δεν το ήξερα το τραγούδι αυτό. Το έμαθα ψάχνοντας ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε σήμερα τις ώρες μικρές. Δεν είμαι φαν του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως είχα και έχω την ίδια άποψη ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας, που μπορεί να έχει πάθη, μπορεί να έχει αδυναμίες, μπορεί να έχει ευαισθησίες που καμιά φορά τις πληρώνεις, αλλά απ' την άλλη, ακούγοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι που ξέρετε πόσα views έχει στο YouTube, 37 εκατομμύρια. Απίθανο, ε! Ο κάθε Έλληνας το έχει δει τρεις φορές, δεν είναι έτσι. Κάποιοι το έχουν δει πολύ περισσότερες. Έναν άνθρωπο που έχει γίνει ίνδαλμα, που είναι στην καρδιά τόσων εκατομμυρίων Ελλήνων, πρέπει να τον σεβόμαστε και μετά το θάνατό του και ειδικά όταν είναι ακόμα άταφος. Και έχω λόγους που το λέω αυτό. Γιατί σας έλεγα χθες κάποια πράγματα και είδα ότι κάποιοι ακόμα δεν έχουν πάρει το μήνυμα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είδα αναφορές σε προσωπικά στοιχεία της διαδρομής του, ξεχνώντας ότι, το είπα και το πρωί, θα το πω και τώρα, την υπεύθυνη και κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είναι ούτε αδυναμίες ούτε τα πάθη του. Είναι δύο γιατροί. Στους οποίους ήδη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη ζητεί αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Από όσα έμαθα στην νομική, δεν είμαστε μακριά από αυτό, η δικαιοσύνη θα κρίνει, αλλά αν σας πω και θα σας πω σήμερα αναλυτικά τι συνέβη και τι έκαναν οι δύο γιατροί και ποιο είναι το ιστορικό τους, τότε θα βγάλετε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Και μου έχει μείνει το κεντρί. Γιατί η τροπή που παίρνει αυτή η τραγωδία είναι συγκλονιστική, συγκλονίζει το Πανελλήνιο, αυτή η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μοναδικού Γιώργου Μαζωνάκη, και θα σας πω τα γεγονότα ένα προς ένα. Περιμένοντας και τη Λουκία Γκάτσου που έχει μπλέξει στην κίνηση, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 3 είμαστε εδώ. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε λίγο και η Λουκία μαζί μου. Και αποφάσισα σήμερα, από έναντί μου ο υπέροχος Γιάννης Καραγευρέκης και η Δήμητρα Πανανού, πάντα εξαιρετική στο συντονισμό της εκπομπής, και η Αναστασία Γκεργκελεζίου στην υποδοχή των μηνυμάτων σας. 2-11-200-8-200. Στούντιο papakirialfm.gr και περιμένω τα μηνύματά σας. Ξεκίνησα να λέω πριν λοιπόν. Αναφερθούμε στην πορεία των γεγονότων που θα απασχολήσουν, γιατί παίρνει τέτοιες διαστάσεις κοινωνικές, πολιτικές, που είπα να αφιερώσω όλη μας την εκπομπή στο θέμα, με τους πρωταγωνιστές να μας μιλάνε ζωντανά και θα τους ακούσετε σε λίγο. Θέλω να πω ξανά, καλώς στη Λουκία, θέλω λοιπόν να πω ξανά λίγος σεβασμός στον άνθρωπο αυτό που είναι στη διαδρομή του, στην προσφορά του, στην αγάπη εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, στη μουσική του διαδρομή.
1: Καλησπέρα
0: Λουκία. Λίγο σεβασμός, και σας παρακαλώ, όσοι δεν θέλετε να δείξετε σεβασμό, απλώς έως ό,τι ταφή τουλάχιστον, βγάλετε, συγγνώμη θα το πω Λουκία, δεν μιλάω έτσι συνήθως, βγάλετε το σκασμό.
1: Εγώ επειδή σε άκουγα στο δρόμο και είπες ότι εντάξει δεν ήταν από τους αγαπημένους τραγουδιστές, ας πούμε, εμένα ήταν πραγματικά από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές, η φωνή του, τα τραγούδια του και όλο αυτό με έχει, όπως όλους βλέπεις ξαφνικά ένα λαϊκό κύμα, μια μεγάλη αγάπη.
0: 40 χρόνια εγώ δεν ήμουν ποτέ σε εκπομπές μου αυτοαναφορικός. Το τι κάνω εγώ δεν ενδιαφέρει
1: καλά,
0: κανέναν.
1: Ναι,
0: εγώ στο μυαλό μου έχω τον άνθρωπο απέναντί μας και μας ακούει.
1: Βέβαια.
0: Μόνο εκείνος με ενδιαφέρει.
1: Βέβαια,
0: ούτε εκείνος ενδιαφέρεται, ούτε για μένα ούτε για σένα.
1: Καλά ποιος είμαστε, ναι, και τι μας αρέσει η μουσική.
0: Γιατί τα ακούω και αυτά,
1: αλλά
0: δεν με ενδιαφέρει.
1: Αλλά από την άλλη, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να δούμε τα γεγονότα ένα προς ένα, γιατί η υπόθεση έχει πάρει συγκλονιστική τροπή.
1: Μιλούσαμε
0: και άκου Λουκία και θα σχολιάζεις, σταματάω κομμάτι-κομμάτι να το σχολιάζεις. Μιλούσαμε λοιπόν χθες τα γεγονότα και λέγαμε ότι έχει καταθέσει η γιατρός, προσέξτε, μιλούμε για ένα ιατρείο που είναι στο Κολωνάκι, καθίστε να κλείσουμε λίγο το μικρόφωνο, τακτοποιήστε τα πράγματά της η Λουκία και να με ακούγονται τα χαρτιά, περιμένετε. Έβλεξε την κίνηση Λουκία και ήρθε τώρα. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο Γιάννη μοναδικό τραγούδι, θέλω να πάμε στο Ανήκω σε μένα, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο. Και αυτό επίσης το αγάπησα, ούτε αυτό το ήξερα Λουκία, πρέπει να ομολογήσω, και το αγάπησα τώρα ακούγοντας
1: το. Το με λένε Γιώργο, το έχεις ακούσει.
0: Αργότερα.
1: Λοιπόν, γιατί είναι πραγματικά
0: θα το ακούσουμε και αυτό.
1: Μοναδικό.
0: Λοιπόν, μιλούμε για δύο γιατρούς. Μιλάμε για ένα παράνομο ιατρείο, το οποίο είναι στο Κολωνάκι, το οποίο ανήκει σε ένα δίκτυο, το έμαθα αυτό σήμερα, ένα δίκτυο παγκόσμιου ιατρικού τουρισμού. Άρα στέλνουν από όλο τον κόσμο, για να ακούσουμε λίγο,

0: Λοιπόν, ανήκει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, άρα στέλνει από όλο τον κόσμο ανθρώπους οι οποίοι για λόγους υγείας, ευεξίας, μακροζωίας θέλουν να υποβληθούν σε τέτοιες θεραπείες.
1: Σε τέτοιες θεραπείες, λοιπόν, όπως ήρθαν και σήμερα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι το
0: ήμασταν
1: φοβερό.
0: Εκεί στην... ναι. Και ξαφνικά στο ρεπόρτερ μας έρχεται μια κυρία, λέει: με συγχωρείτε, το ιατρείο του κυρίου Τάδε, λέει, ξέρετε, είναι κλειστό γιατί κατηγορούνται για
1: και
0: το θάνατο.
1: Ήρθαν από το εξωτερικό.
0: Λέει: δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Εδώ έχω αυτή τη διεύθυνση και μου είπαν να έρθω σήμερα. Είχα ξανάρθει και ήρθα, λέει: ξέρετε, υπάρχει ένας νεκρός. Νεκρός, λέει: ναι, εγώ ήρθα από το εξωτερικό.
1: Δεν το ξέρει η γυναίκα.
0: Ναι, απίθανο έτσι. Ναι, απίθανο, σήμερα λέει: πού είναι το ιατρείο, πάω να κάνω πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρόσεξε πού βρισκόμαστε. Εδώ λοιπόν ξέρουμε μέχρι χθες ότι η γιατρός, η οποία δήλωνε γυναικολόγος, αλλά δεν έχει ειδικότητα, ψέματα αυτό. Δεν έχει καμία ειδικότητα, ούτε καν παθολόγο, είναι γενική γιατρός. Συστεγάζονται δύο ιατρετών, κάνει σε δύο επιχειρήσεις. Ο κατηγορούμενος και η κατηγορούμενη δεν είναι. Είναι δύο παράλληλες επιχειρήσεις και κράτα το αυτό που σου λέω, γιατί έχει σημασία. Θα το πούμε τον κύριο Πατούλη και θα το εξηγήσουμε αυτό. Ναι. Λοιπόν. Έχει πει ότι ήρθε, θυμάσαι που λέγαμε, τι ώρα
1: τι
0: έπαθε
1: ώρα,
0: την ανακοπή.
1: Και
0: τι ώρα... Λοιπόν,
1: έχουν πει ψέματα από ό,τι φαίνεται στην κατάθεσή τους.
0: Οι κάμερες διαψεύδουν την κατάθεσή της γιατρού. Ο Μαζονάκης πήγε εκεί σε άσχημη κατάσταση με ένα τσιρότο λέγοντας ναι. Έπεσα τις κάλες και χτύπησα και ζαλίζομαι.
1: Γύρω στη μία το μεσημέρι.
0: Και όχι τέσσερις. Τι σημαίνει αυτό, το ΕΚΑΒ κλήθηκε μετά τις τέσσερις.
1: Άρα ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται ήταν νεκρός.
0: Όχι, περίμενε. Πάει ο Μαζονάκης στη μία. Λέει ότι δεν είναι καλά. Όλοι οι γιατροί λένε ότι δεν πρέπει να κάνεις. Είναι που είναι παράνομο το μηχάνημα. Είναι που δεν υπάρχει η ομάδα εκεί να τον σώσει αν πάθει κάτι. Ένα γιατρείο. Ούτε απεινιδωτή δεν είχαν. Και ξεκινάει να του κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση. Το κρύβει από την κατάθεσή της. Αποδεικνύεται από τη λειτουργία του μηχανήματος.
1: Όταν 45 λεπτά σε λειτουργία περίπου.
0: Άρα δεν έπαθε την ανακοπή όταν του έβαζε το φλεβοκαθετήρα.
1: Που είπε
0: άρα...
1: ότι του βάζε, πήγε να του βάλει
0: ναι,
1: το δεύτερο.
0: Καλά, καλά. Ναι. Είχε ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση. 45 λεπτά την πλασμαφαίρεση. Ουσιαστικά βγάζεις το αίμα από μία αντλία, προσθέτεις, βγάζεις το πλάσμα, βάζεις άλλο πλάσμα, ώστε το αίμα να ανανεωθεί και να φύγουν οι ταξουκές ουσίες ή οποιασδήποτε άλλες. Αυτό όμως γίνεται σε ένα οργανωμένο νοσοκομείο. Η γυναίκα λοιπόν και το κάνει εκεί, και δεν έχει απεινιδωτή, και δεν έχει ομάδα να τον βοηθήσει.
1: Και πήγε σε κακή κατάσταση από ό,τι φαίνεται.
0: Και όπως λένε οι γιατροί, θα έπρεπε, μας το είπε χθες κυρία Παγώνη, με το που τον βλέπει έτσι να κλαίσει το 166 και να τον πάει μαζί, συνοδευόμενο στο νοσοκομείο, η θεράπουσα γιατρός. Πάει αυτό. Γίνεται αυτό. Αφού είναι εκεί, εμείς δεν ξέρουμε, το ψάχνει η αστυνομία, προφανώς παλεύει να τον σώσει για να μην εκτεθεί. Γιατί είναι παράνομο το ιατρείο. Όταν βλέπει ότι ο Μαζονάκης είναι πια νεκρός,
1: τότε καλύτερα.
0: Πάει
1: μόνο του
0: σε 5 λεπτά και βλέπουν ότι δεν έχει σφιγμό. Είναι άσφιγμος, άρα έχει πεθάνει.
1: Και ήταν ασθενής. Και όπως είπαμε, ποιος ξέρει πόσο ήταν εκεί. Ναι.
0: Μα ήταν νεκρός. Πόσο ήταν εκεί. Και όταν πάει στο Ελπίς, διαπιστώνει το θάνατό του 6 παρά 20.
1: Άρα δεν μπορούσε να γίνει τίποτα από το ΕΚΑΒ να τον σώσει. Καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, μα ήταν νεκρός. Πώς να σώσει κάποιον
1: ναι,
0: που έχει πεθάνει.
1: Αυτό θέλω να πω. Αυτό, γιατί ήταν άλλα λέγανε στην κατάσταση.
0: Να
1: στην
0: φώναζε
1: αρχή.
0: Το ΕΚΑΒ με το που έγινε.
1: Με το που έγινε. Ακριβώς μήπως μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος.
0: Το ψάχνει η αστυνομία αυτό και καταλήγει σε πρώτο σου λέω την πληροφορία ότι τον είχαν ώρα εκεί, γι' αυτό και δήλωσε λάθος ώρα. Γιατί αν έχει πάει μία και βάζει πλασμαφαίρεση στις 2, μετά από 45 λεπτά είναι 2 και 45. Όταν το πει 4
1: και.
0: Και
1: 4 και 20.
0: 4 και 20, μπράβο. Κάθε βράδυ του Σαββάτου. Για βάλε λίγο, Γιάννη μου.

0: σας.
1: Άρα πάει λοιπόν εκεί ο Μαζονάκης σε άσχημη κατάσταση, του κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς να έχει τις προδιαγραφές, χάνει τη ζωή του, γίνονται έφοδοι της αστυνομίας και στο ιατρείο και στα σπίτια των δύο γιατρών και στο Μαζονάκη, και τι βρίσκουν στο ιατρείο? Δύο μηχανήματα. Τα κατάσχουν παράνομα, ε. Τα κατάσχουν. Εδώ πάμε λοιπόν τώρα στις ευθύνες.
2: Στις ευθύνες. Και λοιπόν, ποιος έχει την ευθύνη?
1: Περίμενε. Θα σου λέω να μου λες. Είχαμε χθες τον κύριο Πατούλη, θα τον ξανέχουμε και σήμερα. Είναι ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης αυτής. Μακράν. Λέει, από τότε που ήταν νομαρχία, κάναμε τους πρώτους ελέγχους. Μετά εμείς ιατρικός σύλλογος και οι τελευταίοι είναι 23. Είχαμε καταγγελίες, 24 και 2 το 25, το τελευταίο στο Νοέμβριο. Είχαμε και καταγγελίες.
2: Καταγγελίες ότι
1: κάτι δεν πήγαινε καλά με το ιατρικό.
2: Με το συγκεκριμένο ιατρικό.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: γιατρία, δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα. Και τον ρωτώ, συγγνώμη, υπάρχει ένα βίντεο στο site του ιατρείου αυτού.
1: Αυτό το δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα όμως.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο στο site του ιατρείου. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Δηλαδή, εσύ να μπεις τώρα, αν πατήσεις την ονομασία θα το βρεις.
1: Ναι.
0: Και είναι ο γιατρός και
1: ναι.
0: Τι λέει, ότι κάνουμε αυτή τη θεραπεία.
1: Και είδες και ένα βίντεο ασθενούς που έχει κυκλοφορήσει, που του κάνει γιατρός τη θεραπεία. Και αυτό, βίντεο ασθενούς που κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία.
0: Ρωτώ.
1: Δεν φαίνεται το πρόσωπό του, αλλά φαίνεται ότι συγκεκριμένη γιατρός.
0: Ωραία.
1: Με μια κουβέρτα κιόλας. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί ο ασθενής ήταν καλυμμένος με μια κουβέρτα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι σαν...
1: τι να σου πω, κοκογιανίτες που λέμε.
0: Όχι άλλο λέω, είναι σαν
1: εμοκάθαρση. Εικόνα εμένα πώς μου φάνηκε. Με μια κουβέρτα ο άνθρωπος εκεί καλυμμένος.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι στο site του ιατρείου εμφανίζεται κανονικότατα ένας κύριος, ο γιατρός, να διαφημίζει το μηχάνημα.
1: Μάλιστα.
0: Και να λέει ότι έχουμε από τον κόσμο ελάτε στην καλύτερη.
1: Ναι.
0: Το απαντέτα κρύβει δηλαδή.
1: Δεν το κρύβει.
0: Δεν θέλει ανάγκη να κρύει, το διαφημίζει. Και εγώ ρω, πάει τόσες φορές ο ιατρικός λόγος να κάνει έρευνα σε ένα ιατρό που έχει καταγγελία.
1: Που λέει ότι κάνει τη δουλειά. Ναι.
0: Δεν
1: το διαφημίζει.
0: Ένα κλικ στο site. Όχι, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι η απάντηση. Ούτε έχουμε αυτόν τον κόσμο, ούτε είναι η δουλειά μας.
1: Ποια είναι η δουλειά λοιπόν, αρχίσαμε τον μπαλάκι των ευθυνών.
0: Εμείς όχι, εμείς πήγαμε κανενός. Εμείς πήγαμε και δεν βρήκαμε.
1: Κανενός.
0: Περίμενε τώρα.
1: Μήπως όλα καταλήγουν στο Υπουργείο Υγείας. Εγώ ερωτώ.
0: Όχι.
1: Ερωτώ.
0: Περίμενε. Τελειώνει αυτή η ιστορία και αποκαλύπτεται σήμερα ότι η γιατρός, αυτή που κατηγορείται για το θάνατο, που στα χέρια της πέθανε ο Μαζονάκης, πλασμαφαίρεση, το 2023 έχει συμμετάσχει σε ένα συνέδριο στο οποίο απλώς απευθύνει μήνυμα μαγνητοσκοπημένο ο κύριος Πατούλης, δεν ακούει, και υπάρχουν και άλλοι πολλοί υπό την αιγίδα και υπουργείων από όλο τον κόσμο, επιστήμονες, και τι λέει στο βίντεο που το είδα και το προβάλαμε στο Open, αυτή η γιατρίνα, 2023. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μόλις παρέλαβα ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Θα πάρω κι άλλο. Τα οποία είναι εξαιρετικά, καθαρίζουν, υπόσχονται αυτό, κάνουν εκείνο υπερσύγχρονα. Και εγώ ρωτώ.
1: Άρα το έλεγε ανοιχτά.
0: Δημόσια. Εγώ λοιπόν ρωτώ. Θα δεχθώ, γιατί θα έχουμε τον κύριο Πατούλη και έχω ήδη μιλήσει πολλές φορές και τηλεοπτικά μαζί του. Θα δεχθώ ότι ήταν ένα βίντεο, το έστειλε, δεν ήξερε. Άμα στείλει ένα χαιρετισμό στη συνέδρια, μπορεί να ξέρει τι λένε οι υπόλοιποι, πού να ξέρει. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να ψάξει το φάκελο του κάθε
1: ένα. Επαναλαμβάνω.
0: Όχι, περίμενε, μην χάσουμε την ουσία.
1: Ναι, περίμενε. Στην ουσία αυτή, προσπαθούσα να πάω.
0: Αυτή η γυναίκα λοιπόν δημόσια λέει καμαρώνει για το μηχάνημα.
1: Ωραία.
0: Αυτή η γυναίκα που καμαρώνει για το μηχάνημα δεν θα έχει άκρες αφού είναι παράνομο. Πώς έχει πει δημόσια, διαφημίζει δημόσια το μηχάνημα και ο ιατρικός σύλλογος δεν ξέρει τι θα
1: γίνει
0: μετά.
1: Άρα μήπως δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο να καταλήξουμε εκεί.
0: Θα σου απαντήσω.
1: Μήπως δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί.
0: Θα σου απαντήσω. Όταν τα έλεγα αυτά στην τηλεόραση, παρενέβη ο κύριος Άθενος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, συμφώνησε μαζί μου σε αυτό.
1: Άρα δεν είναι. Άρα καταλήγει ο Υπουργός Υγείας η κατάσταση.
0: Και είπε ότι αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο.
1: Δεν χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με το μυαλό μου. Δηλαδή απλά πράγματα.
0: Το είπε, αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο.
1: Ναι, έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης για να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να είχαν γίνει έλεγχοι.
0: Λοιπόν. Ακριβώς γι' αυτό θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Θεμιστοκλέος μαζί μας, τον Υφυπουργό Υγείας, ο οποίος είναι και γιατρός και
1: φυσικά
0: τα ξέρει. Θα έχουμε μαζί μας τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, που είναι και καθηγητής.
1: Αιματολόγος.
0: Βέβαια. Ναι. Και ο οποίος από την Αμερική που βρίσκεται θα μας εξηγήσει τις παγίδες, τους κινδύνους, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση, πρέπει να την κάνουμε, να μην την κάνουμε. Προφανώς πρέπει να ακολουθούμε ιατρικές οδηγίες και να γίνεται σε δημόσιο ή κρατικό νοσοκομείο, αλλά σίγουρα όχι σε ιατρείο.
1: Και είναι διαφορετικό να γίνεται για λόγους αισθητικής και μακροζωίας. Διαφορετικό να γίνεται επειδή έχεις κάποια πάθηση και συγκεκριμένη ασθένεια.
0: Ρώτησα, μου είπαν ότι είναι θαυματουργή μέθοδος όταν λειτουργείς στα Άγια Αυτοάνωσα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αλλάξεις πλάσμα και να θεραπευτείς.
1: Ακριβώς.
0: Ή να βελτιωθεί, θα μας πει ο κ. Δημόπουλος.
1: Ή να έχεις κάποια πάθηση στο αίμα, ας πούμε.
0: Και ποιον θα έχουμε 4,5?
1: Τον Γιώργο Πατούλη.
0: Έτσι, που έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε, γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις πιο πολύ κρύβονται. Εγώ εκτιμώ ότι ο κ. Πατούλης δεν κρύβεται.
1: Δεν κρύβεται, όχι.
0: Είναι εδώ και
1: πάντα
0: εδώ στο
1: Ριάννη. Και απαντάει παντού.
0: Και λέει ότι εγώ δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και θα ρωτήσετε με ό,τι θέλετε και να σας πω. Τώρα, επειδή δεν είμαστε δικαστές, εάν υπάρχουν ευθύνες,
1: ακριβώς,
0: θα καταλογιστούν.
1: Και πρέπει να καταλογιστούν.
0: Αλλά ένα είναι αυτό Και άλλο είναι αυτό που λες, έπρεπε να φτάσουμε να πεθάνει άνθρωπος για να καταλάβουμε
1: αυτό, ότι δεν υπάρχει αυτά... θεσμικό πλαίσιο και ότι έπρεπε
0: τρύπα,
1: να έχει ρυθμιστεί.
0: Όχι τρύπα, κρατήρας.
1: Αυτό, κρατήρας. Κρατήρας μεγάλος.
0: Γιατί σου λέει και ο Σπατούρης.
1: Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Αμαζονάκης, και αν δεν ήταν ο Γιώργος Αμαζονάκης και ήταν κάποιος άλλος, θα γινόταν τέτοιος χαμός, θα σου πω εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, μπορεί να ήταν ένας ασθενής.
1: Νομίζω πως όχι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να ήταν ένας ασθενής.

0: είσαι ένας από εμάς, τέλος πάντων.
1: Μου έλεγε ένας γνωστός, μια κυρία, ότι με είχαν φάει να πάω στο γιατρό αυτό. Ότι
0: φαντάζω.
1: Κάνει θαύματα. Και ότι είναι πασίγνωστος στην Αθήνα. Και έπαιρνε 200 ευρώ την επίσκεψη, χιλιάρικο για μία απλή θεραπεία, και η ολοκληρωμένη φτάνει 10.000 ευρώ.
0: Μιλάμε για χρυσορυχείο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Σε διαμέρισμα.
0: Χρυσορυχείο.
1: Μήπως είδες τι είχε γύρω-γύρω από τα μηχανήματα.
0: Είδα, ναι.
1: Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Εικόνες.
1: Πόσες εικόνες.
0: 200, ξέρω, ναι, εγώ δεν τις μέτρησα.
1: Εντάξει, φαντάζεσαι να γεμίσουμε. Εγώ πιστεύω
0: εδώ,
1: στο Θεό.
0: Αλλά
1: να γεμίσουμε 800
0: όλα,
1: εικόνες.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ένα ποδήλατο.
0: Ναι, μια στολή σαμουράι. Κάτι σπαθιά είδα, νομίζω.
1: Ωραία, ναι.
0: Αυτό θυμάμαι.
1: Κανονικό. Είναι ό,τι έχει ένα ιατρείο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν φτιάχνεις ένα ιατρείο, ξεκινάς από
0: αποστολή
1: σαμουράι.
0: Ποδήλατο, 150 εικόνες.
1: Τα υπόλοιπα είναι συμπληρωματικά.
0: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται κάτι διπλώματα. Εγώ, γιατί συνήθως όταν μπαίνω στο ιατρείο, βλέπω δύο διπλώματα στον τοίχο, ας πούμε.
1: Το ότι είχε στολή σαμουράι δεν είχε απεινδωτή, πώς το κρίνεις?
0: Τέλειο.
1: Το λέω, έτσι.
0: Ναι, με μεγάλη επιτυχία.
1: Να πούμε στον κύριο Θεμιστοκλέους να βάλει στον κανονισμό των ιατρείων.
0: Ότι
1: να έχουν και μια στολή σαμουράι.
0: Και μια στολή σαμουράι, απαραίτητος.
1: Πού έχει άνομα του Θεού.
0: Τι να.

0: του τέλους. Ξέρεις, βλέποντας και από, επειδή κάθε μέρα βλέπουμε στη τηλεόραση την τηλεθέαση, νομίζω ότι ή βλέποντας την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο, τέτοιο ενδιαφέρον έχω να δω πολλά χρόνια. Έχει συγκλονιστεί ο κόσμος, αγαπούσε το Μαζονάκη και έχει εξοργιστεί με τις συνθήκες θανάτου του,
1: ναι,
0: και με αυτούς που λένε για τον Μαζονάκη. Συγγνώμη, παιδιά μου. Φταίει ο Μαζονάκης σαν μία γιατρός, ενώ ήταν σε άθλια κατάσταση, για όποιο λόγο. Είναι ασθενής ο Μαζονάκης εκείνη την ώρα. Πήγαινε τον στο νοσοκομείο, του κάνεις πλασμαφαίρεση με παράνομο μηχάνημα που το κρύβεις, αλλά ταυτόχρονα το κρύβεις από τους ελέγχους, γιατί δεν έχεις νομιμοποίηση, γιατί πρέπει να είναι δημόσιο ή κρατικό νοσοκομείο και όχι διαμέρισμα, γιατί δεν υπάρχει ούτε δίπλα ούτε εντατική, ούτε μονάδα, εάν υπάρξει κάποια επιπλοκή στη διάρκεια της θεραπείας. Και ταυτόχρονα, για να έχεις το θράσος να το διαφημίσεις δημόσια σε συνέδριο και στο site σου, κάπου άκρη. Έχεις, Λουκία μου, συγγνώμη που είμαι κακύποπτος, θα πω και στο ίδιο θα με στο κλέβεις, κάποιες άκρες πρέπει να έχεις. Αν έχω εγώ.
1: Και
0: συγγνώμη.
1: Όλοι σκεφτόμαστε.
0: Ξέρεις κανένα λυσί να διαφημίζει στο διαδίκτυο πώς δεν θέλει μια τράπεζα.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εγώ σκέφτομαι και σκέφτομαι ότι είναι και αυτός ένας λόγος που πολλοί κόσμος ευαισθητοποιήθηκε πέρα από την αγάπη στο
0: αυτό,
1: Γιώργο Μαζονάκη. Πέρα από την αγάπη στο Γιώργο Μαζονάκη. Ότι μπορεί να είχε συμβεί στον καθένα μας. Πες ότι μας είχε συστήσει κάποιος αυτή τη γιατρό, γιατί ξέρεις, πολλοί οι γιατροί, δυστυχώς θέλω να πω εγώ κάποιες φορές,
0: ξέρεις, πες, ναι.
1: Ρωτάμε το διπλανό μας, έχεις κανένα καλό γιατρό να μου συστήσεις.
0: Ναι, πολλές φορές.
1: Δηλαδή και εμένα.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να σου λέει, να μου έλεγε, πήγαινε εκεί. Είναι ο καλύτερος για τη μακροζωία, ξέρω
0: έτυχε
1: εγώ.
0: Να μην έχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Ναι, αλλιώς ναι, ναι, ναι, ή να μην έχω ασχοληθεί με το θέμα τη μακροζωία, σου λέω. Εγώ.
0: Ότι ήταν το talk of the town. Ναι. Δηλαδή λέγανε, πήγαινε στον τάδε και στην τάδε να σωθείς.
1: Άκουσα μία δημοσιογράφο, νομίζω, που είπε ότι είχε ένα αυτοάνοσο και τη την είχαν συστήσει να πάει εκεί.
0: Ειδικά για το αυτοάνοσο, βέβαια. Είναι μακροζωία, είναι ευεξία να φρεσκαριστώ, να δείχνω πιο νέος,
1: πιο ακμαίος. Ναι, να νέος η κιτάρων, δεν ξέρω τι γίνεται με όλα αυτά.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι. Και ξέρεις τι, και αυτό είναι ένα τρυπάκι που πολλοί κόσμος μπαίνει.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προφυλαχτεί αυτός ο κόσμος. Γιατί πέρα από το καθαρό κομμάτι, το παθολογικό, υπάρχει και το αισθητικό. Και πάρα πολλοί κόσμος, δεν το κατηγορώ. Ο καθένας όπως νιώθει και ό,τι θέλει.
0: Φυσικά.
1: Δεν το κατηγορώ. Υπάρχει και το αισθητικό κομμάτι και ειδικά και στις γυναίκες, να το πω, ψάχνονται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι της μακροζωίας, του να φαινόμαστε πιο νέες.
0: Επειδή έχει όλες αυτές τις διαστάσεις, αυτή η τραγική ιστορία, γιατί υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, θα με τη Λουκία να αφιερώσουμε την εκπομπή στο θέμα. Θα έχουμε αμέσως μετά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και γιατρό. Θα έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή αιματολογίας, και τον πρωταγωνιστή τον κύριο Γιώργο Πατούρη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και μην ξεχάσουμε πάντως να σου πω, Λουκία μου, ότι το πετρέλαιο, ξέρεις πόσο έχει τώρα, γιατί μην ξεχνιόμαστε, ωραία,
1: ναι.
0: Αυτά, αλλά 105. Το βράδυ είχε φτάσει 109,5. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? 109,5 πετρέλαιο και αέριο εκεί που είναι. Και να πω πάντως ότι ο κύριος Παπασταύρου.
1: Εγώ κρατάω ότι ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι αν είναι θα δοθούν μέτρα. Κρατάω επίσης χθες που μου είπε ο κύριος Τσάπαλος στο Κόντρα ότι υπάρχει μαξιλαράκι το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι, αλλά,
1: έτσι μου είπε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις πόσο είναι. Τα 200 εκατομμύρια είναι 30. Δεν φτάνει. Είναι πολύ μαξιλαράκι. Πολύ μικρό.
1: Α, είναι μικρό το μαξιλαράκι.
0: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως,
2: Σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
11: Time out για θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
5: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
6: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
5: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Σεισμόνωσης.
8: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στην Ερμοπολή της Σύρου και 30 στην Καλαμάτα.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι έχω μπροστά μου τα ντοκουμέντα. Ένα από τα έχει δύο site, το κάθε γιατρός και ο γιατρός από ένα. Mm-hmm. Στη γιατρό, που θεωρείται ότι στα χέρια της πέθανε ο Μαζονάκης, με βάση την κατάθεσή της, εκείνη έκανε την πλασμαφαίρεση και απεδείχθη ότι έλεγε ψέματα και ότι είχε ήδη ξεκινήσει για 45 λεπτά όταν ο άνθρωπος έπαθε την ανακοπή. Ο τίτλος της εταιρείας, η ονομασία της εταιρείας είναι ίνους φαίρεσης, όχι πλάσμα φαίρεσης, αλλά αν διαβάσει μέσα στα αγγλικά, περιγράφει πώς σου αφαιρεί το πλάσμα με ειδικά μηχανήματα, τα οποία βγάζουν, λέει, τις τοξίνες, το αντικαθιστούν με άλλο πλάσμα και υπόσχονται 1, 2, 3, 4, 5. Λειτουργεί ως εταιρεία ιατρικού τουρισμού, γι' αυτό είναι στα αγγλικά, η Ακρόπολη είναι από πάνω και ο Παρθενώνας, και από κάτω έχει τη φωτογραφία της, το όνομά της, τηλέφωνο και διεύθυνση κανονικά. Και είναι από το 2023 το site αυτό και φαίνεται. Αν μπει κανείς στο ίνους φαίρεσης, θα το δει. Άρα εγώ ρωτώ, όσοι έκαναν τον έναν έλεγχο μετά τον άλλο, μια ματιά στο site δεν είχαν δείξει. Δηλαδή είναι δύο εταιρείες, λέει, και 22 να είναι. Δεν το ψάχνεις λίγο. Πας, λέει, α, δεν έχετε. Ωραία, ευχαριστώ, υπογράφω. Έτσι
2: είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Εντάξει. Πρέπει, εντάξει, αλλά από την άλλη σου λέω, εγώ επιμένω ότι πρέπει, δηλαδή, όταν κάποιο κέντρο τέτοιο δεν πρέπει να λειτουργεί, πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο αυστηρό, έτσι, να μην, έτσι ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει.
1: Να το πω διαφορετικά, να το πω στον κύριο Πατούλη και στον κύριο Υπουργό.
2: Δεν γίνεται οι πολίτες, οι πελάτες, οι ασθενείς.
1: Να το πω διαφορετικά.
2: Όλοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να ψάχνουν τους γιατρούς γιατροί. Δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένα συνδικαλιστικό σωματείο.
2: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει ένα όργανο της πολιτείας ανεξάρτητο, με δικαστικούς, με ανθρώπους.
2: Να μπορεί, ναι, να κάνει ελέγχους.
1: Να μην έχει σχέση. Να είναι
2: η αδειοδότηση ενός τέτοιου ιατρίου.
1: Από ανεξάρτητο όργανο.
2: Πρέπει, ναι, από ανεξάρτητα.
1: Όχι από συνδικαλιστικά σωματεία.
2: Ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας, είχε την καλοσύνη σε τόσο δύσκολη μέρα να είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Η κοινή γνώμη είναι συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις και θα σας θέτω ένα-ένα τα ερωτήματα και η Λουκία το ίδιο για να απαντάτε. Εδώ μιλούμε για δύο γιατρούς, οι οποίοι είχαν ένα παράνομο ιατρείο. Είχαν ελεγχθεί, μας έλεγε ο κ. Πατούρης, θα το ξανέχουμε σε λίγο, αλλεπάλληλες φορές. Υπήρχαν καταγγελίες 23, 24, δύο φορές το 25, τελευταία φορά Νοέμβριο του 25. Δεν είχαν βρεθεί, λέει ο κ. Πατούρης, τα μηχανήματα, τα παράνομα της πλασμαφαίρεσης στα ιατρία αυτά, στο ιατρείο. Ήταν δύο συνεργαζόμενοι στο Κολωνάκι που διαφήμιζαν σε όλο τον κόσμο την δραστηριότητά τους. Και εγώ ρωτώ, είναι δυνατόν? Μπροστά μου έχω το site της γιατρού που κατηγορείται ήδη για θανατηφόρα έκθεση. Έχει το όνομά της, το τηλέφωνο της, τη φωτογραφία της, διεύθυνσή της και περιγράφει πώς κάνει πλασμαφαίρεση και σώζει ανθρώπους από διάφορα προβλήματα και αυτοάνοσα και τοξίνες και τα υπόλοιπα. Ο τίτλος είναι ίνους φαίρεσης, όχι πλασμαφαίρεσης, αλλά μέσα στα αγγλικά περιγράφει διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Είναι από το 23 αυτό. Τρία χρόνια δηλαδή υπάρχει ένα παράνομο δύο παράνομα μηχανήματα σε ένα παράνομο ιατρείο στην καρδιά της Αθήνας, διαφημίζεται σε όλο τον κόσμο, κάνει ιατρικό τουρισμό και η απάντηση είναι ότι το ελέγξαμε, δεν είχαμε τα μηχανήματα. Είναι, και χάθηκε ένας άνθρωπος. Είναι επαρκής απάντηση αυτό? Ποιος θέει?
3: Ο νόμος και το ποιος πρέπει να κάνει τους ελέγχους είναι σαφές, παρόλο που θα έχετε και τον κύριο Παντούλη, θα σας πει ότι πήγε. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω περισσότερες.
1: Αλλεπάλληλες φορές. Το 25 ναι. Δύο φορές. Δεν βρήκαν τίποτα, λέει.
3: Έγιναν οι έλεγχοι και δεν βρήκαν. Θα πρέπει να ελεγχθούν αν όντως έγινε ο έλεγχος. Δεν αφήνω κάτι υπονοούμενο.
1: Ξέρετε καν εγκληματία να έχει στην προθήκη τα πιστόλια όταν κάνουν έφοδο στο σπίτι του οι αστυνομικοί? Μάλλον τα κρύβει. Είναι δύο μηχανήματα που μπορεί να τα κρύψει και μετά να τα επαναφέρει.
3: Να αποδώσουμε ευθύνη, πήγε η Επιτροπή.
1: Καλά, ένα κλικ στο διαδίκτυο να κάνανε, θα βλέπανε ότι έχουν μηχανήματα και τα διαμίζουν.
2: Πήγε, αλλά φάνηκε, κύριε Θεμιστοκλέους, ότι τελικά όσες φορές και αν πήγε, οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρω, μάλλον είχαν κρύψει τα μηχανήματα, όπως λέει και ο Νίκος. Αλλά το θέμα είναι ότι πήγε και καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα, από το πήγε, έκανε έλεγχο και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
3: Ναι, ένα λεπτό, τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
1: Αφήνουμε τον Υπουργό να μιλήσει και
2: φυσικά.
1: Μετά θα ρωτάμε. Πάμε.
3: Να βάλουμε σε μια σειρά. Έλεγχος έγινε. Αν διαπιστώσουμε ότι ο έλεγχος έγινε όπως έπρεπε να γίνει, ελέγχθηκαν και βγήκε, πρέπει να δούμε και εμείς, αν χρειάζεται κάτι να αλλάξουμε, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό. Γιατί, ωραία, έχει ένας γιατρός, ας φύγουμε λίγο από αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε ότι και υπάρχει μια καταγγελία, πας και τον ελέγχεις και δεν το βρίσκεις. Mm-hmm. Είτε το ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος, είτε κάποιος άλλος, είτε η περιφέρεια.
2: Ποιος θα έπρεπε να το ελέγχει κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή,
3: το πλαίσιο που υπάρχει, ναι, στα ιατρία, έχει την ευθύνη ιατρικός σύλλογος. Υπάρχει όμως, και ειδικά αν υπάρξει καταγγελία, υπάρχουν και άλλα όργανα. Υπήρξε το Σώμα Ελεγχτών Επιθεωρητών Υγείας που αυτή τη στιγμή είναι στην αρχή διαφάνεια, που μπορεί να κάνει ελέγχους. Δεν είναι μόνο
2: η αρμοδιότητα όμως,
3: ποιανού είναι.
1: Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, επειδή νωρίτερα μιλούσα και στον αέρα τόπεν με τον κύριο Γεωργιάδη και μου είπε τον Υπουργό και μου είπε ότι είναι προφανές ότι έχει ξεπεραστεί παγκοσμίως το νομοθετικό πλαίσιο για τέτοιου είδους θεραπείες και θα συγκροτήσει μια επιτροπή η οποία θα ξαναδεί εξ αρχής το πλαίσιο αυτό ώστε να γίνονται έλεγχοι από εξειδικευμένους γιατρούς, νομικούς, ανεξάρτητους κτλ. Η ερώτηση μου είναι, έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια που κυβερνάτε και να χαθεί ένας άνθρωπος για να ανακαλύψετε ότι το πλαίσιο είναι λάθος. Είναι προφανές το λάθος. Ο κ. Πατούλης έχει 15.000 ιατρία με 5 ελεγκτές.
3: Ένα λεπτό, να συνεχίσω καταρχήν από εκεί που σας άρεσε ο Υπουργός, το οποίο θα αλλάξει το πλαίσιο έτσι ώστε να προσαρμοστεί και να διορθωθούν οπουδήποτε υπάρχουν όποιες παραλήψεις, κάποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν.
1: Βέβαια.
3: Όσον αφορά το πλαίσιο, εγώ να σας πω ότι με δικές μου υπουργικές αποφάσεις ξεκαθάρισα οι δύο συχνότερες θεραπείες αισθητικής, που είναι το Botox και το υαλουρονικό, εντάξει, που καθορίστηκε ποιος και πώς μπορεί να το κάνει. Γιατί ξέρετε και εκεί
2: πολύ σημαντικό και αυτό, κύριε Θεμιστοκλέους, γιατί αλήθεια σας λέω, έχω ακούσει ότι κάποιοι το κάνουν ακόμα και στα σπίτια τους. Δηλαδή πήγαινε ο γιατρός σε σπίτι.
3: Μπορεί να μην το θυμόσαστε, όταν βγήκαν αυτές οι δύο υπουργικές αποφάσεις, δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από συνδικαλιστικά των γιατρών και εταιριών, τις οποίες αποκλείστηκαν.
1: Όχι, εγώ το θυμάμαι, έχετε δίκιο, είχε σηκωθεί πολύ σκόνη γι' αυτό.
3: Ναι, σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη και μάλιστα εκείνο τον καιρό, επειδή δεν είχε συμβεί κάτι, ήταν λες και κάναμε κάτι περίεργο.
1: Για να το αυτονόητο.
2: Το οποίο έπρεπε να γίνει. Γιατί και αυτό δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει ο άλλος. Εσείς γιατρός είστε. Μπορεί ο άλλος όταν του κάνει ένα συμπότοξ να πάθει κάτι.
1: Συνεχίστε. Αυτό είναι ένα βήμα λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο.
3: Ένα βήμα. Και εδώ θα δούμε αν χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Που σα λέω ότι το κυριότερο που ίσως χρειάζεται είναι πρώτα να δούμε αυτές τις καινούργιες θεραπείες και είναι που να σα μιλήσω και ως γιατρός. Πάρα πολλά πράγματα γνωρίζουμε. Αυτό που περιγράφετε εσείς είναι κλιματικό. Είναι σαν να λέμε σε κάποιον να πάει να κλέψει μια τράπεζα. Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο είναι τόσο κλιματικό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, είναι πολύ αυστηρών ποινών οι οποίοι πρέπει να επιβληθούν έτσι ώστε να μην γίνεται. Εμείς θα δούμε το πλαίσιο και το πώς γίνεται αυτή η άσκηση. Πολλά πράγματα έχουν καθοριστεί, οι καινούργιες θεραπείες πρέπει να καθοριστούν για να έχουμε πιο εξειδικευμένη άποψη, γιατί αλλάζουν οι διαδικασίες που γίνονται, αλλά ξέρουμε τι σου θέλει. Και να σας πω κάτι, ο γιατρός έχει και την ευθύνη. Έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη, απέναντι του έχει μια ανθρώπινη ζωή. Όσο και να γίνει ο νόμος, πρέπει να αντιληφθούν οι γιατροί και οι συνάδελφοι, όποιος εκτελεί εκτός του πλαισίου, και τώρα να σας πω κάτι, ας αφήσουμε λίγο το νομικό. Εκτός από αυτό που έχουμε εκπαιδευτεί να κάνουμε ως γιατροί. Γιατί ένας γιατρός ξέρει την επιπλοκή που
1: Υπουργέ,
3: μπορεί να
1: σε όλα τα επαγγέλματα και στο δικό μας και στο δικό σας υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό είναι το αυτονόητο που λέτε. Μακάρι όλοι,
2: να ήταν έτσι, κύριε Υπουργέ.
1: Η πολιτεία είναι ακριβώς για να αντιμετωπίζει ανεύθυνους. Και επειδή αν είναι κάποιος ανεύθυνος που δεν θα χαθεί ανθρώπινη ζωή, πείτε ότι είναι μικρότερη τάξη ως θέμα. Αν έχει στα χέρια του όπως εδώ μια ανθρώπινη ζωή, όταν κάνει πλασμαφαίρεση, μου έλεγαν, πες το Λουκία, τι μας έλεγε η κυρία Παγώνη χθες και ο κ. Πατούλης.
2: Ότι πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο. Οργανωμένο
1: με ομάδα,
2: και φυσικά με απεινιδωτές. Ακριβώς.
1: Στην ίδια αίθουσα, δε όχι στην πλανή.
2: Και τη χαρακτηρίζετε βαριά ιατρική πράξη, κύριε Θεμιστοκλέους.
3: Ναι, εξειδικευμένη ιατρική πράξη γίνεται σε χώρους νοσοκομείων και μάλιστα χώρους ΜΕΘ και τμήματα τα οποία είναι εξειδικευμένα για να την κάνουν αυτή. Άρα, δεν το συζητάμε.
1: Εδώ πάμε λοιπόν στην ευθύνη. Εγώ δεν, θα μου πείτε εσείς ποιος θέει. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Εγώ διαπιστώνω τα γεγονότα. 2023 η συγκεκριμένη γιατρός συμμετέχει σε συνέδριο. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανένα συμμετέχοντα, διότι λέω ότι όλοι έστειλαν βιντάκια. Και τι κάνει, βγαίνει σε βίντεο και τι λέει, είναι παγκόσμιο ιατρικού τουρισμού με την, υπό την γίδα πασίγνωστου κορυφαίου καθηγητή ιατρικής, που δεν ξέρω, δεν τον έχω μιλήσει, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για εκείνον. Και τι λέει, ελάτε λέει, γιατί μόλις πήρα ένα μηχάνημα καταπληκτικό που κάνει πλασμαφαίρεση στα αγγλικά, άρα περιγράφει την παρανομία της σε παγκόσμια μετάδοση. Ταυτόχρονα ελέγχεται 23, 24, 25, αφού έχει περιγράψει σε παγκόσμια μετάδοση την παρανομία της. Και ο κύριος Πατούλης στο συνέδριο απευθύνει χαιρετισμό. Πάμε παρακάτω. Και η πολιτεία είναι εκεί και απευθύνει χαιρετισμούς. Και κορυφαίοι καθηγητές είναι εκεί. Άρα όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η κυρία στο Κολωνάκι έχει ένα νέο μηχάνημα που κάνει πλασμαφαίρεση. Γίνονται έλεγχοι. Ελάτε στη θέση μου τώρα που το ακούω εγώ ως πολίτης. 23, 24, αντίφαση το 25. Πάει, λέει, το συνεργείο, δεν βρήκε τίποτα. Και εγώ ρωτώ, έχει το site, το έχω μπροστά μου. Ίνους Φέρεσης, με τη φωτογραφία της, με τα μηχανήματα, με όλα, όλα, όλα, όλα. Και λέει το κλιμάκι του εταιρικού συλλόγου, δεν βρήκα τίποτα. Το θεωρείτε κανονικό αυτό? Είναι δυνατόν? Πώς γίνεται ο έργος? Γεια σας, την κάνετε? Α, δεν έχετε? Ευχαριστώ, αντίο. Δεν πρέπει να πει, με συγχωρείτε, εσείς δεν είστε που είστε στο συνέδριο, ότι έχετε το μηχάνημα? Πού είναι το μηχάνημα, το πουλήσατε? Εσείς δεν είστε στο site που έχω μπροστά μου, Ίνους Φέρεσης, που λέτε έχετε δύο μηχανήματα? Πού είναι? Τα κρύβετε? Έλατε εδώ. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Έβαλαν υπογραφή και έφυγαν.
3: Να γνωρίζω, θα υποθέσω ότι όλα αυτά ρωτήθηκε. Από τη στιγμή που υπήρχε καταγγελία, ρωτήθηκε.
1: Και η απάντηση.
3: Ναι, αν ξέρετε τι απαντήσεις πήρε και
1: μα
3: τα λοιπά.
1: Μα ίδια λέει, το κάνω σήμερα.
3: Μηχανήματα, ναι. Δεν μπορεί να κλείσει το γιατρείο. Δεν μπορεί να κάνω γράφω το ρόλο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, η Λουκία ρωτάει κάτι άλλο. Για το πλαίσιο.
2: Αν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, κύριε Θεμιστοκλέους,
1: αν
2: υπήρχε μέχρι σήμερα και πρέπει να το δείτε από εδώ και πέρα να το φτιάξετε, έτσι ώστε αυτά τα ιατρία να μην λειτουργούν. Δηλαδή να μην μπορούν να τους παίρνετε την άδεια, να το πω έτσι.
3: Μπορεί να την πάρει την άδεια ο ιατρικός σύλλογος. Και σας λέω ότι δεν μας αρέσει ο ιατρικός σύλλογος και το πάμε και το κάνει τον έλεγχο κάποιος άλλος. Και μπήμε στο ιατρείο και δεν βρήκε τα μηχανήματα.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει?
2: Άρα τι γίνεται? Δηλαδή, όπως έγινε τώρα.
1: Και η τέλεια επιτροπή να γίνει, αν τα μηχανήματα αυτά είναι φορητά, πας, γίνεται το έλεγχος, τα εξαφανίζεις, τα ξαναβάζεις, ξανακάνεις. Έτσι, δηλαδή, άλλος τρόπος υπάρχει να σωθούν ανθρώπινες ζωές ή όποιον πάρει ο χάρος?
3: Ένα λεπτό, κύριε Σαβελάκη.
1: Γιατί αυτό υπάρχει ότι μπορεί να μεταφερθούν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να μεταφερθούν.
3: Αν ένας κόσμος που να είναι αγγελικά πλασμένος και να είναι όλοι εντάξει, θα σας λέω η επιτροπή να την αλλάξουμε. Εγώ να το συζητήσουμε και είναι αυτό που είπαμε και με τον Υπουργό, να δούμε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Αλλά και φαντάζομαι και τον κύριο Πατούλη και σας λέω, πέστε ότι δεν είναι η επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Και μπήκε. Έκανε αυτό.
1: Ναι.
3: Δεν βρήκε τα μηχανήματα. Δεν μπορεί να κλείσει το γιατρείο του άλλου. Αν εμείς θα είναι να ελέγξουμε και εμείς
1: μπορείς, αν
3: η επιτροπή έκανε σωστά.
1: Μπορείς να του αφαιρέσεις την άδεια και να συνεχίσεις την έρευνα.
2: Αυτό να
1: πεις, σου παγώνω για ένα μήνα την άδεια και συνεχίζω την έρευνα και παρακολουθώ την δραστηριότητά σου για να βεβαιωθώ ότι δεν έχεις. Γιατί εσύ αυτή τη στιγμή που είμαι μέσα στο ιατρείο σου, έχεις ενεργό site που το διαφημίζει. Άρα έχεις κάνει ένα συνέδριο.
3: Εκεί θα πρέπει να ερωτηθεί ο ιατρικός σύλλογος τι έγινε σχετικά με την διαφήμιση.
1: Δεν είναι λάθος, Υπουργέ μου, που 7 χρόνια αφήσατε στα χέρια ενός συνδικαλιστικού οργάνου τον έλεγχο τόσο ευαίσθητων δεδομένων?
3: Ναι, οι επιτροπές του ιατρικού δεν είναι μόνο 7 χρόνια, είναι δεκαετίες που τον έλεγχο και την αδειοδότηση των ιατρικών.
1: Είναι το διάστημα που εσείς έχετε την διακυβέρνηση της χώρας.
3: Ναι, και σας ξαναλέω, ο ιατρικός σύλλογος έχει επί δεκαετίες τον έλεγχο των ιατρίων στη χώρα μας. Εγώ έχω ανοίξει ιατρείο πριν από περίπου σχεδόν 20 χρόνια και αδειοδοτήθηκα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και θα πρέπει να το δούμε στο γενικότερο πλαίσιο και όχι κάτω από το πρίσμα και το πανικό την οποία εξετάζει.
1: Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, μου έστειλαν ανακοίνωση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Ακούστε. Δυστυχώς, στην ιατρική παραφιλολογία που έχει διωκωθεί στις μέρες μας, η πλασμαφαίρεση διαφημίζεται γενικά ως μηχανισμός αποτοξίνωσης, ευεξίας, έτσι λέει το site, και μακροζωίας. Καμία από τις αξιώσεις αυτές. Περιμένετε, δείτε παρακάτω, λέει. Καμία από τις αξιώσεις αυτές δεν είναι τεκμηριωμένη με κλινικές μελέτες. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία επεσήμανε έγκαιρα και σήμανε τον κόδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες με επίγουσες επιστολές στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Υπουργείο Υγείας, πότε λέτε, το 2019. Σε αυτές τις επιστολές επισημαίνεται ο κίνδυνος της προσφοράς και διαφήμισης μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυταρικών θεραπείων κτλ. Επαναλαμβάνουμε ότι η πολιτεία μέσω του ΕΟΦ θα πρέπει να δίνει σαφή στοιχεία για την επιστημονική βαρύτητα και τεκμηρίωση των θεραπείων αυτών. Οι ιατρικοί σύλλογοι που δίνουν άδειες λειτουργίας πρέπει να ξεσκονίζουν την επιστημονική συνάφεια και επάρκεια των ετούντων και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των μελών τους. Οι επιστημονικές ενώσεις οφείλουν να ενημερώνουν στο δημόσιο ιστότοπο την επιστημονική κοινότητα και να γνωρίζει ο καθένας την έγκυρη θέση για όσα δήθεν θαυματουργά διαφημίζονται. Εγώ θα σταθώ ότι υπάρχει επιστολή της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας σε όλες τις φορές και στο Υπουργείο Υγείας το 19 που λέει προσέξτε, υπάρχουν κομπογιανίτες. Άρα το Υπουργείο Υγείας από το 19 ήξερε, κύριε Θεμιστοκλέους. Συμπτωματικά η επιστολή αυτή είναι στα χέρια μου. Τώρα μου την έστειλαν την ανακοίνωση πριν από ένα λεπτό.
3: Ναι. Θα συμφωνήσουμε με την Αιματολογική Εταιρεία. 1000%, το έχω αναφέρει και εγώ προηγουμένως σε άλλο κανάλι και ραδιόφωνο που είμαστε. Η ένδειξη για να κάνει πλασμαφαίρεση είναι σε πολύ συγκεκριμένες σοβαρές αιματολογικές παθήσεις και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές, δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες.
2: Άρα λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, από ό,τι καταλαβαίνω και με την ανακοίνωση του, αυτή που σας διάβασε τώρα ο Νίκος, και με τα όλα όσα μέχρι στιγμή στοιχεία έχουμε συλλέξει, νιώθω σαν να υπάρχει μία τρύπα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό
2: και η τρύπα αυτή είναι μεγάλη.
1: Παραδέχει αυτό και είπε ο κ. Γεωργιάς.
2: Και τι θα κάνετε γι' αυτό?
1: Είπαμε ότι θα γίνει νέο πλαίσιο.
3: Αλλά το θέμα είναι. Θα γίνουν,
2: ναι.
3: Αλλά
2: το θέμα είναι, είναι βέβαια να μην γίνονται κατόπιν εορτής. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αφού έχει χαθεί ένας άνθρωπος, να μην κοιτάμε, ας πούμε, την ασφάλεια των τρένλων, αφού έχουν χαθεί 57 ψυχές.
1: Να απαντήσει ο Υπουργός.
3: Ένα λεπτό. Αλλαγές θα γίνουν όπου χρειάζονται. Εντάξει, και σας είπα και εγώ δύο τομείς οι οποίοι ρυθμίστηκαν πριν καν να γίνει καμία φασαρία, το μπότοξ και το ελαιονικό, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτές τις θεραπείες καν.
2: Όντως, έχεις αυτό, έχετε δίκιο.
3: Ναι, για να μην λέμε ότι κάτι γίνεται εκ των υστέρων. Δεύτερον, η χώρα μας, και το γνωρίζουμε, έχει λίγες πιθανότητες ιατρικού λάθους και δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση, το λέω εγώ, ασχολούμαι και ως γιατρός και διοικητικά πάρα πολλά χρόνια, που θα μπορείς να αποκλείσεις όλους τους κομπολιανίτες και όλους τους παραβάτες. Εντάξει, και αυτό θα πρέπει να είμαστε, δεν είναι τόσο θέμα επιτροπών.
2: Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσετε, εγώ έτσι φυσικά, το βλέπω, όλους εμάς, να το πω έτσι. Φυσικά, γιατί τώρα ήταν ο Γιώργος Μαντζονάκης και πήρε τόση διάσταση αυτό το θέμα. Αν δεν ήταν, εγώ λέω, ο Γιώργος Μαντζονάκης.
3: Θα σας το ξαναλέω. Η χώρα μας έχει ένα πλαίσιο. Δεν είναι πατησκύλια, λέστε. Όχι, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ανεπαρκές.
2: Για αυτά τα κέντρα, μήπως είναι.
1: Εγώ δεν κάνω το μεταχρηστό προφήτη, αλλά σας λέω, εκ του αποτελέσματος εκρίθη δραματικά ανεπαρκές. Και εγώ θα επιμείνω ότι δεν είναι δουλειά, και συμφωνεί και ο Υπουργός που αλλάζει το πλαίσιο, συνδικαλιστικών σωματείων να ελέγχουν συναδέλφους τους. Συγγνώμη. Είναι δουλειά του ιατρικού συλλόγου να ελέγχει.
3: Θα διορθώσουμε αν χρειάζεται οποιοδήποτε νομοθετικό. Εντάξει, οποιοδήποτε νομοθετικό. Θα δούμε και τι υπάρχει σε άλλες χώρες.
1: Σωστά.
3: Και στις άλλες χώρες συνάδελφοι ελέγχουν συναδέλφους. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο να γίνει κατανοητό αυτή τη στιγμή. Αλλά αν στείλουμε κάποιο υπάλληλο να ελέγξει ένα ιατρείο, δεν έχει τις ικανότητες ούτε τις γνώσεις να το ελέγξει. Θα δούμε και στις άλλες χώρες τι γίνεται. Μην φεύγουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Σας το λέω, δεν λέω ότι έγιναν όλα σωστά εδώ.
1: Το έχετε...
3: Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Έτσι, για έτσι. Μα η ηγεσία του Υπουργού Υγείας ήδη το παραδέχθηκε και προς την τιμά αυτό. Τελευταίο ερώτημα. Στο μεσοδιάστημα, γιατί ξέρετε, κάνε μια επιτροπή. Αν δεν θες να λύσει ένα πρόβλημα, έλεγαν παλαιότεροι πολιτικοί, κύριε Υπουργέ. Θα γίνει μια επιτροπή, δεν ξέρω πότε θα το λύσει. Και αν θα είναι αργά τότε. Μήπως από σήμερα, έως ότου δημιουργηθεί το νέο πλαίσιο, πάρετε κάποια, πώς λέμε στη νομική γλώσσα, ασφαλιστικά μέτρα, πάρετε κάποια έκτακτα μέτρα, δηλαδή έως τότε, αλλάξει κάτι ώστε να σώσουμε καμιά ζωή ακόμα. Το λέω ως ιδέα αυτό.
2: Γιατί σήμερα, παραδείγματος χάρη, θα έρθουν άνθρωποι από το εξωτερικό για να πάνε στο συγκεκριμένο κέντρο να κάνουν θεραπεία. Τη θεραπεία που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Τι λέτε, Υπουργέ?
3: Θα το δούμε αν χρειάζεται αυτό. Δεν κινδυνεύουν οι Έλληνες ασθενείς. Για να τα βάζουμε λίγο σε μια σειρά τα πράγματα. Δεν κινδυνεύουν οι Έλληνες.
1: Πού το ξέρετε?
2: Αν δεν είχε γίνει αυτό με τον κύριο Μαζονάκη, κύριε Θεμιστοκλέους, σήμερα έξω από το ιατρείο.
3: Σα το λέω ξανά. Μην τρομάζουμε, έγινε ένα πολύ τραγικό, θλιβερό, από κάποιον γιατρό που λειτουργήσε εκτός οποιοδήποτε κανόνας ιατρικής.
2: Σήμερα μπορεί να είχε 10 πελάτες προγραμματισμένους. Εγώ σκέφτομαι αυτό. Να είχε 10 πελάτες να τους κάνει.
3: Ναι, ένα λεπτό. Εμείς θα το δούμε και θα κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται.
1: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ασθενών.
1: Ωραία. Εγώ κρατώ πάντως ότι θα σκεφτείτε, μήπως έως ότου γίνει το νέο πλαίσιο, που θα είναι ασφαλέστερο, όλοι ελπίζουμε, να υπάρξουν κάποια προσωρινά μέτρα ελέγχου. Αυτό λέω.
3: Ναι. Για να μην λέμε ότι γίνονται όλα εκτός, σας το λέω και μπορώ να σας τη στείλω, υπουργικές αποφάσεις που καθόρισαν ποιος κάνει μπότο, ποιος κάνει αλουρονικό, πότε χορηγούμε μονοξίδιο του αζότου στα ιατρία.
2: Ελέγχονται αυτοί, κύριε Θεμιστοκλέους, έχετε τον κατάλληλο? Ποιος πρέπει να τους ελέγξει? Υπουργικές αποφάσεις βγάλατε. Σταμάτησαν να πηγαίνουν, ας πούμε, στα σπίτια να κάνουν μπότοξ?
3: Ένα λεπτό. Η χώρα έχει περίπου 20.000 ιδιώτες γιατρούς, 20.000 ιατρία. Και πολλοί και άλλους τόσους και περισσότερους σε άλλες δουλειές, είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία είτε σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν μπορεί να έχουμε ένα γιατρό σε κάθε γιατρό.
1: Εγώ θα κρατήσω.
3: Για να αντιληφθούμε λίγο το μέγεθος.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω. Αν ελέγχονται.
1: Θα κρατήσω από όσα είπαμε, όσε φορέ και να το ρίξω το ίδιο θα πει Λουκιά. Εγώ θα κρατήσω ότι αλλάζει το πλαίσιο και θα ζητήσω από την πολιτεία να αλλάξει άμεσα και όσο του αλλάξει να ληφθούν μέτρα για να μην κινδυνεύσει άλλη ανθρώπινη ζωή. Γιατί όπω σα είπε και η Λουκιά, σήμερα το πρωί εγώ είχα μπροστά στην κάμερα του Open ασθενή από το εξωτερικό που ήρθε και λέει: Μπορείτε να πείτε ποιο κουδούνι λέει τον τάδε διεύθυνση. Και λέει ο ρεπόρτερ μα: Συγγνώμη, έχει κλείσει γιατί πέθανε άνθρωπο. Καλά, εγώ είμαι από το εξωτερικό, δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να κάνω πλασμαφαίρεση. Όχι, όχι, λέει, έχει κλείσει. Ναι, αλλά εγώ έχω κλείσει ραντεβού. Καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή, πήγε άνθρωπο σήμερα το πρωί σε αυτά τα μηχανήματα να κάνει πλασμαφαίρεση. Πάνω από όλο τον κόσμο. Άρα, λέω, έχει το χαρακτήρα του επίγοντος και αυτό που σας προτείνω με την διαδρομή των 40 ετών είναι να κοιτάξετε πως πρέπει να ληφθούν κάποια ενδιάμεσα μέτρα έως ότου γίνει το νέο πλαίσιο και να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή. Δείτε το, Υπουργέ, είστε γιατρός, ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ δεν είμαι γιατρός, εγώ απλώς καταγράφω δεδομένα και μηνύματα ακροατών που βλέπω μπροστά μου.
2: Εσείς
1: θα μας πείτε και θα επικοινωνήσουμε ξανά για να δούμε τις αντιδράσεις των αρμοδίων οργάνων. Ευχαριστώ τον κύριο Θεμιστοκλέους. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, όχι σε ειδήσεις πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον πρώην πρίτανη τον κύριο Δημόπουλο που είναι και καθηγητής αιματολογίας να μας πει τους κινδύνους και αμέσως μετά ελπίζουμε να έχουμε τον κύριο, ελπίζουμε γιατί όλη η Ελλάδα θέλει τον κύριο Πατούλη σήμερα, να έχουμε τον κύριο Πατούλη για να τον ρωτήσουν.
0: Real FM.
4: Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
5: Με μια πυρό.
4: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
6: Το καρατί θα μας πατά.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Σάπια βρεχάμενα, τσιμέντο και σκουριά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει!
16: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
19: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
21: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Οσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: 92.
4: Και στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Στα σημεία επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, ενώ μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους στην Εύβοια να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Όλυμπος και η ελληνική γλώσσα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει από απόψε διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα για 1.270.000 μαθητές σε 13.842 σχολικές μονάδες. Στη Ζάκυνθο, δημοτικό έκλεισε λόγω ψήλων που δάγκωσαν κατά την πρώτη μέρα της νέας χρονιάς μαθητές και δασκάλους. Για ακόμη περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανώλιοσίων, όπου παρακολούθησε τον αγιασμό. Στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποφυλακιστεί από το σοφρονιστικό κατάστημα Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στο Διευθυντήριο της Εγκληματικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην αποστολή του Όφη για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό για τη Super League συμπεριελήφθη το νέο απόκτημα της ομάδας Τάσος Χατζηγιοβάνης. Υπολογίζονται κανονικά και οι Νούς και Αποστολάκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
4: Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: είπα να το ξαναβάλουμε, αν και ξεκινήσαμε έτσι τις ώρες μικρές, ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη σε μουσική του επίσης εξαιρετικού Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιάννα Τσούλια. Είναι Dream Team αυτό, ένα υπέροχο τραγούδι από τα τελευταία του Μαζωνάκη που νομίζω ότι τον εκφράζει. Και ένα, έλεγα ότι χθες το έψαχνα για να το μεταδώσω τηλεοπτικά, έχει ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ σε άλλη εκτέλεση. Έχει 37 εκατομμύρια views. Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Τεράστιο.
0: 37 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει
1: δεν
0: αυτό.
1: Υπάρχει,
0: δεν υπάρχει. Υπάρχει ως νούμερο. Είναι απίθανο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4, ZFM 97,8. Είμαστε εδώ, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 11 Σεπτεμβρίου. Εσύ φτάσαμε 11 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Και 11 Σεπτεμβρίου, να μην το ξεχνάμε.
0: Να σου πω τι συνέβαινε όταν ήμασταν με τον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από 25 χρόνια στο Μέγκα, τέτοια μέρα. Ο Νίκος ήταν στο γραφείο του διευθυντής τότε. Είχα τελειώσει εγώ, ήμουνα επίσης, ετοιμάζαμε το βραδινό δελτίο και κάποια στιγμή πέφτει το πρώτο αεροπλάνο. Λέμε, όπα, ατύχημα δεν φαίνεται. Μία, δύο, τρεις, λέει ο Νίκος, όπα, ταρπάζει το σακάκι του, βγαίνει στον αέρα, ο ίδιος εκείνη την ώρα.
1: Πρόσεχε
0: εκείνη την ώρα, Και βγήκε και έμεινε μέχρι, γιατί αυτό είναι μια, ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο.
1: Γιατί δεν υπήρχε
0: 3.000 νεκροί. Συγκλονιστικό, ναι. Bin Laden. Λοιπόν, επιστρέψαμε με τον κύριο Γιάννη Καραγευρέκη, εξπέρ εδώ, μαέστρο της κονσόλας, την κυρία Δήμητρα Πανανού στην μαεστρική διεύθυνση της εκπομπής και την κυρία Αναστασία Γκεργελεσίου να υποδέχει τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200 και.
1: Και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Τα περιμένουμε εδώ μέχρι τις 5. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου,
0: με εξαιρετικά μηνύματα. Βλέπω τον Νίκο. Τώρα θα σου αρέσει αυτό.
1: Για πες.
0: Λέει, αν είχε πέσει σήμα ότι θα γίνει έλεγχος, όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λογικό είναι να μην βρίσκουν μηχανήματα. Απλά πράγματα. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Το βλέπω κανονικό.
0: Συμβαίνουν τέτοια πράγματα, κάτσε
1: Όχι, Λουκία. Καλέ. Όχι καλέ, σιγά που συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη χώρα μας. Τι λες τώρα? Τι λες τώρα?
0: Ναι. Λοιπόν, Φόρτσα Παοκάρα.
1: Είναι όπως τα πρόβατα που πολλαπλασιάστηκαν, που δεν είχαμε πού να τα βάλουμε.
0: Είχαμε 6 φορές τα στρέμματα της Ελλάδας επιδοτούντο.
1: Ναι. Όπως φακές που καλλιεργούσαμε εδώ στους ζωγράφους.
0: Δεν ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια. Φυτρώνει πολύ φακή στο ζωγράφο.
0: Ζωγράφου για φακές είναι ονομαστό παγκοσμίω.
1: Εννοείται.
0: Ναι, λοιπόν, Φόρτσα Παοκάρα. Μπορεί άνετα με αφορμή τη διαφήμιση για την κατοχή των μηχανημάτων να του είχαν επιβάλει ποινή για παραπλάνηση καταναλωτή. Έχει απόλυτο δίκιο. Και εφόσον στον μιλημένο έλεγχο δεν βρέθηκε υποτίθεται κανένα μηχάνημα, αλλά εδώ μιλάμε για κύκλωμα που έχει πολλά γρανάζια. Αλλά είπαμε.
1: Να διαβάσουμε κι άλλο ένα μήνυμα.
0: Λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, δεν το λέω εγώ, έτσι παρεξηγεί.
1: Να διαβάσουμε κι άλλο ένα μήνυμα. Εδώ κάποτε λέει σε νοσοκομείο υπήρχε κάποιο που έκανε εγχειρήσει ανοιχτή καρδιά χωρί να έχει πτυχίο, τα ξεχάσατε.
0: Λοιπόν. Ένας κορυφαίος επιστήμονας, ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, πρώην πρίτανης των Επιστημίων Αθηνών, καθηγητής αιματολογίας, διευθυντής θεραπευτικής κλινικής του ΕΚΠΑ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Δημόπουλε.
0: Καλησπέρα, κύριε Πρίτανη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και χαιρόμαστε που ανταποκριθήκατε τέτοια μέρα, γιατί μιλούν όλοι για την πλασμαφαίρεση, αλλά μάλλον μόνο οι ειδικοί πρέπει να μιλούν όπως εσείς στην αιματολογία. Και επειδή έχει γίνει τόση συζήτηση, πριν μας πείτε τι είναι η πλασμαφαίρεση, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, πώς πρέπει να γίνεται, θέλω να σχολιάσω για το πραγματικά δεδομένα θα τα επαναλάβουμε τίτλους. Έχει χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποδεικνύεται ότι γιατρός, υπάρχει ένα παράνομο ιατρείο στο Κολωνάκι. Πασίγνωστο όπως αποδεικνύεται, μέλος αλυσίδας ιατρικού τουρισμού παγκόσμιας, με από ό,τι φαίνεται πολλές άκρες και γνωριμίες. Εδώ λοιπόν και το λέω τυχαίο αυτό. Αυτό το ιατρείο λειτουργεί, διαφημίζεται, ενώ είναι παράνομο να γίνεται σε προφανώς ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας πλασμαφαίρεση χωρίς καν να ποινιδωτεί. Μαθαίνουμε ότι ο Μαζωνάκης και πάει εκεί από τη μία σε άσχημη κατάσταση. Γιατρός αντί να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο του έκανε πλασμαφαίρεση. Στα 45 λεπτά έπαθε ανακοπή, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ώρα αργότερα, όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα. Είναι κατηγορούμενοι οι δύο γιατροί. Και μετά από όλα αυτά, εμείς μαθαίνουμε ότι ο ιατρικός σύλλογος μας, έλεγε χθες ο κ. Πατούλης, τον είχαμε μαζί μας, έκανε αλλεπάλληλους ελέγχους μετά από καταγγελίες και μέχρι το τέλος του 25 δεν έβρισκε τα μηχανήματα. Παρόλα αυτά, η γιατρός που έκανε την μοιραία ιατρική ενέργεια από το 23 σε ιατρικό συνέδριο, παρουσία, μάλλον με βιντεάκια που είχαν στείλει όλοι οι άνθρωποι της υγείας και ο κύριος Πατούλης, θα το ρωτήσουμε σε λίγο, θα τον έχουμε ξανά μαζί μας, διαφήμιζε ότι μόλις παρέλαβε το μηχάνημα αυτό, δεν το κρύβε, ενώ είναι παράνομο, το διαφήμιζε. Και στο site, αν μπείτε τώρα, Ινουσφαίρεσης, επίσης το διαφημίζει. Θέλω να πω, είναι κανονικό μία γιατρός που παρανομεί, η οποία έχει επικίνδυνα δύο τέτοια μηχανήματα στο ιατρείο της, που δεν φαίνονται στους ελέγχους, να το διαφημίζει σε συνέδρια, σε site, παντού και να συνεχίζει ανεξέλεγκτα να παρέχει αυτή την επικίνδυνη ιατρική υπηρεσία σε διαμέρισμα?
2: Ναι, προφανώς έχετε δώσει μόνο σας την απάντηση. Αυτό που να πούμε λίγο για τους ακροατές μας είναι τι είναι η πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μία θεραπευτική παρέμβαση στην οποία χρησιμοποιούμε ένα μηχάνημα μέσα από το οποίο περνάει το αίμα του ασθενούς. Για να περάσει το αίμα του ασθενούς και να επιστρέψει, στον ασθενή βάζουμε δύο καθετήρες σε δύο καλές φλέβες. Από τη μία μεριά το αίμα περνάει από το μηχάνημα αυτό, το οποίο τι κάνει στην πλασμαφαίρεση? Διαχωρίζει τα κύτταρα που έχουμε στο αίμα, που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, από το υγρό μέσα στο οποίο αυτά κολυμπούν, να το πούμε έτσι, που είναι το πλάσμα. Και αντικαθιστούμε το πλάσμα του ασθενούς είτε με πλάσμα απ' έξω, αυτό που λέμε το fresh frozen πλάσμα, είτε με αλβουμίνη. Γιατί κάνουμε την πλασμαφαίρεση? Την πλασμαφαίρεση την κάνουμε σε συγκεκριμένες ενδείξεις και παθήσεις, όπου γνωρίζουμε ότι συστατικά του πλάσματος μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτοάνωσα, ας πούμε.
2: Αυτοάνωσες παθήσεις ή όπως είναι το σύνδρομο Γκιλέμπαρε, όπως είναι μια ασθένεια, νευρολογικές παθήσεις όπως είναι μια πάθηση του αίματος που λέγεται θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, όπως είναι καταστάσεις που μπορούμε να έχουμε στο πολλαπλούν μυέλωμα ή στην μακροσφαιρινή μία Γουάλντερσον, όπου έχουμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μονοκλονικής πρωτεΐνης και δημιουργούν υπεργλειότητα.
1: Γίνεται και για αισθητικούς λόγους, κύριε Πρίτανη?
2: Όχι, όχι. Οι ενδείξεις είναι συγκεκριμένες. Θεραπευτική αφαίρεση παραγόντων που περιλαμβάνονται στο πλάσμα του ασθενούς. Παράδειγμα, πάρα πολύ αυξημένα λιπίδια. Υπάρχει αυτό που λέμε λιποαφαίρεση, που μπορεί κανείς να αφαιρέσει τα λιπίδια με τη διαδικασία.
1: Αν έχει υψηλή χοληστερίνη, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβουμε.
2: Είναι σε πολύ ακραίες καταστάσεις, συγγενείς μορφές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Ρώτησε, κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτανη, η Λουκία, διότι διαφημίζεται αυτό το κέντρο ως κέντρο ευεξίας. Πολλοί πηγαίνουν γιατί υποτίθεται ότι προσφέρει αντιγυραντικές ιδιότητες, μεγαλώνει τη διάρκεια της ζωής. Ευεξία. Και όταν ρωτήθηκαν οι ειδικοί γιατί πήγε ο Μαζονάκης εκεί, τι σχέση έχει με όλα αυτά, η απάντηση είναι για να φρεσκαριστεί, γιατί δεν ήρθε πολύ καλά. Θέλω να πω, αυτό που διαφημίζεται είναι ότι προσφέρει ευεξία και μακροζωία. Αν ξέρετε, και αυτή η διαφήμιση υπάρχει εκεί από το 23 στο site, δηλαδή, και δεν τρέχει
1: τίποτα. Και από ό,τι μάθαμε, γίνεται και που είναι πολύ διαδεδομένη στο εξωτερικό, όπως παραδείγματος χάρη σε κέντρα της Ελβετίας ακούμε ότι αυτό έχει να κάνει και με τη μακροζωή, αυτό το longevity που λένε.
0: Ωραία, για πείτε μας.
2: Δεν υπάρχουν ιατρικά δεδομένα, ούτε κλινικές μελέτες, οι οποίες να υποστηρίζουν τέτοιες παρεμβάσεις για το σκοπό τον οποίο λέτε. Προφανώς η μακροζωία, το longevity, η ευεξία είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε. Προφανώς άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πολύ μεγάλη οικονομική άνεση θα θέλαν να επενδύσουν
1: να είναι για πάντα
2: σε αυτό το χώρο. Ναι. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Γενικότερα και ειδικά όσον αφορά την πλασμαφαίρεση, δηλαδή ότι αλλάζουμε

0: πλασμαφαίρεσης. Υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται, προφανώς όχι σε διαμέρισμα.
1: Ναι. Η πλασμαφαίρεση πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Τεχνολόγοι οι οποίοι ξέρουν να κάνουν την πλασμαφαίρεση, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροί οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί, δεν είναι απλό. Δηλαδή δεν βάζουμε, δεν συνδέουμε δύο φλέβες σε ένα μηχάνημα και όλα γίνονται αυτομάτως.
0: Ναι, ναι, δεν ελάβει αυτοκίνητου, προφανώς, ναι, ναι.
2: Χάσαμε τον κύριο Δημόπουλο.
0: Είναι στο εξωτερικό της Αμερικής, ο κύριος Δημόπουλος,
2: και σε δύσκολη ώρα
0: επικοινωνούμε. Ναι. Αναστασία, αν μπορείς να τον καλέσουμε και πάλι. Άρα, το πρώτο συμπέρασμα από τον καθηγητή αιματολογίας και πρώην Πρίτανη είναι ότι αυτό είναι μια θεραπεία. Δεν είναι ούτε για ευεξία,
2: ναι, ούτε για μακροζωία, ούτε για να ζήσουμε για πάντα. Ναι, ναι.
0: Ναι. Επίσης, μίλησε
2: και πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
0: Θέλω να τον ρωτήσουμε και για το κόστος, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
2: Βέβαια.
0: Πόσο κοστίζει, εγώ άκουσα ότι είστε πάλι μαζί μας, κύριε Πρίτανη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέγατε λοιπόν ότι δεν είναι κάτι απλό ή αλλάζω το αίμα, περνάει από δύο αντλίες και βγαίνει.
1: Χρειάζεται παρέμβαση του τεχνολόγου ή του ιατρού του εξειδικευμένου, προκειμένου να ρυθμίζει τη ροή που κυκλοφορεί το αίμα. Προσθέτουμε κυτρικά άλατα για να μην πήξει το αίμα όταν περνάει από τις σωλήνες. Τσεκάρουμε να δούμε αν ο διαχωρισμός γίνεται σωστός, δηλαδή αν όντως έχουμε μια στιβάδα που είναι το πλάσμα και τα κύτταρα παραμένουν. Δηλαδή είναι μια δυναμική εξέταση που χρειάζεται μια παρέμβαση, η οποία εξέταση επίσης κρατάει αρκετές ώρες ανάλογα με το πόσο θέλουμε να... Συνήθως αφαιρούμε περίπου 2 με 3 λίτρα, που είναι περίπου όσο είναι το πλάσμα.
0: Θα κρατήσει 2, 3, 4 ώρες, πόσο θα κρατήσει αυτό?
1: Συνήθως 1,5 με 2 ώρες, συνήθως.
0: Το άλλο ερώτημα
2: υπάρχουν
0: είναι...
2: Υπάρχουν κίνδυνοι.
0: Ναι, και ποια ομάδα πρέπει να είναι δίπλα στο γιατρό για πάνω ενδεχόμενο? Τι προϋποθέσεις χρειάζονται ασφαλείς?
1: Ο ασθενής είναι, κάνουμε έλεγχο των ζωτικών του σημείων κατά διαστήματα της φύξης, πίεση, κορεσμό οξυγόνου. Είναι μια ασφαλής διαδικασία, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες. Κάτι που συμβαίνει σχετικά συχνά είναι, επειδή τα κυτρικά άλατα δεσμεύουν το ασβέστιο, να πέσει το ασβέστιο του ασθενούς, που συνήθως αυτό εκδηλώνεται με αιμοδίως μυρμηγκιάσματα, αλλά καμιά φορά μπορεί να δημιουργήσει και αρρυθμίες, επομένως θέλει μία προσοχή.
2: Αρρυθμίες στην καρδιά, και τότε γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι σε... Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα, να το πω έτσι.
0: Ανακοπή.
1: Να σας πω, μισό. Λοιπόν, το άλλο είναι να υπάρξει μία αλλεργική αντίδραση στο πλάσμα το οποίο θα πάρει ο ασθενής απ' έξω για να αντικαταστήσει το δικό του. Δηλαδή όλα αυτά, με όλα αυτά τι εννοώ? Ότι γίνονται σε νοσοκομιακό περιβάλλον, αφενός μεν διότι απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό, και αφετέρου για την μικρή πιθανότητα κάποια σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας να μπορεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ανακάμψει ο ασθενής, αλλά να υπάρχει και δυνατότητα μονάδα εντατικής θεραπείας σε περίπτωση που συμβεί κάτι πολύ σοβαρό.
0: Άρα πρέπει να γίνει σε νοσοκομείο και να είναι δίπλα και ΜΕΘ και ομάδα έτοιμων, ναι, να επέμβουν.
1: Συνήθως γίνεται σε χώρους αιμοδοσίας, όπου αφαιρούνται αιμοπετάλια, όπου γίνονται και άλλες διαδικασίες, διότι με την ίδια διαδικασία της πλασμαφαίρεσης γίνεται και η αφαίρεση, αν θέλετε, των αρχαίων αιμοποιητικών κυττάρων όταν κάνουμε αυτόλογο μεταμόσχευση. Δηλαδή είναι στην ουσία το ίδιο μηχάνημα με διαφορετικό τρόπους λειτουργίας. Η αφαίρεση, δηλαδή έχουμε αφαίρεση πλάσματος, αφαίρεση κυττάρων, αφαίρεση αιμοπεταλίων. Είναι θεραπευτικές παρεμβάσεις πολύ χρήσιμες, πολύ διαδεδομένες, που γίνονται πάντα σε περιβάλλον.
0: Αυτά τα πολύτιμα που μας είπατε και άκρως κατατοπιστικά και με απλό τρόπο για να τα καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε γιατροί. Να τα φέρουμε στην υπόθεση Μαζονάκη με δύο τρόπους, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες προφανώς. Το ένα είναι, σε ποια περίπτωση ένας ασθενής μπορεί να πάθει ανακοπή την ώρα της θεραπείας, και το δεύτερο και πολύ κρίσιμο, εάν πρέπει να υποβληθεί σε τέτοια θεραπεία ένας ασθενής που δεν είναι σε καλή κατάσταση? Ο Μαζονάκης, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, είπε ότι ζαλίζεται, δεν είναι καλά, τον είδε και γιατρός άσχημα.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Όχι, γενικά θα μας μιλήσετε, όχι για τον Μαζονάκη, γενικά. Πότε κάποιος ασθενής

0: γιατί
1: μισό
0: κοπή.
1: Λεπτό, δύο λεπτά. Αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται σε ασθενείς που έχουν πρόβλημα. Mm. Δηλαδή σε ασθενείς που έχουν σοβαρά προβλήματα. Μπορεί ο άλλος να έχει Guillain-Barré να ετοιμάζεται να παραλύσει ή να έχει μια αυτή την θρομβωτική θρομβενική πορφύρα όπου πέφτουν τα αιμοπετάλια, πέφτει ο αιματοκρίτης. Επομένως, σε αρκετές περιπτώσεις είναι σοβαρά ο ασθενής. Τώρα, το θέμα της ανακοπής, σας είπα, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια αριθμία, η οποία αριθμία να οδηγήσει σε ανακοπή σπάνια, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια αλλεργική αντίδραση, η οποία μπορεί να είναι πολύ σπάνια σοβαρή και να οδηγήσει πάλι και αυτή σε μια αριθμία.
0: Από την κατάσταση του ασθενούς που δεν είναι δεκτικός θεραπείας λόγω δεδομένων προσωπικών που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ένα. Δύο. Ή από λάθος χειρισμό του γιατρού μπορεί να προκληθεί ανακοπή.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό, όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα, περιμένουμε τις ιατροδικαστικές και ιδιαίτερα τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δει κανείς εάν συνυπήρχαν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να οδήγησαν
2: σε αυτό το τραπέζι. Αυτό
0: έχει σημασία
2: κάτι.
0: Αυτό. Εάν ο ασθενής είναι σε μια κατάσταση που θα πει ο γιατρός ότι δεν επιδέχεται τη θεραπεία την ώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να συνέλθει για να την κάνει. Αυτό είναι κρίσιμο για μένα. Απάντηση δεν πήρα. Λέτε ότι άλλο να παραλύσει. Είναι μια νόσος. Το καταλαβαίνω. Εδώ λέω γενικά αν ο ασθενής είναι σε άσχημη κατάσταση. Περιμένουμε να συνέλθει ή το κάνουμε για να τον σώσουμε. Γιατί χθες η κυρία Παγώνη, για παράδειγμα, μας έλεγε και ο κύριος Πατούλης ότι στην κατάσταση που περιγράφεται θα πρέπει να καλέσει το 166 γιατρό και να του δουλεύει στο νοσοκομείο, όχι να του κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν είναι ωραίο η πλασμαφαίρεση.
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς την κατάσταση στην οποία ήταν ο αείμνηστος Μαζωνάκης. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως γενικά, η πλασμαφαίρεση η θεραπευτική γίνεται σε ασθενείς που έχουν πρόβλημα.
0: Άρα γίνεται δηλαδή και την ώρα αιχμής.
1: Γιατί
2: μπορεί να τον σώσει.
0: Αυτό δεν είναι πολύ απλό. Δεν
2: μας είπε ο κύριος Δημόπουλος.
0: Δεν το ξέραμε αυτό.
1: Άμα ο άλλος έχει μια πολύ βαριά αιμόλυση και χαμηλά αιμοπετάλια και πρέπει να αφαιρεθεί οπωσδήποτε το πλάσμα του για να επιβιώσει, σύνδρομο Μόσκοβιτς είναι πολύ βαριά κατάσταση. Ή αν ο άλλος έχει σύνδρομο Guillain-Barré παραλύει και πρέπει να κάνει πλασμαφαιρέσεις ή μια ασθένεια που κινδυνεύει.
0: Άρα είναι και άμεσα επεμβατική θεραπεία.
1: Εννοείται.
2: Κύριε Δημόπουλε, επειδή άκουσα στα πολλά που ακούμε αυτές τις μέρες ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις μπορούν να πάρουν, λέει, και μήνες για να βγουν, ισχύει αυτό?
1: Κοιτάξτε, ανάλογα με το είδος των εξετάσεων, είναι μερικές που βγαίνουν σύντομα, είναι άλλες οι οποίες χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
2: Τόσο πολύ όμως, δηλαδή σε μία, γιατί εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα μεγάλο το οποίο έχει ανοίξει, το οποίο πρέπει να διαλευκανθεί, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει τρόπος να επισπευθούν.
1: Σίγουρα θα δοθεί προτεραιότητα να γίνουν οι εξετάσεις στο συντομότερο εύλογο χρόνο που μπορεί να έχουμε τα αποτελέσματα μια ασφάλεια.
0: Επειδή σήμερα έχουμε αποτελέσματα, με βάση την πρώτη ανακοίνωση των ιατροδικαστών, η αιτία ανακοπής του Μαζωνάκη είναι απροσδιόριστη. Τελεία. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πρώτης
2: εξετάσεως. Δηλαδή πώς γίνεται να μην
0: και εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων.
1: Προσέξτε, δεν είμαι ειδικός ιατροδικαστής, απλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο δεν διαπίστωσαν για παράδειγμα να υπάρχει απόφραξη στεφανίων αρτηριών.
0: Ακριβώς, δεν το διαπίστωσαν, έτσι
1: αυτό. Επομένως σημαίνει ότι δεν ήταν.
2: Δεν ήταν από εκεί, ακριβώς, δεν ήταν από την καρδιά.
1: Μισό λεπτό. Δεν ήταν οξύ έφραγμα μυοκαρδίου. Εάν υπήρξε κάποια αριθμία η οποία έγινε για κάποιο άλλο λόγο,
0: αυτό
1: ενδεχομένως μπορεί να φανεί, μπορεί και να μην φανεί.
0: Και αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, το κόστος αυτής της θεραπείας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ότι ο γιατρός έπαιρνε επίσκεψη 200 ευρώ και το κόστος, άλλοι το ανεβάζουν σε 1000 ευρώ και άλλοι λένε ότι στο εξωτερικό καμιά φορά παίρνουν και 10.000 ευρώ. Ποιο είναι το κόστος αυτής της θεραπείας?
1: Δεν το γνωρίζω, διότι αυτές οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του νοσοκομείου. Οπότε, εμείς, παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, χρησιμοποιούμε κατά κόρον και συνεργασία σε συνεργασία με τους νεφρολόγους και βεβαίως κάνουμε κύτταρο αφαιρέσεις, γιατί κάνουμε μεταμοσχεύση μυελού και ασθενείς οι οποίοι έχουν βαριές αιματολογικές παθήσεις και βεβαίως πραγματοποιείται και σε μεγάλες ιδιωτικά θεραπευτήρια.
0: Άρα μπορεί να καλύπτεται ως μια ακριβή θεραπεία και από, από τα συστήματα τα ασφαλιστικά της υγείας.
1: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύπτεται με τα DRGs και τα KEN, αυτά που υπάρχουν.
0: Κύριε Πρίτανη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έδωσε πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση ο καθηγητής ο κ. Δημόπουλος για ένα θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Θα τον ευχαριστήσουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ελπίζω να έχουμε μαζί μας, όπως έχει υποσχεθεί,
2: τον κύριο Πατούλη.
0: Λέω ελπίζω γιατί είναι το πρόσωπο της ημέρας.
2: Σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα. Ναι.
0: Ελπίζω.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Time out για θρακών.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Στο αυτοκίνητο.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπώνης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είπαμε ότι έχουμε αφιερώσει στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και σε όλα τα συγκλονιστικά που αποκαλύπτονται την εκπομπή, διότι ο θάνατος είναι το τραγικό γεγονός, αλλά τα όσα αποκαλύπτονται δείχνουν ότι εάν δεν παρέμβει άμεσα η πολιτεία, κινδυνεύουν και άλλες ανθρώπινες ζωές.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Εγκλήματα, όταν διαφημίζει η κυρία αυτή που κατηγορείται σε συνέδριο από το 2023 ότι μόλις πήρε ένα μηχάνημα, σημαίνει ότι εγώ, συγγνώμη θα το πω, Λουκία μου, το μυαλό μου πάει ότι έχει άκρες. Διότι δεν ξέρεις κανένα διαφημίζει να ληστεί, να excite και να λέει: λοιπόν, εδώ οι καλές ληστείες. Έχω τα όπλα, έχω αυτό. Και να πάει ξανά στην έδρα να πει: λοιπόν, μόλις έλαβα κάτι όπλα, τα οποία μπαίνει στην τράπεζα, είναι με σιγαστήρα, καταλαβαίνεις τίποτα, αυτό, παίρνει τα λεφτά και φεύγει. Είναι καραμπινάτη παρανομία που ο Πρίτανης μας περιέγραψε.
1: Και επειδή δυστυχώς.
0: Ο Πρίτανης περιέγραψε ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές αν γίνει όπως το έκανε η κυρία αυτή. Η κυρία αυτή ελεγχόταν, περνούσε τους ελέγχους, τον κύριο Πατρούλη τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, περνούσε τους ελέγχους. Εγώ να δεχτώ ότι οι ελεγχτές δεν ήταν καλοί ελεγχτές. Τους ξεγελούσε.
1: Απλά επειδή έχουμε πολλές τρύπες σε πολλά συστήματα στη χώρα μας, δεν είναι η μόνη. Δεν είναι το μόνο. Τώρα ανακαλύψαμε μετά το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, ανακαλύψαμε αυτό. Μετά τα ΤΕΜΠ είχαμε ανακαλύψει άλλες τρύπες. Γενικώς υπάρχουν τρύπες.
0: Πάντως, για να μην τα χρεώνουμε όλα στον κύριο Πατούλη, εγώ δεν τον απαλλάσσω, ούτε τον κατηγορώ, ούτε δικαστής είμαι, ούτε τίποτα, δημοσιογράφοι είμαστε.
1: Μπορεί ενδεχομένως να πρέπει να ενισχυθεί πρώτον το πλαίσιο και δεύτερον. Θέλω να φύγει αυτό που λέγαμε, ο έλεγχος.
0: Εγώ λέω ότι κακώς ο ιατρικός σύλλογος κάνει τους ελέγχους. Δεν είναι δουλειά συνδικαλιστικού σωματείου. Και έπρεπε να γίνει αυτό για να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη επιτροπή με κόσμο. Ξαναλέω, όλα
1: να στελεχωθεί
0: θέμα...
1: με κόσμο. Ναι, γιατί άντε να ελέγξεις πόσα ιατρία είναι αυτά, έχουν
0: μόνο
1: καταγραφεί.
0: Στην Αθήνα 15.000
1: μόνο στην Αθήνα.
0: Και εγώ σου λέω, τα ελέγχεις Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Κρύμου το μηχάνημα και τρίτη το ξαναβάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να κάνεις follow-up.
1: Ξανά, follow-up.
0: Ποιος το κάνει.
1: Εννοείται.
0: 5 άτομα για 15.000 ιατρία.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι σαν τους ελεγχτές που λέμε τη κυρία Τσαγκάρη.
0: Πόσους έχει ξέρει.
1: 70.
0: Μόνο για το Μαρούσι φτάνει. Για να ελέγξει την ακρίβεια.
1: Αυτό σου λέω. Είναι σαν τους ελεγχτές τη κυρία Τσαγκάρη.
0: Λέμε ότι είναι το εθνικό πρόβλημα και έχουμε 70 σε μία ικανότητα. Ανώτατη μάνατζερ,
1: τι να κάνω βέβαια. Εγώ. Με 70 ελέγχτες, να πάει η ίδια κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Στήσε ένα σταθμό γιατί είσαι ο καλύτερος, είναι ο δύο δημοσιογράφος.
1: Αυτό.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να έχω τεχνικούς, εγκολύπτες, αυτούς, καμεραμέν, ρεπόρτερς, διοικητικό προσωπικό.
1: Τα πράγματα είναι απλά. Άμα δεν βγαίνει το προσωπικό... Δεν
0: για να κάνεις
1: έλεγχη.
0: Ένα σταθμό καλό θέλεις 500 ανθρώπους. Άντε 400-450. Πάντως με 20 δεν γίνεται, άντε με 50. Δεν θα κάνεις σταθμό, θα κάνεις το κανάλι της γειτονιάς.
2: Που κλείσανε οι δρόμοι για μας οριστικά.
0: Και καλώς άνοιξε και η μεγάλη συζήτηση για αυτές τις θεραπείες που διαφημίζονται, γιατί δεν είναι μόνο αιματολογικές θεραπείες.
1: Είδες τι μας είπε ο Πρίτανης.
0: Ναι, δεν είναι μόνο η αντιγύρανση, η ευεξία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτά που είπε στο Botox και οι περισσότερες θεραπείες
1: από
0: αυτές.
1: Και πολλά, όλα αυτά τα υαλουρονικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουν βγει και κάτι άλλα που φυγοκεντρούν το αίμα. Δηλαδή πας στο φυγοκέντρηση του αίματος και σου ξαναβάζουν, σου παίρνουν το αίμα δηλαδή και στο βάζουν στο πρόσωπο ενέσιμο. Υπάρχει και αυτή η θεραπεία.
0: Θέλω να πω το εξής.
1: Όπως βλέπετε, γιατρός, τα ξέρω.
0: Γιατρός, εγώ δεν ξέρω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Θέλω να σου πω ότι εγώ γιατρός δεν είμαι. Λέω όμως, σας παρακαλώ, αν μας ακούτε, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα καταρχήν, και δεν είναι θέμα ιατρικό, αλλά είναι θέμα αισθητικής, ευεξίας, μακροζωίας, οτιδήποτε άλλο, μην εμπιστεύεστε το καθένα που σας λέει: ξέρεις Γιώργο, έχω έναν, να σου δώσω την κάρτα του ή το τηλέφωνό του, τρομερό. Πάρτον, πήγε και η Σούλα εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Πήγε και η Λίτσα, τρομερά.
1: Κοίτα, αυτό δεν είναι λίγο νοοτροπία, πάντως
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν είναι δική μας ελληνική μόνο, αλλά πάντως εμείς το κάνουμε. Εγώ το λέω.
0: Όσα
1: δηλαδή, πολλές φορές έχω ρωτήσει: ξέρεις κανένα γιατρό?
0: Όσα μηνύματα πήρα ανθρώπων που πήγαν στο γιατρό ή του σύστησαν να πάνε. Ήταν ο φίλος φίλου που ήταν το από στόμα σε στόμα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πας να κάνεις τέτοιες θεραπείες από στόμα
1: αυτό
0: σε στόμα. Ρωτάς τον ειδικό, κάποιον κύριο αντίστοιχο Δημόπουλο, υπάρχουν χιλιάδες ή εκατοντάδες ή δεκάδες τέτοιοι. Πας στον ειδικό, ελέγχεις το προφίλ του επιστήμονα που πας, ελέγχεις τις προϋποθέσεις που παρέχει τις υπηρεσίες. Δεν είναι σε ένα διαμέρισμα, είναι σε ένα οργανωμένο ιατρικό κέντρο. Είναι πολύ καλύτερα αυτά, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και πας. Και έχεις εγγυήσεις ότι δεν θα κινδυνεύσει η υγεία σου. Δεν πας όπου σου πει ο γείτονας ή ο φίλος σου ή μου είπε ο Γιώργος που του είπε ο Κώστας που του είπε ο Μπάμπης. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Και θα ξαναπώ ότι η ανακοίνωση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας είναι αποκαλυπτική, ότι είχε προειδοποιήσει όλους τους αρμοδιούς φορείς και το ΝΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας για τους κινδύνους από τέτοιες ιατρικές πράξεις που γίνονται αυθαίρετα.
1: Και είχε προειδοποιήσει από το 2019, από ό,τι διάβασες νωρίτερα.
0: Βέβαια. Σου θυμίζει κάτι το 19.
1: Το 19. Παραπέμπει
0: σε κάτι. Το 19.
1: Το 19.
0: Έγινε
1: ναι.
0: κάτι.

ο κ. Φατούλης είναι ακόμα στον αέρα για τηλεοπτικού σταθμού, θα του στείλω ένα μήνυμα, γιατί έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε αυτή την ώρα και θα ήθελα να εντάξει στην συμφωνία που έχουμε. Και θα επανέλθω σε ένα λεπτό, Λουκία. Ας ακούσουμε λίγο Μαζονάκη ακόμα.

0: γιατί στο φαγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
2: Με τους Going Through, ένα υπέροχο, έτσι, μια καταπληκτική
3: και
2: εκτέλεση.
3: Λέει και αναφέρεται στην παλιά του γειτονιά, γιατί ήταν από τον Πειραιά, από την Νίκαια του Πειραιά, ο Γιώργος ο Μαζονάκης.
2: Στην Νίκαια γεννήθηκε, αλλά ναι, στην Πάτρα ξεκίνησε, ναι, το 1993.

0: Και από ό,τι βλέπουμε, επειδή κάθε μαρτυρία είναι πραγματικά πολύτιμη στην έρευνα που γίνεται, εντοπίστηκε και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο και αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα, καθώς η μαρτυρία του είναι κρίσιμη και για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Έτσι ακριβώς. Όλη η αλυσίδα και επίσης αυτό που έλεγες πριν, οι τοξικολογικές εξετάσεις είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό όμως εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί είναι τόσο χρονοβόρες, δηλαδή όταν τρέχει μια τέτοια υπόθεση, ας πούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παντούλη, απελευθερώθηκε και ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Παντούλη.
1: Και ευχαριστώ και τον Σπύρο Χαριτάτο που ανταποκρίθηκε αμέσως στα μηνύματα που του έστειλα, ότι είχαμε συμφωνία με τον κύριο Παντούλη να μιλήσει αυτή την ώρα. Κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας κύριε Σταυρελάκη, κύριε Αγκάτσου, την κατανόησή σας.
1: Ναι, την ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον Σπύρο Χαριτάτο που σας απελευθέρωσε, γιατί είχαμε συμφωνήσει από χθες να μιλήσουμε. Πάμε αμέσως στα ερωτήματα. Τα έλεγαμε και χθες, έχουμε ανακύψει νέα ερωτήματα. Θα θέσω με τη σειρά ένα-ένα και θα μας απαντάτε να δούμε αν θα καλυφθούν και οι ακροατές μας. Αυτό έχει σημασία. Εδώ η υπόθεση έχει πάρει συγκλονιστική τροπή. Έχουν κατηγορούμενους πια τους γιατρούς, αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη. Ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι πρέπει να διωχθούν και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση πια. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Αυτό το παράνομο ιατρείο διαφημιζόταν, έχω μπροστά μου τη διαφήμιση, το 2023 με site που οποιοδήποτε μπορούσε να το δει και να δει και το μήνυμα του γιατρού και της γιατρού με όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφίες, βίντεο, όλα. Θα επιμείνω λοιπόν. Οι άνθρωποι που έκαναν τους αλλεπάλληλους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας 23, 24, 25 δεν είχαν καμία γνώση ότι γίνονται εγκλήματα σε αυτό το παράνομο ιατρείο. Δεν έπρεπε να έχουν, δεν έπρεπε να το έχουν ψάξει. Πάνε στα τυφλά, κάνουν ένα έλεγχο, κρύβει ο κάθε γιατρός το μηχάνημα και όταν φύγει ο ελεγκτής σας το ξαναβάζει, τόσο απλό είναι.
2: Κύριε Στραβελάκη, καταρχάς να σας πω ότι υπάρχουν 8 τριμελείς επιτροπές του ιατρικού φορέα, οι περισσότερες που υπάρχουν σε έναν ιατρικό χώρο.
1: Δεν φτάνουν.
0: 8 τριμελείς, δηλαδή 3-8.
1: Δεν φτάνουν,
0: πρόεδρε.
2: Αυτές υπάρχουν. Υπήρχε και ένα ΣΕΙΠ παλαιότερα, το οποίο η πολιτεία το απορρόφησε και το οποίο έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι αυτό το οποίο κάνουμε καθημερινά είναι να δίνουμε νέες άδειες σε όποιους μας τη ζητήσουν, να ελέγχουμε κάποια ιατρία που θέλουν να κάνουν πάλι, εάν θέλετε, συγχώνευση ή δίκευση ή να βάλουν άλλο μηχάνημα, και δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι περίπου 10% των λειτουργών των ιατρίων το χρόνο. Ναι. Πόσα είναι αυτά τα ιατρία?
1: 15.000.
2: Είναι 15.000.
1: Δεν φτάνουν, πρόεδρε.
0: Τώρα, Κώστα, εσείς έχετε 24 άτομα.
1: Κάτσε, κάτσε, να απαντάει, σε παρακαλώ, πρόεδρε, αλλά όχι στη λέξη επάνω.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τον έλεγχο, ο έλεγχος γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι λοιπόν δειγματοληπτικός και ο άλλος είναι τακτικός, μέσα από μια διαδικασία την οποία έχουμε περιγράψει και άλλες φορές. Τώρα, μέσα από τα site, είναι προφανές ότι αυτοί μας παραπλάνησαν στο εξής πράγμα. Στο ότι εμείς είχαμε στα γραφεία μας ότι υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο είναι μέσα από την παρουσία του ενός παθολόγου και ενός γιατρού ανεφιδικότητος, και σαν δύο φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα οποία βρισκόντουσαν στον ίδιο χώρο, και αυτοί διαφημιζόντουσαν μέσα από μια εταιρεία η οποία κανείς στον Ιατρικό Σύλλογο και σίγουρα οι επιτροπές δεν το γνώριζαν για να μπουν παρακάτω. Θα σας πω όμως και ένα μεγάλο έλλειμμα που οφείλω να σας το πω, γιατί το έχουμε καταθέσει στην πολιτεία πολλά χρόνια πριν, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος της διαχείρισης, της διαφήμισης και της προβολής και των ιατρών και παγκόσμια, όχι μόνο εδώ, και των γιατρών. Ο καθένας λέει πολλές φορές ό,τι θέλει και όχι μόνο γιατροί. Και εμείς αδυνατούμε, δεν υπάρχουν υπηρεσίες να ελέγξουμε χιλιάδες site κάθε μέρα ή γιατρών, 28.000 ιατρίων, και υπό αυτή την έννοια εξάλλου δεν περιγράφεται πουθενά, αν θέλετε, μέσα σε μια διαδικασία νομική, αλλά δεν το λέω με αυτή.
0: Εσείς είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πατούλη.
2: Το 2020 έχουμε καταθέσει για τα social συγκεκριμένα media ότι δεν μπορεί να υπάρχει η λειτουργία των διαφόρων διαφημιστικών μεθόδων μέσα από νόμου του 2005, γιατί είναι αναχρονιστικός. Αλλάξαν τα media, τα social media, όλο αυτό το διαφημιστικό πακέτο, το οποίο δεν μπορεί να ακτεί. Υπάρχει βέβαια ο ΕΟΒ και μια η Επιτροπή Διαφήμισης, την οποία θα έπρεπε να ελέγχει και αυτή, δεν φτάνει και αυτή. Άρα, εδώ και από το 2020 είχαμε ζητήσει και είχαμε κάνει προτάσεις συγκεκριμένες, κατατυπωμένες, και μπορώ να σας πω ότι στην παρούσα φάση έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας σε ένα τόσο μεγάλο πολυπληθή σύλλογο να βοηθήσει και η πολιτεία με την ΙΔΙΚΑ, θα έχουμε συνάντηση και την Τρίτη, ανεξάρτητα από το συμβάν, το είχαμε προγραμματίσει πριν 10 μέρες, για να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε όλον αυτό τον όγκο της πληροφορίας.
1: Μας το είπε σήμερα και ήσταν αυτή η Κοσμάτρια το πρωί και εσείς ήσασταν όταν είπε ότι αλλάζει το πλαίσιο με αφορμή και αυτή την υπόθεση. Αλλά είναι αργά. Το θέμα είναι, κύριε Πατούλη, γι' αυτό δεν είναι κάθε περίπτωση ίδια. Δεν είναι και τα 15.000 ιατρία ύποπτα. Εδώ είπατε και το πρωί ότι υπήρχαν καταγγελίες. Όταν λοιπόν πάει μια τριμελής επιτροπή από τις μόλις 8 που έχετε, 8, 3, 8, 24, Λουκία για 15.000 ιατρία, αστείο πράγμα, όταν πάει εκεί, πήγε υποψιασμένη ότι μπορεί να κάνουν κάποιο κόλπο, να κρύψουν μηχανήματα, να τους κοροϊδέψουν, ή πήγε να κάνει τυπικό έλεγχο και λέει: Γεια σας, ευχαριστώ, δεν έχετε αντίο σας, πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν ήμουν στον έλεγχο, προφανώς.
1: Τους ελέγξατε τώρα από αυτό που έγινε.
2: Είχαν πάρει, προφανώς.
1: Ξέρετε ποια επιτροπή πήγε.
2: Ναι, ξέρετε. Βέβαια.
1: Ωραία. Θα την καλέσετε αύριο
0: το πρωί.
1: Θα την καλέσετε στο γραφείο να τη πείτε: Έλα εδώ, παιδάκι μου, πώς έκανες έλεγχο.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή οι επιτροπές ήταν δύο διαφορετικές επιτροπές, διότι βγαίνουν με κλήρωση, να το πω έτσι, για να μην υπάρχει. Και πάντα πηγαίνουν τρεις για να υπάρχει και το αδιάβητο. Από την άλλη πλευρά, δεν υπήρχε καταγγελία για αυτό το ιατρείο.
1: Όχι, υπήρχε για άλλα στοιχεία του ιατρείου, εμείς, όχι προσμεφέρες.
2: Υπήρχε, αν με επιτρέπετε κύριε Στραβελάκη, υπήρχε απλώς μία αναφορά και αυτό μετεγενέστερα, δηλαδή τώρα επ' αφορμής του ζητήματος που άνοιξα το φάκελο και κάλεσα τις υπηρεσίες όλες και τα λοιπά, γιατί πήγατε ας πούμε το 2025, γιατί εάν θέλετε αυτό, ναι μεν, είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συνόλου της Αθήνας, οι υπηρεσίες λειτουργούν και εμένα με έναν αυτοτελή τρόπο και βέβαια μέσα από τις επιτροπές χρόνια τώρα, είναι δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η οποία κάνει σωστά τη δουλειά της με προϊσταμένους διευθυντές κτλ. Και δεν υπάρχουν παρεμβάσεις σε αυτονόητες και.
1: Με το χέρι στην καρδιά έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Θα διατάξετε έρευνα.
2: Θα βάζω πραγματικά το χέρι στην καρδιά. Έκανα σωστά.
1: Θα διατάξετε έρευνα εσωτερική.
2: Προφανώς έχω κάνει έρευνα και θα υπάρχει έρευνα, αλλά θέλω να σας απαντήσω.
1: Άρα η είδηση είναι ότι διατάσσετε έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο επιτροπές αδειοδότησαν ή ανανέωσαν την άδεια των συγκεκριμένων ιατρίων. Ανανέωσαν την άδεια, έλεγξαν τις προδιαγραφές.
2: Έλεγξαν. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, ειδικά για αυτό το ζευγάρι, και το λέω πλέον επίσημα και να λαμβάνω και τις ευθύνες των λεγόμενων, ό,τι σημαίνει αυτό. Είναι ένα ζευγάρι που βλέπετε ότι έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις και αρκετά πονηρά έχει δράσει.
0: Ναι, γιατί και από την ώρα που δηλαδή φάνηκε ότι πήγαν να καλύψουν. Δηλαδή ο Γιώργος ο Μαζονάκης από ό,τι φαίνεται έφτασε εκεί μία η ώρα και αυτοί καλέσανε το ΕΚΑΒ 4:20.
1: Είπαν ότι έφτασε 4.
2: Να αποδεικνύεται ότι κάνα πλασμαφαίρεση.
1: Ωραία. Άρα, επειδή μας βγαίνει ο χρόνος, διατάσσετε έρευνα.
2: Αυτή η έρευνα προφανώς είναι έρευνα που να μπορέσουμε να δούμε
1: εσωτερική,
2: με πιο δυνατό εσωτερικό τρόπο το φάκελο και ό,τι εκλεχθεί. Πρέπει να σας πω όμως και κάτι, και κρατήστε το αυτό, έχει αξία, το ότι κατέθεσαν τον Ιούλιο θέλοντας να παραπλανήσουν το φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας η κυρία, με ποιο τρόπο, καταθέτοντας ένα έγγραφο ότι ζητούν να υπάρχει συμπληρωματικό μηχάνημα του μηχανήματος οζονοθεραπεία. Και σε αυτό το επίπεδο προφανώς θέλαν με την πίσω πόρτα να νομιμοποιήσουν την λειτουργία ενός μηχανήματος το οποίο δεν ανέφεραν επί του αιτήματος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, υπήρχε λοιπόν παραπλανητική κίνηση από όπειρα. Βέβαια,
2: υπάρχει προφανώς οργανωμένη διαδικασία στην οποία αντιλαμβάνεστε, πιθανολογώ ότι μπορεί να είχαν κοροϊδέψει όλους ακόμα και την Επιτροπή. Χωρίς όμως εγώ βλέπω χαρτιά υπογεγραμμένα ακριβώς τι κάνει μία επιτροπή.
1: Ωραία. Άρα μπορεί να είχαν ακρές. Θέλω να πω, να έπιασαν κάποιο μέλος, να τους φύριξε κάποιος, έρχονται κρύψει το μηχάνημα. Θα το ψάξετε αυτό.
2: Θέλω να είμαι.
1: Θα το ψάξετε αυτό.
2: Ναι, θα το δω, αλλά.
1: Βλέπω εκατοντάδες τέτοια μηνύματα.
2: Ναι, ακούστε. Θέλω να είμαι πολύ σαφής, επειδή από το 2013 που έχουν πάρει οι ιατρικοί σύλλογοι τη δυνατότητα αυτή και γίνεται μία διαδικασία σοβαρή, ποτέ δεν μας έχει δείξει κανένα μέλος. Και από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί πάντα προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τις Επιτροπές, και οι γιατροί οι οποίοι συμμετέχουν και οι
1: υπάρχει διαφορά.
2: Ποτέ, ποτέ.
1: Πάμε στο άλλο τώρα. Ποτέ. Συνέδριο 2023. Είσαστε εσείς. Απευθύνεται ένα χαιρετισμό, στέλνετε ένα βίντεο στο ίδιο συνέδριο, στέλνει ένα βίντεο η επίμαχη γιατρός και καμαρώνει, δεν λέει οτιδήποτε, καμαρώνει ότι πήρε αυτό το μηχάνημα. Εγώ να ξεπεράσω τους παρόντες και να πω πού να ξέρετε εσείς τι θα πει ο καθένας. Να το δεχθώ. Το να έχει το θράσος η γυναίκα αυτή να καμαρώνει δημόσια σε ένα παγκόσμια συμβέλεια συνέδριο ότι πήρε ένα παράνομο μηχάνημα και το διατηρεί παράνομο στο γιατρείο, ότι θεωρείται κανονικό.
2: Προφανώς όχι και σας είπα.
1: Άρα μήπως δεν... κάποιες άκρες έχει. Ξέρετε κανένα ληστή να καμαρώνει ότι έχει όπλα στο σπίτι του.
2: Εντάξτε, εγώ θέλω πάλι να σας πω ότι η συμμετοχή το είχαμε πει και
1: αφήστε
2: το.
1: Αφήστε, το ξεπερνάμε αυτό. Έτσι, πάμε στο ότι για να λέει λοιπόν, αυτή δημόσια πήρα παράνομα. Δεν λέει παράνομα, ένα μηχάνημα και ελάτε. Ναι, που ξέρετε ότι είναι παράνομο. Ναι, το καμαρώνει, δεν το κρύβει. Ναι, άρα κάποιες άκρες έχει.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι ένα τέτοιο μηχάνημα δεν μπορεί να διοδοτήσει κανένας ιατρικός σύλλογος, το είπε και η
1: Υπουργός. Ναι, αλλά βγαίνει και το λέει. Σε συνέδριο.
2: Το είπε ότι μέσα από ένα τέτοιο μηχάνημα θα καθαρίσουμε. Δεν είπε
1: ότι. Όχι, πήρα, έχω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Ναι. Έχω στην κατοχή μου ένα μηχάνημα το οποίο. Έτσι, το έχει σπίτι για να το καμαρώνει.
2: Άλλο είναι η κατοχή, άλλο είναι η λειτουργία.
1: Εντάξει, τώρα παίζουμε τις λέξεις.
2: Όχι, κοιτάξτε, το λέω τώρα. Καταλαβαίνετε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όταν το κατέχει, δεν το έχει διακοσμητικό, κύριε Πατούλη.
1: Δεν το έχει
0: για διακόσμηση. Το έχει για να κάνει την εργασία τη συγκεκριμένη.
2: Ακούστε με λιγάκι. Εγώ σα λέω έχει άκρε. Προφανώ γιατί έχω ακούσει ότι υπήρχε ένα πελατολόγιο.
1: Πολύ υψηλή. Βέβαια, βέβαια. Και από όλο τον κόσμο.
2: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή σε ένα συνέδριο το οποίο άλλοι οργάνωσαν.
1: Δεν ρώτησα αυτό, το ξεπεράσαμε.
0: Δεν είπαμε γι' αυτό.
2: Κάποια καταγγελία των λεγόμενων των οποίων.
1: Δεν ρώτησα αυτό,
0: δεν λέμε
1: Πατούλη.
0: Γι' αυτό, κύριε Πατούλη, αυτό το καταλαβαίνουμε. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Όταν όμως έχουν εκεί το μηχάνημα, δεν το έχουν για
1: όταν
0: να.
1: Όταν έχει το θράσος κάποιος να καμαρώνει δημόσια σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, τι παρανομή.
2: Θα διερευνηθεί και αυτό, έτσι, προφανώς, διότι. Κατέχω ή εγκαταθιστώ ή λειτουργώ,
1: βέβαια.
2: Όλα αυτά προφανώς έχουν αξία.
1: Άρα έχω άκρες, άρα θέλω να πω έχω το θράσος να το κάνω γιατί κάποιος με καλύπτει. Γιατί έχω και υψηλή πελατεία. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε.
0: Ευχαριστούμε
1: που σε πολύ δύσκολη μέρα μας δώσατε απαντήσεις.
2: Αντίμονο, είναι υποχρέωσή μου και
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπορεί να οξύνονται τα πνεύματα κάποιες φορές, αλλά η εκτίμηση πάντα.
1: Δεν οξύνθηκε αν πνεύματα, ήταν μια χαρά συζήτηση.
2: Δεν είπα για τώρα, δεν είπα για το πρωί, αλλά. Η εκτίμηση παραμένει πάντα.
1: Παρενέβη ο Υπουργός και έλυσε το θέμα ότι τα αλλάζει όλα. Και το θέμα είναι γιατί τα αλλάζει τώρα και όχι το 19.
0: Ναι,
1: εγώ αυτό λέω.
0: Είναι το θέμα.
1: Χάθηκε μια ζωή. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Να το πει όμως και να το πει είναι πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς.
0: Καλά, νομίζω ότι ήταν μονόδρομος, κύριε
1: αλλά
0: Πατούλη.
1: Θα ήθελα να μην γίνεται κατόπιν
0: αυτή.
1: Κατόπιν τραγωδία.
0: Και ένας άνθρωπος.
2: Αλλά νομίζω ότι ο Υπουργός μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Ελπίζω στο μεσοδιάστημα, γιατί η Επιτροπή έγινε, δεν ξέρω πότε θα γίνει η αλλαγή, να υπάρξει τριπλή προσοχή από όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και ο Πατρός, πρέπει να κλείσουμε. Ωραία, κλείνουμε.
0: Λοιπόν,
1: δεν λέμε τίποτα εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Δίνουμε πάσα. Ευχαριστούμε Γιάννη Καραγευρέα και Δήμητρο Μανανού, Αναστασία Κεργελεζίου.
0: Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, εδώ εννοείται, εδώ κολλημένη, είπαμε. Κολλημένη βελόνα.
1: Εμείς
0: Δευτέρα 3 με 5.
1: Πάλι με τους πρωταγωνιστές της
0: επικαιρότητας. Εννοείται, όπως πάντα, όπως κάθε μεσημέρι.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-02-11-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.

0: κλείσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
1: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
0: Άσε μαζένουπα.
1: Πως είσαι έτσι ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπώνης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή σχολική χρονιά, γονείς, παιδάκια. Εγώ προσωπικά όταν άνοιγα τα σχολεία ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί περνούσε ένα ολόκληρο καλοκαίρι με τα παιδιά στο σπίτι, με πάρα πολλές δουλειές. Θα έπρεπε να μαγειρεύεις 100 φορές την ημέρα, ήθελαν το ένα, ήθελα το άλλο. Μητέρες, έχετε ελεύθερο χρόνο το πρωί να κάνετε τις δουλειές σας. Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά. Σήμερα χτυπάει το πρώτο κουδούνι και τα παιδιά αυτή την ώρα, από νωρίς το πρωί, από 8:30 έχουν ξεκινήσει οι αγιασμοί σε πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα και στην πόλη και στα χωριά. Λοιπόν, κουράγιο, από τη Δευτέρα κανονικά τα μαθήματα. Σήμερα έμαθα ότι θα μοιραστούν και τα βιβλία. Για να δούμε λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με τον καιρό. Είναι αίθριο, ζεστός, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσσεως έως 3 μποφόρ. Τώρα κάθε μέρα περιμένουμε, μπας και χαλάσει ο καιρός και δούμε λίγη βροχή. Από την Κυριακή το απόγευμα και μετά, λένε, όλη την υπόλοιπη εβδομάδα θα είναι ο καιρός πιο δροσερός και ίσως βρέξει κάποιες ημέρες εδώ στο νησί μας. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, στην πλατεία των Αγίων 40 και το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, προμηθευτείτε το φυλάδιο προσφορών.

γνωστού του αγαπημένου μας τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χτες το βράδυ οι δύο γιατροί. Τώρα έχουν βγει τόσα πολλά πράγματα στη φόρα, κυρίες και κύριοι. Μαθαίνουμε ότι η συγκεκριμένη γιατρός που του έκανε αυτή την επέμβαση δεν ήταν, λέει, παθολόγος, ήταν γυναικολόγος. Άλλοι λένε ότι είχε τελειώσει... είχε ειδικευτεί στην ολιστική θεραπεία στη Χαβάη. Τέλος πάντων, το ιατρείο αυτό δεν είχε απ' έξω καμία ταμπέλα. Πήγαιναν με πάρα πολύ διάσημοι εκεί και έκαναν την θεραπεία της πλασματοαφαίρεσης. Πάρα πολλά πράγματα έχουν βγει στο φως και δυστυχώς έπρεπε να πεθάνει ένας επώνυμος για να μπει μία τάξη σε όλα αυτά τα ιατρεία και τα κέντρα αισθητικής που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη τη χώρα, για να δούμε τι άδειες έχουν, τι ιατρικό προσωπικό έχουν, υπάρχει ιατρικό προσωπικό μέσα, επιτρέπεται να γίνονται όλες αυτές οι επεμβάσεις σε κάθε ιατρείο που ξεφυτρώνει δεξιά και αριστερά? Όχι βέβαια. Λοιπόν, κάθε φορά πρέπει κάποιος να χάσει τη ζωή του, να γίνει ένα τόσο τραγικό περιστατικό για να μπουν κάποια πράγματα σε τάξη, και έχει ευθύνες και ο ιατρικός σύλλογος, γιατί βλέπουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που βγαίνει και λέει ότι ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο, αλλά δεν είχε ελεγχθεί όμως όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούσε έτσι αυθαίρετα. Αυτά λοιπόν με το θάνατο του τραγουδιστή θα μας απασχολεί, του Γιώργου Μαζονάκη, θα μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό αυτό το τραγικό έτσι περιστατικό. Και πάμε στα δικά μας. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Πέτα Κωνσταντίνο. Περιμένει να τον καλέσουμε σε λίγα λεπτά. Για να δούμε, ήρθε εδώ η διαχειριστική αρχή, επισκέφθηκε την περιοχή, έκανε τον έλεγχο, και περιμένουμε όλοι, και εμείς τα μέσα ενημέρωσης και φυσικά η αντιπολίτευση, το πόρισμα. Αλλά και ο Δήμος περιμένει το πόρισμα, και μάλιστα με πολύ μεγάλη αγωνία. Λοιπόν, θα βγει αυτό το πόρισμα, θα καθυστερήσει πάρα πολύ, θα σέρνεται αυτή η υπόθεση μέχρι να πάμε και στο 27, ή σε 10-15 μέρες θα έχουμε όποιο πόρισμα και αν είναι που θα μπορεί να αξιολογηθεί από όλες τις δημοτικές παρατάξεις και η κάθε μία να πάρει την ανάλογη θέση. Πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα. Δώστε μας 1-2 λεπτά και να καλέσουμε τον κύριο Πέτα, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μην φύγετε.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είχαμε εδώ ένα μικρό έτσι τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι σε όλες τις ακροάτες και ακροατές μας. Και καλή αρχή στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας, αλλά και στους γονείς, ότι σήμερα ξεκινάει είναι μια ημέρα ελπίδας, χαράς και βέβαια και μιας νέας στοχοθεσίας για μια νέα σχολική χρονιά με χαμόγελα και θέλω να πιστεύω με υγεία για όλους τους μαθητές, τους γονείς αλλά και βέβαια και το εκπαιδευτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Ξεκινούν σήμερα τα παιδιά το σχολείο. Εμείς έχουμε είχαμε βγάλει εδώ και τον εντετελμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Αγαπητό, και ο κύριος αντιδήμαρχος παιδείας, κύριος Ακτύπης, είχε βγει και σε άλλα μέσα ενημέρωση. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα, γίνονται, η καθαριότητα έχει γίνει και τέλος πάντων η Δημοτική Αρχή κάνει όλες τις απαραίτητες διεργασίες στα σχολεία για να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά. Εσείς έχετε κάποια έτσι παράπονα από κάποια σχολεία ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα?
1: Δεν είναι θέμα παραπών, είναι θέμα ίδιας γνώσης από επιτόπιους ελέγχους που έχουμε κάνει, αλλά και βέβαια με επικοινωνία που έχουμε και με διδακτικό προσωπικό, γονείς, αλλά και στελέχη των υπηρεσιών. Οπότε έχουμε μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει στα σχολεία μας και στα σχολικά συγκροτήματα. Θα πω διαμέσου του βήματος για άλλη μια φορά, αλλά το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα με τους συναδέλφους της πλειοψηφίας. Αυτοί διαμορφώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα, μια ωρεοποιημένη πραγματικότητα, όπου δυστυχώς για όλους μας, και το λέω δυστυχώς γιατί πραγματικά θα θέλαμε, και εγώ θα ήθελα προσωπικά, να είναι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας. Δυστυχώς όμως, πέραν από κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν με ξεχορτάριασμα στις εισόδους των σχολείων μας και ίσως κάποιο άσπισμα σε κάποιους τοίχους και κάποια τέτοια πράγματα όπου αυτά που βλέπει η πεθαρά κατά κάποιο τρόπο, για όσους έχουν πάει στο στρατό θα θυμούνται ότι όταν ερχόταν ο συνταγματάρχης για επιθεώρηση στο στρατόπεδο όλοι επιδόμασταν σε μεγάλου εύρους τέτοιων είδων ενέργειών, ασπρίσματα, ασβεστώματα, ξεχορτάριασμα στην είσοδο και στην κεντρική είσοδο όλων των κτηρίων. Κάτι τέτοιο παρόμοιο θεωρώ έχει γίνει και στα δικά μας σχολικά συγκροτήματα. Και αυτό το αποδεικνύει η πραγματικότητα, το αποδεικνύουν οι γονείς, οι συλλόγοι γονέων, αλλά και αυτά τα οποία έχουν ήδη δημοσιευτεί για ψήλους των αγκυρολέοντα, για θέματα που αφορούν την υγεία, αλλά και βέβαια την ασφάλεια των υποδομών σε πολλές σχολικές μονάδες. Είδαμε να γίνονται οι μελέτες για την επισκευή των παιδικών σταθμών 31 Αυγούστου, γιατί για τους τρεις μεγαλύτερους παιδικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή όπου φοιτούν τα παιδιά μας, οι μελέτες ξεκίνησαν 31 Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι καταραίει κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό το αφήγημα όπου έλεγαν για ενέργειες και εργασίες κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Δυστυχώς πάλι τελευταία στιγμή και πάλι τα παιδιά μας θα κάνουν μαθήματα παράλληλα με κάποιες εργασίες από εργολάβους, όπου θα τρέχουν να κάνουν πασαλήματα όπως έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει. Δυστυχώς έχουμε επικοινωνία με συμπολίτες μας, είτε είναι διευθυντές, είτε σε συλλόγους γονέων, που δυστυχώς μας παρουσιάζουν μια άλλη πραγματικότητα που αναγκάζονται ήδη να βάζουν λεφτά από τη τσέπη τους, είτε οι γονείς, είτε οι καθηγητές, είτε οι δασκάλοι, ούτως ώστε και για βασικά ήδη όπου χρειάζονται πρώτες ύλες, χαρτικές ύλες, αλλά και πολλά άλλα θέματα που αφορούν είτε το πετρέλαιο ή τις υποδομές των σχολικών συγκροτημάτων, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εμείς σαν Δημοτική Σύμβουλη αλλά και σαν παράταξη θα είμαστε εδώ και να τα αναδεικνύουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, αλλά και εδώ να πιέζουμε τη Δημοτική Αρχή να δίνει λύσεις. Δυστυχώς όμως άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει με προβλήματα. Αν προσθέσει κανείς τα προβλήματα που βιώνουν οι συμπολίτες μας εκπαιδευτικοί με θέματα στέγασης, με θέματα μισθολογικά, με πολύ σημαντικά θέματα όπου βιώνουν και αυτοί στην καθημερινότητά τους, έρχονται να προσταθούν και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, γενικότερα την ευταξία όλων των σχολικών συγκροτημάτων μας.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά, γιατί πιστεύω ότι το θέμα των σχολείων θα μας απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια του νέου σχολικού ελληνικού έτους. Θέλω σε κάποια άλλη εκπομπή να σας να ασχοληθούμε και με το θέμα του δεύτερου δημοτικού του, που έχει κλείσει. Έτσι. Τι γίνεται, δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Δυστυχώς, ναι, έχετε δίκιο, κύριε Ποταμίτη.
0: Δεν ασχολείται κάποιος με αυτό. Δηλαδή, θα παραμείνει αυτό το σχολείο έτσι, σαν το παλιό νοσοκομείο, να καταρρεύσει. Θα ρωτήσουμε
1: είναι διτό
0: και
1: το πρόβλημα.
0: Αρχή, ναι.
1: Είναι διτό. Βασικά είναι σε τρία στάδια του προβλήματος. Μία έχει να κάνει με το υπάρχον κτίριο, το οποίο φοιτούσαν τα παιδιά μας για πολλές δεκαετίες. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το τώρα, όπου τα παιδιά μας φοιτούν σε παραπήγματα και σε εγκαταστάσεις όπου θυμίζουν υποδομές μετά το σεισμό, δηλαδή να μπαίνουν τα παιδιά μας μέσα σε προκάτ αίθουσες για να κάνουν τα μαθήματά τους. Και το τρίτο κομμάτι αφορά τη δημιουργία του νέου σχολικού συγκροτήματος. Εκεί, από όσο γνωρίζω και από την έρευνά μου, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για να αγοραστεί κάποιο
0: οικόπεδο
1: στην περιοχή των Καμινίων, στην ευρύτερη περιοχή των Καμινίων, όπου φυσικά και εμείς κάτι τέτοιο το επικροτούμε. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τρία βασικά θέματα, τρία βασικά επίπεδα θεμάτων, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις και δυστυχώς όλα τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει θέσει κατά καιρούς η Δημοτική Αρχή έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ. Με αποτέλεσμα τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή να είναι σε προκατέθουσες, οι γονείς να βιώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα και το εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί πραγματικά εν έτη 2026 τα παιδιά μας να φοιτούν σε προκατέθουσες είναι ντροπή για όλους μας, όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν την διακυβέρνηση του τόπου και τη τύχη όλων μας στα χέρια τους, αλλά και για όλους εμάς, όπου κατά κάποιο τρόπο έχουμε δημόσιο λόγο και δημόσια παρέμβαση.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, να δούμε το άλλο το θέμα που απασχολεί τη ζακυθινή κοινωνία εδώ και 15 μέρες περίπου. Δώσατε από τότε που δώσατε αυτή την συνέντευξη τύπου και άλλαξα και ήρθε το πάνω κάτω και έγιναν τόσα πολλά πράγματα μέσα σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, εσείς είσαστε, τι πιστεύετε για όλες αυτές τους ελέγχους που έκανε η διαχειριστική αρχή? Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύετε ότι θα καθυστερήσει το πόρισμα ή θα βγει σε σύντομο χρονικό διάστημα? Τι γνωρίζετε εσείς?
1: Κύριε Ποταμίτη, όπως γνωρίζετε, ο συνδυασμός μας το αποδεικνύει και με τα τελευταία γεγονότα που φέρνουν το χώρο της δημοσιότητας, αποδεικνύει τον ρόλο του, το θεσμικό του ρόλο να ελέγχει, αλλά και βέβαια να αναδεικνύει τα προβλήματα της παθογένειας και την ελληματική που έχουμε δει από την αρχή της παρούσης Δημοτικής Αρχής. Ο συνδυασμός μας εδώ και 3-4 μήνες έκανε έρευνα για μια σειρά έργων τα οποία έρχονται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Ποταμίτη, δεν μιλάμε για έργα της παρούσας Δημοτικής Αρχής όπου έρχεται να το υλοποιήσει. Η παρούσα Δημοτική Αρχή υλοποιεί έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ναι. Και έχουμε προσφυγάσει στους πολίτες μας και στην ζακυθινή κοινωνία μια σειρά ζητημάτων, τα οποία εμείς τα αναδείξαμε, τα καταθέσαμε στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και περιμένουμε από όλους αυτούς να κάνουν τις διαπιστώσεις τους. Και βέβαια όπου κρίνεται η παρέμβαση της δικαιοσύνης, βέβαια να επιτελέσει το ρόλο της και η δικαιοσύνη, ούτως ώστε ο τελικός σκοπός μας ποιος είναι? Πρώτον, να προασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον, το δημόσιο χρήμα, αλλά και βέβαια να δοθεί νερό στους συμπολίτες μας, στα ορεινά αλλά και σε όλη τη Ζάκυνθο. Πράγματι, έπειτα και από την παράταση που πήρε η συγκεκριμένη Επιτροπή Ελέγχου από την Κέρκυρα, αν θυμάστε, μέσα Ιουνίου έπρεπε να έρθει η συγκεκριμένη Επιτροπή και να ελέγξει τις εξελίξεις ενός έργου που, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, είχε εξοφληθεί κατά 98,5% και επί 1,5 με 2 χρόνια δεν είχαν κουνήσει ούτε πετραδάκι. Οπότε λοιπόν, στα μέσα αυτού του Ιουνίου έπρεπε να έρθει η συγκεκριμένη Επιτροπή και να κάνουν τους ελέγχους της. Έπειτα από έγγραφο του Δημάρχου, πήρε παράταση η Δημοτική Αρχή για άλλους 2 μήνες. Έπειτα από τη δημοσίευση και τη συνέντευξή μας και όλου του σκηνικού, το οποίο διαμορφώθηκε, αλλά και γενικότερα όλα όσα συνέβησαν μετά από τη συνέντευξή μας, που είδαμε μετά από λίγες ώρες να πηγαίνουν πάνω διάφορα συνεργεία και να κάνουν σπασμωδικές κινήσεις για να καλύψουν το έργο, είδαμε να έρχονται μετά από 12 μέρες και κλιμάκια από την Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο έπειτα από επικοινωνία που είχαμε μαζί, έχετε ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες. Βέβαια. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε και μας ενημέρωσαν είναι ότι ο έλεγχος ο οποίος κάνουν αυτά τα συνεργεία δεν είναι ποιοτικός. Δεν μιλάμε για ένα ποιοτικό έλεγχο όπου θα εξακριβώσει αν οι σωλήνες, οι οποίες είναι κύμα επί 2,5 χρόνια στα βουνά της Ζακύνθου, είναι σε καλή κατάσταση για να τοποθετηθούν και να περάσουν διαμέσου αυτού νερό και να πάει στα σπίτια των συμπολιτών μας. Ναι. Το μόνο που διαπιστώνει είναι αν βλέπει αυτές οι σωλήνες να έχουν μπει στα χαντάκια, αν δούνε τον μηχανολογικό εξοπλισμό στη θέση τους και κατά πόσο έχουν προχωρήσει ενέργειες. Αυτός είναι ο έλεγχος όπως σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε θα κάνει η συγκεκριμένη επιτροπή. Γεγονός που μας φέρνει στο συμπέρασμα να μην περιμένουμε και πολλά πράγματα από τη συγκεκριμένη επιτροπή, παρότι βέβαια επί 12 μέρες διάφορα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ, του Δήμου, υπερεργολάβου, μεικτά συνεργεία, όποιον βρίσκουν τον πηγαίνουν πάνω τους ώστε να ρίξουν κακήν κακό στις σωλήνες και το γαρμπίλι για να καλύψει αυτές τις σωλήνες. Παρ' όλα αυτά όμως αναμένουμε να δούμε τι θα από τις διαπιστώσεις, διότι και οι ελεγκτές ελέγχονται. Και όπως γνωρίζετε, έχουμε στείλει όλα τα υλικά, όλα τα έγγραφα, φωτογραφικό υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, σε αρμόδια ελεγκτικά όργανα, στην Επιτροπή Διαφάνειας, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Με συγχωρείτε. Δηλαδή έχετε στείλει όχι μόνο στη διαχειριστική αλλά και σε ανώτερα όργανα.
1: Βέβαια.
0: Και στην
1: προφανώς.
0: Επιτροπή Διαφάνεια, ναι, το είδαμε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα.
1: Σαν Έλληνες πολίτες οφείλουμε να πούμε ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές της δικαιοσύνης και σε όσους την εκπροσωπούν. Παρόλα αυτά όμως η ιστορία μας έχει υποδείξει τα τελευταία 3 χρόνια με όσα έχουν συμβεί και σε πανελλαδικό επίπεδο, να πούμε για τα θύματα των Τεμπών και για άλλα θέματα που έχουν απασχολήσει ευρύτερα την ελληνική κοινωνία, έχει διαραγεί κατά κάποιο τρόπο η εμπιστοσύνη του συνόλου. Άμα θα το δείτε και από δημοσκοπήσεις, θα το δείτε από διάφορες έρευνες. Δεν το λέει απλά ένας δημοτικός σύμβουλος στη Ζάκυνθο. Το λέει εν το συνόλο της η ελληνική κοινωνία, ότι δυστυχώς δεν έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και όσους την εκφράζουν κατά κάποιο τρόπο σε πανελλαδικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως, σαν αιρετός και σαν Έλληνας πολίτης, σαν ενεργός πολίτης, οφείλω να έχω εκεί την εμπιστοσύνη. Και θέλω να πιστεύω ότι όσοι έχουν δώσει τον όρκο τους απέναντι στο ελληνικό σύνταγμα θα επιτελέσουν το ρόλο τους με τελικό σκοπό ποιο, να δοθεί νερό στις ορεινές κοινότητες, να δοθεί νερό σε διάφορες κοινότητες της Ζακυνθινής Πέθρου που δυστυχώς αναγκάζονται καθημερινά να χρυσοπληρώνουν το νερό, να βλέπουν από τη μία το νερό να πηγαίνει στις πισίνες πόσιμο σε καλής ποιότητας νερό και από την άλλη οι ίδιοι να μην έχουν νερό στα σπίτια τους ή να αναγκάζονται να πληρώνουν τους λιματοφορείς ούτως ώστε να κατά κάποιο τρόπο να πάρουν τα λίματα από τα σπίτια τους. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες είναι καθόλου, δεν αποτείνουν σε καμία περίπτωση φόρο τιμής σε όλους μας και συνθήκες όπου δυστυχώς δημιουργούν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για όλους εμάς τους μόνιμους κατοίκους που από τη μία βλέπουμε τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων επισκεπτών μας να έρχονται και κάποιοι να θησαυρίζουν και εμείς οι απλοί Ζακυνθινοί να μην έχουμε τα απλά, το νερό, να μην μπορούμε να έχουμε έναν βιολογικό, να μην μπορούμε να έχουμε ποιότητα στην καθημερινότητά μας. Βασικά θέματα όπου τόσο ο κύριος Τσουρνάκης, όσο βέβαια και όλοι εμείς όπου αποτελούμε το συνδυασμό μας, είτε είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί ή αποτελούν τη δύναμη ελπίδας, όλοι προσπαθούν προς αυτό το σκοπό ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μια διαφορετική κατάσταση για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές, κύριε Παταμητή.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα που θα αφιερώσουμε πάρα πολλές εκπομπές. Εμείς φυσικά να μην προτρέχουμε, να περιμένουμε το πόρισμα.
1: Περιμένουμε το πόρισμα. Είδαμε και τις, αν μου επιτρέπετε, τις ανακοινώσεις του κύριου Δημάρχου πίτα από 12 μέρες και πίτα από την κατακραυγή την οποία υπήρξε, διότι δεν υπήρχε καμιά ανακοίνωση, καμιά απάντηση από τους γενικούς εκφραστές της Δημοτικής Αρχής απέναντι στις δικές μας καταγγελίες. Είδαμε τις τελευταίες δύο μέρες να υπάρχει ένα μπαράζ ανακοινώσεων, όπου τι μας λένε, ότι φταίει η αντιπολίτευση. Δηλαδή φταίει η αντιπολίτευση των 6 δημοτικών συμβούλων, που δεν έχει προχωρήσει τίποτα σε αυτό το νησί, και αυτό το οποίο εκφράζεται σαν έργο είναι η ασφαλτόστρωση ενός δρόμου 350 μέτρων σε κάποιο χωριό. Δυστυχώς ζούμε πολύ δύσκολες στιγμές που μας πάνε αρκετές δεκαετίες πίσω όσον αφορά σε έργα υποδομών για το νησί μας. Εδώ θα είμαστε για να τα δεικνύουμε και από τα μικρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να
1: είστε. Καλό Σαββατοκύριακο να είστε καλά και καλή δύναμη σε όλους τους γονείς αλλά και τα παιδιά μας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: 92.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
6: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
7: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Βασιλικού, κύριο Πέτρο Γιαννούλη. Για να δούμε, χτες είχαμε βγάλει τον πρόεδρο στο Καλαμάκι, εκεί του Καλαμακίου. Να δούμε τώρα με τους προέδρους. Πάμε να δούμε με τον κύριο Γιαννούλη πώς είναι τα πράγματα στο Βασιλικό, πώς κύλησε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννούλη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Παρότι έχουμε ακόμη 50 μέρες μπροστά μας, τουριστική περίοδο με πάρα πολύ κόσμο και ο Σεπτέμβριος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, με άλλη ποιότητα τουριστών το Σεπτέμβριο. Εκεί στο χωριό σας είχατε κάποια προβλήματα με την καθαριότητα, με το νερό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με την καθαριότητα δεν είχαμε θέματα καθόλου, γιατί ο Βασιλικός, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ καθαρός.
0: Ναι.
1: Με το νερό δεν ήταν μόνο ο Βασιλικός, γενικότερα στις Άκες που υπάρχει πρόβλημα με το νερό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φτάσει το νερό, συγγνώμη να λεπτά, βάλω και τη ζώνη μου.
0: Ναι, παρακαλώ. Μείνετε κάπου, νερό, ναι, παρακαλώ.
1: Να φτάσει το νερό όπως θέλουμε, βέβαια το Βασιλικός είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Ο Βασιλικός χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να φτάσει το νερό στο Βασιλικό και χρειάζεται και κάποιες θέσεις αποθήκευσης.
0: Ναι.
1: Δεν περάσαμε πολύ καλά με το νερό.
0: Μάλιστα. Τα
1: μέρες που είχαμε και μέρες που δεν είχαμε. Γιατί όταν συμβεί μια βλάβη με το νερό,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι πάμε εβδομάδα πάμε πίσω εμείς στο Βασιλικό.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Υπήρχαν,
0: ακούστε λίγο, υπήρχαν δηλαδή μέρες που δεν παίρνατε καθόλου νερό ή ερχόταν με πολύ μειωμένη ροή?
1: Υπήρξαν μέρες που δεν πήραμε και καθόλου νερό.
0: Ναι.
1: Όπου βλάβεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και μέρες που πήραμε πολύ λιγότερη ροή.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν μέρες όπου πήραμε και νερό. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στο Βασιλικό. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε άλλωστε αυτό. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το καλύψουμε.
0: Ναι, και είναι και από χρόνια αυτό το πρόβλημα, δεν είναι τωρινό.
1: Και δεν είναι ποτέ, κάθε χρόνο αυξάνονται και η ζήτηση του νερού στο Βασιλικό.
0: Χτίζονται και περισσότερες βίλες και καταλύματα. Και χτίζετε, εσείς έχετε από τον αγωγό που παίρνετε νερό, από τον αγωγό που ξεκινάει από το Αργάσι, από εκεί, από αυτός ο αγωγός.
1: Από τον Καραμούζη, από τον Καραμούζη. Να σου πω ένα συμβάν χτεσινό, προχτεσινό.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει τρεις φορές η ασφάλεια στο δεξαμενή του Καραμούζη. Και δεν είναι από την ασφάλεια του Μωτέρα, ας πούμε, ναι, να το φτιάξει η ΔΕΗ. Είναι η ασφάλεια της ΔΕΗ.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα στο μεσημέρι δούλεψε, το μεσημέρι και μετά δεν δούλεψε, δεν ήρθε νερό καθόλου προχθές. Δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε σήμερα.
0: Δηλαδή σε τρεις μέρες χωρίς νερό.
1: Χωρίς νερό.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε λοιπόν, αφού συμβαίνει αυτό, συμβαίνουν.
0: Υπάρχουν κάποια.
1: Έχω μιλήσει με τον κύριο Τουρκάκη σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχω μιλήσει με τον υπεύθυνο, τον προϊστάμενο του Ιδρύματος.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούν να το λύσουν σήμερα και να αναπληρώσουμε με συνεχόμενη κάποια ροή τις μέρες τις χαμένες.
0: Εσείς τώρα, κύριε Πρόεδρε, είστε πάρα πολλά χρόνια εκεί στην περιοχή. Θα μπορούσε κάπως το πρόβλημα να λυθεί? Έχετε κάποιες
1: έτσι? Έχω,
0: για πείτε μας.
1: Ναι. Έχω μιλήσει για το θέμα αυτό. Το έχω ζήσει τουλάχιστον πάμε μπρος από 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εκτός αυτού έχω κάνει και υδρονομίας πριν ακόμα ασχοληθώ με τα κοινά. Άρα ξέρω πάρα πολύ καλά το δίκτυο και ξέρω πάρα πολύ καλά το νερό τι μπορεί να συμβεί στο Βασιλικό.
0: Ναι, τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Έχουμε τοποθεσίες κατά πρώτο που να μπορούμε να πάρουμε να αντλήσουμε οι βαριές γεωτρήσεις. Δεν έχουμε. Με τοποθεσίες που να έχει νερό, πολύ νερό.
0: Δεν έχετε.
1: Κάναμε λοιπόν μια γεώτηση φέτος.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία που σας λέω, γιατί είναι ακολουθία το πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κάναμε μια γεώτηση, βρήκαμε λίγο νερό, είπαμε να τη σωληνώσουμε, σωληνώθηκε, δεν είχαμε ρεύμα στην περιοχή, θα έρθει το ρεύμα, θα δώσουμε σε μια περιοχή αυτή τη γεώτρηση να απομονωθεί, μια περιοχή να παίρνει από εκεί.
0: Η γεώτρηση μπορείτε να μας πείτε που είναι ή δεν?
1: Είναι προς τη μεριά του Αγίου, στο οικόπεδο το δημοτικό.
0: Μάλιστα. Βρέθηκε νερό εκεί λίγο, σε μεγάλη ποσότητα.
1: Λίγο, ναι. 3,5-4 κυβικά την ώρα που μπορούμε να αποδώσουμε στον Άγιο Νικόλα, ας πούμε, και να το βγάλουμε ξεχωριστά από το δίκτυο του Άγιο Νικόλα.
0: Mm-hmm.
1: Λέμε να κάνουμε άλλη μια γεώτρηση τον Οκτώβριο μήνα τώρα, γιατί είναι εκεί που θα την κάνουμε. Είναι κόσμος, έχει τουριστικά καταλήματα, δεν μπορούμε να βάλουμε θορύβους εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το πρόβλημα όμως είναι όποια, είτε βρούμε λίγο νερό, είτε δεν βρούμε, πρέπει να φτιάξουμε μια δεξαμενή που να έχει. Έχουμε μια δεξαμενή 200 κυβικών, θέλουμε άλλη μια δεξαμενή 400 κυβικών. Δηλαδή να έχουμε αποθήκη 400 με 500 κυβικά νερό.
0: Mm.
1: Την ώρα που θα ανοίξουμε τη βάνα με 500 κυβικά νερό, καταλαβαίνετε ότι θα πάρει ο κόσμος νερό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λύγουμε μια δεξαμενή 200 κυβικών, δεν μπορεί να πάρει ο κόμος νερό, γιατί στη διαδρομή χάνεται. Το παίρνει ο ένας, ο άλλος δεν φτάνει. Ναι. Σε κάτι δεν φτάνει καθόλου.
0: Ναι.
1: Άρα θέλουμε μία δεξαμενή ακόμα, ακόμα μία δεξαμενή για να έχουμε αποθήκη. Δηλαδή εκεί που στέρνει η γεμίζουμε μία δεξαμενή 200 κυβικά και το πρωί πάει ο αγρονομέας 7 το πρωί και το ανοίγει, θα ανοίγει 400, 500 κυβικά νερό. Το έχω πει, το λέω 22 χρόνια, ευαρέθηκα να το λέω. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς πρέπει να το λέμε συνέχεια. Με τον κύριο Τουρκάκη, ναι, το έχει καταλάβει το θέμα. Είπαμε κάποια στιγμή ότι μπορεί να φέρουν μια δεξαμενή ανοξείδωτη των 200 κυβικών στο οικόπεδο που έχουμε τη δεξαμενή των άλλων 200 κυβικών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει χαρτιά, υπάρχουν να το εξασφαλίσει το κονδύλι. Χίλια πράγματα υπάρχουν. Ελπίζω ότι θα υλοποιηθεί και αυτό.
0: Ναι, θα μπορούσε να κατασκευαστεί και μια τέτοια δεξαμενή που να συλλέγει ένα μέρος από το βρόχινο νερό, όπως ήταν παλιά στα χωριά. Δεν είναι
1: εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αυτές οι εποχές τελειώσανε. Και η άλλη λύση είναι, για να μιλάμε πιο ξεκάθαρα, πρέπει να κάνουμε μια αθράτωση.
0: Μάλιστα.
1: Με κάποια εξαρτήματα πιο μικρής εμβέλειας, που να βγάζει 150-200 κυβικά νερό την ημέρα, 200 κυβικά την ημέρα. Και αυτό θα είναι μια συνεχόμενη ροή. Όλα αυτά λοιπόν είναι στο μέλλον, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κλιματική αλλαγή δεν έρχεται, έχει έρθει. Και μπορεί να βρέξει μια μέρα και να μας πνίξει και να μας πάει στο κατάκολο, αλλά θα κάνει και ξέρα μεγάλη. Ξηρασία μεγάλη. Και δεν είναι εύκολο να περιμένουμε από το Θεό μόνο ψηλά να κοιτάμε τι θα κάνει ο Θεός. Ναι. Πρέπει να βάλουμε και το χέρι μας σαν άνθρωποι, σαν αυτοδιοίκηση, σαν κυβέρνηση, σαν οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απόλυτα πιστεύω.
0: Μάλιστα. Τώρα ένα άλλο θέμα που πρέπει να λυθεί εκεί στο Βασιλικό είναι και το οδικό δίκτυο. Δυστυχώς δεν έχει.
1: Το οδικό δίκτυο είναι μια χαρά στο Βασιλικό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμείς δεν θέλουμε ταχύτητες των 150 χιλιόμετρων. Είναι ρομαντικό ή έχει στροφές. Έχει λιγότερα σημεία σαν οποιοδήποτε άλλο δίκτυο. Έχουν γίνει παρεμβάσεις και θα γίνονται συνέχεια παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Το κυκλοφοριακό το έχουμε στο Αργάτσι. Εγώ δεν θα βγάλω άποψη τι θέλει η κοινότητα εργασίου. Περιμένουμε να αποφασίσει η κοινότητα εργασίου τι θέλει.
0: Ένα περιφερειακό δρόμο νομίζω ζητάνε.
1: Δεν υπάρχει
0: κάτι.
1: Περίπτωση περιφερειακό δρόμο
0: να γίνει ποτέ. Δεν γίνει ποτέ, έχετε δίκιο.
1: Ποτέ,
0: και εγώ
1: θα το λέω εγώ, όλα αυτά είναι παραμύθια, τη χαλιμά, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ δρόμο περιφερειακό. Ποτέ. Το μόνο που μπορεί να γίνει εκεί στο Αργάτσι είναι το εξή. Προσωπική μου άποψη είναι, και δεν κάνω μάθημα σε κανέναν, ναι. Αλλά επειδή το έχω δει πάρα πολύ ζεστά και το παρακολουθώ χρόνια, θα έχω την άποψή μου και οι ειδικοί ας το διορθώσουν. Είναι κάποιος χώρος στάθμευσης,
0: ναι,
1: που παρκάρουν όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις μπροστά στον δρόμο, και οι εργαζόμενοι τους και αυτοί έχουν επιχειρήσεις παρκάρουν στον δρόμο, να φύγουν οι στάσεις των λεωφορείων, του ΚΤΕΛ, των τουριστικών λεωφορείων που γίνεται άγρα πελατών εκεί μέσα, να πάνε σε μία άκρη. Άλλη μεριά ή μέσα στο οικόπεδο το οποίο έχουν νοικιάσει για στάθμευση, να η τροφοδοσία να μην πηγαίνει ό,τι ώρα θέλει, το 10.30, 1 το μεσημέρι, 10.30, 2.30, ό,τι ώρα θέλουν, πάνε και κάνουν τροφοδοσία. Όχι οι επιχειρηματίες, αυτοί παίχνουν την τροφοδοσία. Και αυτοί που χρειάζονται νερό, θα κοιτάζουν να το πάρουν το νερό νωρίς. Εγώ πιστεύω λοιπόν η τροφοδοσία και το νερό που κάνουν διανομή στα εργάσια πρέπει να είναι μέχρι τις 10.30 το πρωί, και τη στάση των λεωφορείων να φύγουν από εκεί. Και βέβαια πουνά μονούς μήνες και ζυγούς.
0: Μάλιστα. Ναι, λοιπόν.
1: Όλα τα υπόλοιπα, ναι, αν περιμένουμε. Συγγνώμη, σας διακόπτω, συγγνώμη.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Εάν περιμένουμε να φτιαχτεί δρόμος περιφερειακός, μπορεί να φτιαχτεί δρόμος περιφερειακός σαν σκοπό. Να φτάσουμε σαν σκοπό στην εκκλησία και μετά από εκεί να κατέβουμε κάτω. Αν αυτή είναι η λύση, ας το κάνουν. Αν μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: να έχουμε καλή συνέχεια, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμη.
1: Να έχουμε καλή συνέχεια και λίγο υπομονή και να μην γκρινιάζουμε σε όλα.
0: Ωραία.
1: Να έχουμε πρόταση και ανοχή. Ναι. Να μπορούμε να ανέχεται ο ένας τον άλλον. Να μην γκρινιάζουμε συνεχώς, να μην αμέσως διαρριγνύουμε τα ημάτια μας, να μην γκρινιάζουμε συνεχώς. Η γκρινιά δεν φέρνει ποτέ καλό.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και εμείς, κυρίες και κύριοι, ναι, να είστε καλά. Πάμε γρήγορα να δούμε. Πριν από λίγο έχουμε μια εξέλιξη. Έχουμε έτοιμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Οι ετούτες, δημοτικοί σύμβουλοι είναι Νικήτας Αρετάκης, Τσουρουνάκης Γιώργιος, Αντίοχος Μαυραντώνης Διονύσιος, Γιακουμέλος Δημήτριος, Κακολύρης Σταύρος, Μαρίνος Αναστάσιος, Μουζάκης Διονύσιος, Ξένος Ανδρέας, Πέτας Κωνσταντίνος και Στρούζας Γιώργιος και φυσικά το αίτημα που θα συζητηθεί είναι η επέκταση αγωγού ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Το μοναδικό θέμα ζητούν οι παρακάτω να είναι το μοναδικό θέμα για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μένει τώρα αυτό το αίτημα να το αποδεκτεί και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και να ορίσει τις επόμενες ημέρες σε ποια ημερομηνία θα γίνει η συνεδρίαση, όπου και εκεί φυσικά θα δοθούν οι απαντήσεις για το τι έγινε με το έργο και από τον Δήμαρχο και από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάτι που μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει, δηλαδή δεν έχουμε δει μια ολοκληρωμένη απάντηση. Μπορεί να έχουμε δει συνεντεύξεις του Δημάρχου, δηλώσεις και τοποθετήσεις, αλλά μία ολοκληρωμένη απάντηση που, και από τις τεχνικές υπηρεσίες που να λένε γιατί έγινε αυτό, τι έγινε με το έργο, γιατί εκταμιεύτηκαν όλο αυτό το ποσό χωρίς να έχει γίνει για δύο ολόκληρα χρόνια μία εργασία εκεί στην περιοχή. Και ξεκίνησαν οι εργασίες αμέσως μετά τη συνέντευξη που έκανε η Δύναμη Ελπίδες για δύο ολόκληρα χρόνια, ενώ πληρωνόταν το έργο, τι γινόταν εργασία, δεν έχει γίνει τίποτε. Και ξεκίνησαν οι εργασίες με τον τρόπο που γίνονται και έχετε δει, εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά έχετε δει όλοι πώς γίνεται το έργο εκεί πάνω, πώς τοποθετούνται οι αγωγοί ίδρευσης. Τι να πω, εμένα μου θυμίζει πραγματικά ένα παιδικό παιχνίδι στην παραλία που παίζαν τα παιδιά με τα κουβαδάκια στην άμμο που θάβαν τα παιχνίδια και τα ξέθαβαν μετά. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν, αυτά η νεότερη εξέλιξη είναι ότι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι και που περιλαμβάνονται και τους δύο επικεφαλείς των παρατάξεων και τον κύριο Τσουρουνάκη και τον κύριο Αρετάκη ζητούν άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τον αγωγό Γύρη Λούχα Αγίου Λέοντα και Αγίας Μαρίνας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε μια καταγγελία από την Λαϊκή Συσπήρωση. Αναφέρεται στο σχολείο, στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, και σχετικά το ακούσαμε αυτό και από κάποιες, έτσι, από μια συνέντευξη που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Νίκος Ταχτύπης, για τους ψήλους που υπήρχαν σε κάποιο σχολικό συγκρότημα. Πρόκειται για το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Λοιπόν, με καταγγελία, ανακοίνωση καταγγελία. Η Λαϊκή Συσπήρωση χαιρετίζει φυσικά τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού μας και εύχεται σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μία χρονιά που ξεκίνησε όμως ήδη με σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα, όπως συνέβη σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, όπου γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τους, ψήλους. Για να δούμε τι καταγγέλουμε, την απαράδεκτη αυτή κατάσταση της πλήρης αδιαφορίας των υπευθύνων για την κατάσταση και στο συγκεκριμένο σχολείο. Η κατάσταση αυτή που είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία έπρεπε να έχει λυθεί χτες, πολύ δε περισσότερο που είχε γνωστοποιηθεί το γεγονός στη Δημοτική Αρχή μέρες πριν και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Καλούμε τον Δήμο, τους υπεύθυνους να προχωρήσουν άμεσα στην απολύμανση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου για τη διασφάλιση ότι το σχολείο θα είναι ασφαλές για τα παιδιά μας. Αυτή είναι η καταγγελία που έχουμε από την Λαϊκή Συσπήρωση σχετικά με την παρουσία ψήλων στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι!
8: Είσαι ηλίθια!
9: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
7: Άσε μαζένουπα!
8: Πως είσαι έτσι, ρε!
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, μένουμε σε... Πάμε παρακάτω. Μένουμε σε θέματα που έτσι εδώ κοινοτήτων, δημοτικών κοινοτήτων. Από Βασιλικό, χτες είμαστε Καλαμάκι, σήμερα πήγαμε Βασιλικό, πάμε Τσιλιβή. Έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Γιακουμέλο Διονύσιο. Μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή ετοιμάζει εκεί το χωριό για αύριο. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Αύριο 12 του μήνα. Χάσαμε τον πρόεδρο, μείνετε μαζί μας, θα προσπαθήσουμε ξανά να τον καλέσουμε.

0: Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Πλάνου, τον κύριο Γιακουμέλο Διονύσιο. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αποταμίτη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Ετοιμάστε κάτι πολύ ωραίο εκεί στο χωριό. Είναι, διορθώστε με, είναι δεύτερη ή τρίτη χρονιά που έχουμε
1: είναι
0: τη γιορτή.
1: Η τέταρτη χρονιά.
0: Η τέταρτη, όχι, μάλιστα, τέταρτη, τη γιορτή της φυτούρας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας δύο λόγια, πού θα γίνει, τι ώρα θα ξεκινήσει.
1: Θα γίνει λοιπόν στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας, γιατί χθες κάνατε να σας διορθώσω. Δεν το είχατε πει στον προάβλιο χώρο του σχολείου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, είναι η εκκλησία. Ναι.
1: Είναι η εκκλησία, επειδή άρχισε και τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα το κάναμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, αλλά είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε την πρώτη. Την πρώτη εβδομάδα. Οπότε γίνεται, είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος αυτός που κάνουμε τα πανηγύρια μας. Οπότε είναι όλα έτοιμα. Υπάρχει ζωντανή μουσική, υπάρχει χορευτικό συγκρότημα του Βαϊλιού, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν σουβλάκια, φυτούρες, αναψυκτικά, μπύρες, όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ κέφι και πολύ διασκέδαση. Ως συνήθως και όπως ξέρετε και γνωρίζετε, οτιδήποτε κάνουμε, δόξα τω Θεώ, το κάνουμε με πολύ αγάπη και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για την εκκλησία που είναι εκεί στο κεντρικό δρόμο του χωριού. Μάλιστα. Ωραία. Πρόεδρε, τις φυτούρες ετοιμάζουν οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ποιοι συμμετέχουν
1: όχι,
0: εκεί.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Για πείτε μας.
1: Το κάνει ο κύριος κάθε χρόνο που τον καλούμε στο πανηγύρι.

0: άλλα θέματα εκεί από την περιοχή σας για φέτος το καλοκαίρι, εκεί με την ίδρυυση, με την καθαριότητα, πώς ήταν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, με την καθαριότητα μπορούμε να πούμε ότι πήγαμε πολύ καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Είχαμε και ένα από τον Δήμο, έχουμε και ένα δικό μας πεζή καθαριότητα, έχουμε και το δικό μας το αυτοκίνητο και είμαστε και εμείς από πάνω μέρα και νύχτα. Εμείς σαν τοπικό συμβούλιο είμαστε από πάνω και στους επιχειρηματίες μέρα και νύχτα συνεχώς και σε συνεργασία και σε πολύ καλή άψογη πραγματικά συνεργασία και συνεννόηση και κατανόηση, διότι ένα μαγαζί μπορεί να έχει κάποιος και να μην το προλαβαίνει, πόσο μάλλον τα δύο άτομα αυτά, μια ολόκληρη περιοχή, μια τουριστική περιοχή όπως είναι το Τσιλιβή με τόσο κόσμο.
0: Άρα, λοιπόν, έχετε δύο άτομα πεζή καθαριότητα.
1: Ναι. Συμμετέχουν λοιπόν και όλοι οι επιχειρηματίες και θέλω να τους
0: αυτά τους έχει βάλει, με συγχωρείτε, ο Δήμος ή εσείς η κοινότητα?
1: Ο Δήμος ένα και ένα δικό μας που τον πληρώνουμε εμείς χειμώνα καλοκαίρι και ένα δικό μας αυτοκίνητο της κοινότητας.
0: Ναι.
1: Και κρατάμε και διατηρούμε σε αυτό το επίπεδο την περιοχή μας.
0: Τυχεροί είστε. Άλλες περιοχές δεν έχουν καθόλου πεζή καθαριότητα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω, εγώ θα το έχω πει επανειλημμένως.
0: Έχετε βέβαια ένα εσείς που τον πληρώνετε οι επιχειρηματίες.
1: Ναι.
0: Και ένα
1: ναι.
0: που σας έχει βάλει ο Δήμος.
1: Ακριβώς. Στην αρχή ξεκινήσαμε με δύο. Αλλά οι ανάγκες, ας πούμε, όπως καταλαβαίνετε, μου πήραν τον ένα και έχουμε ένα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει, κύριε Αποταμίτη, μια περιοχή όπως είναι το Τσιλιβή, ούτε με ένα, ούτε με δύο, ούτε με τρεις. Και θα σας πω και κάτι, και μπορεί και να ενοχλήσω και κάποιους εργαζόμενους. Επειδή εγώ προέρχομαι από τον επιχειρηματικό και εργατική τάξη, μάλλον από την εργατική τάξη πραγματικά, και μετά έκανα την επιχείρησή μου, έχουμε μάθει διαφορετικότερα να δουλεύουμε. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, χωρίς να θέλω να μειώσω και να προσβάλλω, ένας δικός μας μπορεί και να ισοδυναμεί με 10-15 τόσο του Δήμου.
0: Αλήθεια, δηλαδή δεν αποδίδουν,
1: έχουν προβλήματα, έχουν ένα σωρό προβλήματα.
0: Υγείας.
1: Εγώ σας μιλώ ειλικρινά, το λέω δημόσια, έτσι τρελαίνομαι, δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Δεν μπορώ και τους συμπεριφερόμαστε φιλικά, δηλαδή. Όμως αυτό μπορώ, αυτό δίνω. Σου λέει. Δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει έτσι καμιά κοινότητα.
0: Με συγχωρείτε, όταν λέτε έχουν προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να δουλέψουν στο 8ωρο τους.
1: Προφανώς. Στο 8ωρο. Δεν μιλάμε για 8ωρο. Μιλάμε για ένα 4ωρο να δουλέψουν. Μακάρι, αλλά
0: δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν.
0: Αυτό ειδικά θα πρέπει να το δείτε.
1: Τουλάχιστον αυτούς που έρχονται σε εμάς, έτσι δεν ξέρω. Έτσι δεν ξέρω, αλλά τους βλέπω και στην πόλη το ίδιο. Η πόλη έχει όμως 10-15 και όσο και λίγο να προσπαθούν, κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, πρόεδρε, δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε.
1: Μα
0: εγώ
1: έχω
0: δεν
1: δίκιο
0: έχω
1: και
0: δει,
1: μεγάλο
0: αλλά,
1: δίκιο. Εγώ δεν μπορώ να.
0: Έχετε όμως έναν υπάλληλο. Εδώ υπάρχουν χωριά που έχουμε καταγγελίες που δεν έχουν κανένα.
1: Κύριε Αποταμίτη μου, ειλικρινά, επειδή ζείτε μέσα στη Δάκητο, φτάνει αυτό. Φτάνει ένας εργαζόμενος σε τουριστικές περιοχές όπως είναι το Τσιλιβί, ο Λαγανάς, οι Αλικές, το Αργάσι, ο Βασιλικός, φτάνει το Καλαμάκι, μα είναι δυνατόν?
0: Θα πρέπει και εσείς οι Προέδροι να το έχετε πει.
1: Τα έχουμε πει επανελειμμένως σε 100.000 φορές, δεν υπάρχει, είναι πρώτη φορά. Δεν λειτουργούμε έτσι, δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά έτσι.
0: Με την αποχέτευση.
1: Με την αποχέτευση, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, οι μυρωδιές δεν έχουν σταματήσει εκεί στην περιοχή.
1: Εντάξει, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Το ξέρετε κι εσείς, το έχετε, δεν θέλω να σας πω την έκφραση, αλλά είναι αλήθεια όμως.
1: Είναι αλήθεια, όχι όπως ήτανε. Εγώ θα πω αλήθειες και δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Έχουν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό παντού και κεντρικά της περιοχής, κεντρικά του πλάνου, αλλά και γενικότερα έχουν βελτιωθεί. Δεν είχαμε αυτές τις δοσμές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. διότι πραγματικά καθαριζότανε,

0: καθημερινά από το μηχάνημα και το συγκεκριμένο υπάλληλο, καθημερινά όλα τα φρεάτια, κάθε εβδομάδα ή καθημερινά. Ενεργός άνθρακας έβαινε όταν χρειαζόταν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είχαμε μια πολύ καλύτερη συντήρηση γενικότερα και γι' αυτό είχαμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τις υπερχιλήσεις, δόξα τω Θεώ, αν και τελευταία στιγμή μέσα στο φουλ της σεζόν το τολμήσαμε και το κάναμε, και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δήμο, αλλά και τους επιχειρηματίες και τους συγχωριανούς μας της ευρύτερης περιοχής, Πλάνος, Τσιλιβή και Τραγάκη, που όλοι ήταν δίπλα μας, συμπαραστάθηκαν σε αυτό το τεράστιο έργο, σε αυτό το έργο που όλοι μας κάναμε αμπάν όλα αυτά τα χρόνια, έστω και τελευταία στιγμή. Έγινε αυτό που έγινε, δεν είχαμε παρά ελάχιστες φορές, διεκριμένες 5-6 φορές και πολύ λίγο. Θα συνεχίσουν λοιπόν οι εργασίες, ήδη συνεχίζουν, σήμερα δουλεύανε για την ολοκλήρωση του, στο κομμάτι αυτό που έχουμε κάνει εδώ πέρα, τον μεγάλο αγωγό που έχουμε ρίξει. Ήδη ξεκινήσανε και κάνουν τις εργασίες και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε να κάνουμε το κεντρικό αντιοστάσιο, ένα άλλο αντιοστάσιο που έχουμε πει, που έχει βγάλει μελέτη από το Τραγάκι, να πάρει όλα Τραγάκι, Κυψέλη και τα λοιπά.
1: Τις περιοχές εκεί, ναι.
0: Ναι. Και μετά να βγει κεντρικά στο πλάνο μέσα για να αποφύγουμε τις τελικά οριστικά τις ορμές, για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: θεωρώ,
1: Πρόεδρε,
0: ότι πήγαμε πάρα πολύ σε αυτά.
1: Βέβαια.
0: Όσον αφορά για την ίδρυση.
1: Ναι.
0: Η ίδρυση είχαμε πρόβλημα φέτος. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι αυξάνονται συνεχώς τα δωμάτια. Οι κλίνες και όπως καταλαβαίνετε, κυρία Ποταμίτη, είναι φύση αδύνατο να φτάνει αυτό το νερό. Εγώ λοιπόν ένα πρόσφατο ταξίδι που έκανα, είχαμε πάει με τον αδελφό μου, στην Δίνο είμαστε, στην Ομίκονο, και είδαμε λοιπόν εκεί μονάδα η οποία καθημερινά είχε 10.000 κυβικά τραβάγια από τη θάλασσα.
1: Αφαλάτωσης λέτε.
0: Αφαλάτωση από τη θάλασσα. Τα έχω πάρει βίντεο, τα έχω πάρει φωτογραφία. Όχι για να μην νομίζουν, είναι πολλοί που λένε θα καταστραφούμε και θα καταστραφούμε. Το επιστρεφόμενο, το 60% το επιστρεφόμενο έπεφτε αμέσως στη θάλασσα. Αμέσως. Και ρωτάω, είμαστε εκεί με τον αντιδήμαρχο, έναν αντιδήμαρχο. Τον ρωτάμε λοιπόν, υπάρχει ζωή μέσα στη θάλασσα? Γύρω γύρω το χειμώνα τα χταπόδια βγαίνουν παντού, ψάρια τα πάντα. Πήρα, σας λέω συγκεκριμένα τις κινήσεις ακριβώς που έκανα, πήρα νερό, το έβαλα στο στόμα να το πιω, είναι λίγο πιο εφάλμηρο από τη θάλασσα.
1: Εννοείται ότι το νερό αυτό που βγαίνει από την μονάδα
0: μπράβο.
1: Ωραία.
0: Άρα
1: ναι,
0: λοιπόν
1: είναι πολλά
0: ελπίδες,
1: θέματα που πρέπει να δούμε.
0: Υπάρχουν ελπίδες και δεν πρέπει λοιπόν να λέμε μόνο ότι για τις διοτρήσεις. Μπορούμε λοιπόν να μπει στο πρόγραμμα και να γίνουν αυτές οι μικρομοναδούλες, δεν ξέρω τι, που να μπορούν να ενισχύσουν, να μην έχουμε προβλήματα. Το σημαντικότερο είναι αυτό, να μην έχουμε προβλήματα, να έχουμε 24 ώρες το 24 νεράκι.
1: Ναι. Είχα και τον πρόεδρο, είχαμε και τον πρόεδρο του Βασιλικού πριν από εσάς, τα ίδια είπε ο άνθρωπος, και αυτοί πρόβλημα με το νερό είχαν το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πιστεύω να λυθεί.
1: Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία για αύριο.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Θα
1: σας ευχηθούμε, βέβαια.
0: Εσάς και όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Μετά τις 8, 8 με 9 το βράδυ, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε φτάσει ήδη σχεδόν 20 κάτι λεπτά και πριν από τις 2. Να δούμε τώρα, να σας είχα ενημερώσει πριν για την... για το θέμα ότι Δημοτική Σύμβουλη μαζί με τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδες, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη και τον κύριο Αρετάκη, ζητούν με επιστολή του στο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα συζήτησης μόνο αυτό να συζητηθεί τον αγωγό Γύρη Λούκα Αγία Μαρίνα. Και τώρα έχουμε ένα δελτίο τύπου από την Δύναμη Ελπίδας, στην οποία αναφέρω τα εξής. Μετά από 12 ημέρες ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του, θαύμα. Μετά από 12 ολόκληρες ημέρες ο κύριος Δήμαρχος αποφάσισε να τοποθετηθεί για όσα η Δύναμη Ελπίδας ανέδειξε σχετικά με την πορεία του έργου υδροδότησης των ορεινών περιοχών. Μετά από 12 ημέρες ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του, θαύμα, μόνο που οι Ζακυνθινοί περιμένουν απαντήσεις και όχι επικοινωνιακές επιθέσεις. Και ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς περιμέναμε από ένα έργο για το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο όλα τα χρήματα ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025. Από τον Ιανουάριο του 26, μάλιστα, η Δημοτική Αρχή είχε ενημερωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το έργο είχε εξοπληθεί. Τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα, τι περίμενε, γιατί επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση και την ορθή λειτουργία του έργου, και σήμερα που η υπόθεση έχει πλέον αναδειχθεί δημόσια, προκύπτουν ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα. Ποιος εργολάβος εκτελεί σήμερα εργασίες στο έργο, ποιος θα επιστοποιήσει αυτές τις εργασίες, με ποια διαδικασία γίνονται, ποιος έχει την ευθύνη για την τεχνική και ποιοτική τους επιστοποίηση. Αυτά είναι συγκεκριμένα ερωτήματα και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Η Δύναμη Ελπίδας δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που δικαιούνται οι πολίτες: διαφάνεια, νομιμότητα, τεχνική επάρκεια και πλήρη λογοδοσία για ένα έργο που αφορά ένα από τα πιο βασικά αγαθά, το νερό. Ποιος στερεί από τους κατοίκους των ορεινών περιοχών το αγαθό που λέγεται νερό, η αντιπολίτευση? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Γιατί η δικιά μας αγωνία είναι μία και μοναδική: να γίνει το έργο και να υλοποιηθεί σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να πάρουν επιτέλους νερό τα ορεινά και να μην αντιμετωπίσουν στο μέλλον προβλήματα από τις κακοτεχνίες που παρατηρούνται σήμερα. Δεν θέλουμε ένα έργο που απλώς να ολοκληρωθεί για να κλείσει ένας φάκελος. Θέλουμε ένα σωστό, λειτουργικό και ανθεκτικό έργο, αντάξιο των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί και των προσδοκιών των κατοίκων. Γιατί οι σημερινές πρόχειρες παρεμβάσεις, εφόσον συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσουν σε νέα προβλήματα και σε νέες παρεμβάσεις, με νέα ταλαιπωρία για τους κατοίκους και ενδεχομένως νέα οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο και τους πολίτες. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, οι ευθύνες θα αποδοθούν σε όποιον και αν υπάρχουν. Δεν θα τις αποδώσει η Δύναμη Ελπίδας, θα τις αποδώσουν τα αρμόδια ελεκτικά όργανα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τελικά η ίδια πραγματικότητα. Εμείς όμως περιμένουμε απαντήσεις. Όπως περιμένει απαντήσεις και ολόκληρη η Ζακυνθινή κοινωνία από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και όχι μόνο από τη διαχειριστική αρχή, η οποία, όπως είναι γνωστό, σας έδινε παρατάσεις. Είναι ώρα να σταματήσουν οι υπεκφυγές και οι πολιτικές επιθέσεις. Η Δύναμη Ελπίδας δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί σε ένα τόσο σημαντικό έργο σε αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης. Θα πάμε την υπόθεση μέχρι τέλους για να μάθουν οι Ζακυνθινοί όλη την αλήθεια, για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί έπιασαν τόπο. Για να φτιαχτεί ένα έργο αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών, γι' αυτό και το ερώτημα παραμένει και απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση. Πού πήγαν τα λεφτά? Και πάνω απ' όλα να γίνει επιτέλους πράξη το αυτονόητο, να δοθεί νερό στα ορεινά. Οι Ζακυνθινοί δικαιούνται απαντήσεις και θα τις πάρουν. Αυτό είναι το δελτίο τύπου από την Δύναμη Ελπίδας που αφορά τις δηλώσεις που έκανε τις τελευταίες ημέρες και τις συνεντεύξεις που έδωσε ο Δήμαρχος κύριος Γιώργος Στασινόπουλος.

Λοιπόν, να δούμε κάποιες έτσι ειδήσεις από τα Επτάνησα. Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα η τελετή αφής της Φλόγα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων θα γίνουν στο Ντακάρ το 2026. Και πραγματικά η τελετή αφής της Φλόγας πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, ένα νησί που βλέπουμε εδώ, να καταφθάνουν καθημερινά πάρα πολλά κρουαζιερόπλια, κάτι που δεν έχουμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Περίπου το νησί έχει περί τις 300 αφήξεις και παραπάνω κάθε χρόνο, ενώ εμείς ούτε σε 10 χρόνια δεν θα δούμε προβλήτα για τα κρουαζιερόπλια που λένε ότι θα γίνει εδώ στην περιοχή του λιμανιού πάνω στο μόλο του Αγίου Διονυσίου πίσω, ότι θα κατασκευαστεί προβλήτα για τα κρουαζιερόπλια. Δεν νομίζω, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, γιατί για να γίνει μια προβλήτα έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά της και ακόμη είμαστε στο μηδέν. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, ούτε το master plan έχει γίνει, είναι στην ΕΣΑΛ. Η ΕΣΑΛ θέλει 1,5 χρόνο για να πάρει, για να αδειοδοτηθεί, οπότε και για να συνεχιστεί μετά να προχωρήσουμε στην προβλήτα θα περάσουν 5 με 6 χρόνια τουλάχιστον. Εδώ βλέπουμε καταφθάνουν συνεχώς στο λιμάνι της Κέρκυρας εντυπωσιακά κότερα. Για παράδειγμα βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Σεΐχης της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι και υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εντάξει, και σε μας έχουν έρθει πολλές γνωστές προσωπικότητες και από το χώρο του θεάματος. Δεν τους ξέρουμε βέβαια, που όταν φτάνουν εδώ με τις θαλαμιγούς δεν είναι, έρχονται οι άνθρωποι χωρίς να θέλουν να γίνουν έτσι αντιληπτοί. Αυτά λοιπόν από την Κέρκυρα, ένα νησί όπου και αυτό αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και με το νερό, και έχει ένα πάρα πολύ άσχημο δικό δίκτυο, να σου πω ότι είναι και χειρότερο από το δικό μας. Και με το νερό έχουν πρόβλημα οι Κερκυρέ, αλλά και με τα σκουπίδια. Αυτά λοιπόν τα θέματα, νερό, ίδρυυση, οδικό δίκτυο, σκουπίδια, έχουν όλα τα Επτάνησα. Και γενικότερα ακόμη το 2026 θα έπρεπε να έχουν λυθεί αυτά τα θέματα στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν τα έχουμε λύσει.

Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Αναμένεται αργότερα το απόγευμα να αποφασίσουν οι εισαγγελικές αρχές εάν θα προφυλακιστούν ή όχι. Μία φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έχει ξεσπάσει στο Μαρκόπουλο Αττικής, επί τόπου έχουν πάει ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ επιχειρούν 30 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Τώρα να δούμε κάποια άλλα θέματα. Μία επιχείρηση της Europol σε Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, σε κύκλωμα που φέρεται να παραποιούσε πιστοποιητικά και μικροτσιπ για να εμφανίζει τα ζώα ως κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Μία επιχείρηση που έγινε από την Europol σε αυτές τις χώρες, είπαμε Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Ιρλανδία. Τώρα, τις επόμενες ημέρες αναμένονται καλύτερες για μας που έχουμε υποφέρει από την ζέστη, να πέσει η θερμοκρασία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Από την Κυριακή το απόγευμα και μετά θα έχουμε κάποιες βροχές στη Δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στα βόρεια. Εδώ στο νησί μας δεν αναμένονται κάτι σπουδαίο σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, αλλά τουλάχιστον θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 30 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σε λίγο στο τέλος της εκπομπής μας. Εμάς θέλω να σας αποχαιρετήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από ένα σχολείο της Αμαλιάδας. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς βλέπουν την σχολική χρονιά οι μικροί μαθητές. Πάμε.
1: Συγγνώμη, κύριε.
2: Ναι. Στην πραγματικότητα εγώ ξύπνησα 5
1: ώρα. Περίμενα από τις 5 Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου. Από τις 5 ώρα ο Νικάγγελος. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει.
2: Για τον αγιασμό, ναι.
1: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
2: Επειδή θα ξυπνώ νωρίς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
2: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
3: Α, εντάξει. Θα τα αλλάξει.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηκότης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: έτσι απροσκάλεστη.
1: Πλησιάζει η ώρα 2. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχηθούμε πολύ πολύ καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία, ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Θα είμαστε ξανά την Δευτέρα, 12 ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, εδώ ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Γεια σας και να προσέχετε.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood ανασυγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα με Όλιβερ Μάγμα ή κακό τον Πακατόν.
5: Θα σου μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχει τι πω είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πώ είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάφια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βαγκαπόντης.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μας, ένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βαγαπώντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις την πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νάγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.